ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ψάξε στο λαβύρινθο τη σκέψη, πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκε. Θα έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες στα λιμάνια, στους σταθμούς.

Νιώσε. Έστω μια στιγμή και πες μου μήπως είδες πως πέρα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Αττική λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ακόμη 11 περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες, έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Με το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες, συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με αιχμή την ακρίβεια, τις παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, τη στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών και τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ανακοίνωση νέα προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δις ευρώ εντός του 26. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα, εξάλλου, ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν θα κάνει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ, ο οποίος μίλησε για τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι του Brent. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Ουκρανικά drones έπληξαν ένα κέντρο logistics στη ρωσική Όζον. Σε επίθεση με ντρόουν στην Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνο, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισσας. Μας ακούτε από το 98,3 στα FM αλλά και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ ΕΚΟ και από αυτή την ώρα μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί με την πρώτη καλημέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 24 Αυγούστου του 2026. Κοσμά του Ετωλού, Αγίου Ευτυχούς Ιερομάρτυρος, γράφει το Ερτολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Ετωλία, ευτυχία, ευτυχούλα, ευτυχίτσα, έφη, ευτυχίος και ευτύχης, υπάρχει βέβαια και ένας αστερίσκος που σημαίνει ότι γιορτάζουν και κάποια άλλη ημέρα. Και σήμερα θα λέγω ότι παραμένουμε έτσι σε υψηλό κίνδυνο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Συνηθίζουμε να λέμε ότι όταν επιστρέφαμε από τις διακοπές κάποτε πριν από χρόνια να λέγαμε καλό χειμώνα. Δεν υπάρχει τώρα χειμώνας, άλλωστε οι εποχές έχουν αλλάξει. Αυτό το ξέρετε, έτσι δεν είναι κάτι καινούριο και το βλέπουμε. Και φαίνεται ότι το καλοκαίρι είναι μπροστά μας και αυτή την εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Μπορεί σήμερα να έχει πέσει 1 με 2 βαθμούς σε σχέση με χτες, αλλά θα ανέβει ξανά από αύριο, πάλι παίρνει την ανηφόρα και θα κοκκινήσει πάλι ο υδράργυρος όπως και την περασμένη εβδομάδα. Αλλαγές βέβαια και στο μικρόφωνο, ο οικοδεσπότης κάνει και αυτός χρήση της καλοκαιρινής του άδειας. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Βαγγέλης Μητρούσας. Στις μουσικές επιλογές και τα τραγούδια η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Έχει πάρα πολλά ιδιοσιογραφία, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά λέγαμε για τις υψηλές θερμοκρασίες, για όλα αυτά που συμβαίνουν με τις φωτιές. Η αλήθεια είναι ότι εκεί που λες ότι είμαστε καλά, να σου και σου ξεσπάει μια φωτιά και τρέχεις και δεν φτάνεις. Και χτες είχαμε εδώ στη Θεσσαλία, ευτυχώς όμως κατάφεραν οι άνθρωποι της πυρόσβεσης να τις θέσουν υπό έλεγχο αυτές τις φωτιές. Βέβαια να πούμε ότι παραμένουν οι δυνάμεις σε όλα τα σημεία και πάντοτε υπάρχει επιφυλακή λόγω ότι ο κίνδυνος είναι εδώ και έχει να κάνει με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά μη σας φαίνεται και παράξενο ότι χτες από το απόγευμα σε κάποιες περιοχές και της Θεσσαλίας είχαμε και βροχόπτωση, είχαμε βροχή. Αυτά τα καλοκαιρινά μπουρίνια όπως ξέρετε, εκεί που νομίζεις ότι όλα είναι καλά, έρχεται ένα σύννεφο, σου ρίχνει μια βροχή και λες τώρα καλό είναι, έτσι, σπάει λίγο αυτή η ατμόσφαιρα λέει, και δημιουργεί, φέρνει μια ανάσα δροσιάς. Λοιπόν, τέτοια βροχή χθες είχαμε προς την περιοχή εδώ της Καρδίτσας στα Ορεινά, στη Λίμνη Πλαστήρα και προς την Αργυθέα εκεί, αλλά και προς την περιοχή της Ελασσόνας. Και να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, να σας πούμε ότι χτες είχαμε το μεσημέρι στις 2.30 περίπου και με 3:20 μία φωτιά που ξέσπασε στον οικισμό εκεί κοντά στον οικισμό του Τυρνάβου. Ευτυχώς η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατάφερε να τη σβήσει και να θέσει υπό έλεγχο τη συγκεκριμένη φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα. Και εκεί που λες ότι είμαστε εντάξει, 3:14 ξεσπάει άλλη φωτιά στην Ελασσόνα, στα Γιάννοτα, σε δασική περιοχή με πουρνάρια. Αυτή η φωτιά που χρειάστηκε και ένα αέρια μέσα, 4 στο σύνολο, πέρα από τις επίγειες δυνάμεις, πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρα από το Δήμο Ελασσόνας, αλλά και εθελοντές και οι κάτοικοι της περιοχής, γιατί αυτό γινότανε όλα τα χρόνια. Σας το λέω τώρα που έχω ζήσει παλιές εμπειρίες, ότι όταν ξεσπούσε μια φωτιά και κυρίως σε δασικές περιοχές, οι πρώτοι που τρέχανε ήταν οι κάτοικοι του χωριού, γιατί όλοι αναγνωρίζουν ότι τι σημαίνει να έχεις ένα δάσος στην περιοχή σου. Λοιπόν, έτσι γινότανε και έτσι γίνεται. Βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει, η τεχνολογία, όλα αυτά, γιατί πλέον η παρακολούθηση τότε γινόταν από τα φυλάκια. Υπήρχαν φυλάκια από το δασαρχείο που παρακολουθούσαν έτσι από ψηλά και βλέπανε και ενημερώναν και έλεγε καπνός στο τάδε τοποθεσία, γιατί με κωδικούς γνωρίζανε στον ασύρματο και λέγαν
εκεί υπάρχει καπνός και υπήρχε αυτή η κινητοποίηση. Έτσι κινητοποιούνται τότε οι δυνάμεις της πυρόσβεσης. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τώρα υπάρχει το ντρόουν που κτενίζει όλη την περιοχή, σπιθαμί από ψηλά, και έτσι γίνεται η ενημέρωση, με το μόλις δηλαδή δούνε ότι εκδηλώνεται, όπως για παράδειγμα χτες στις 6 και παρατέταρτο στο Δροσοχώρι. Όσοι δεν ξέρετε που είναι το Δροσοχώρι, πηγαίνοντας προς τα χωριά το Σπροποτάμο από Περτούλη, μετά το Νεραϊδοχώρι, την Πύρα, τη Δέση, ακριβώς από αριστερά είναι το Δροσοχώρι. Παλιά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εκεί είναι το Καμιάκι, τώρα Τυφλοσέλη, κάπως έτσι είναι αυτά τα χωριά, σε ένα ωραίο ιδυλιακό περιβάλλον. Από πτώση κεραυνού πήρε ένα έλατος φωτιά. Ευτυχώς κατάφεραν, γιατί σε μικρό χρονικό διάστημα, αυτό που λέμε η άμεση επέμβαση, κατάφεραν να σβήσουν τη συγκεκριμένη φωτιά. Και βέβαια να πούμε ότι στην περιοχή των Γιανωτών παραμένουν εκεί οι δυνάμεις, γιατί έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, όχι υπό πλήρη έλεγχο, η συγκεκριμένη φωτιά. Εκεί δυστυχώς είχαμε κάκι και ένα πυμνιοστάσιο και κάποια ζώα. Θα τα δούμε λίγο αργότερα, έτσι να μάθουμε τι ακριβώς, και θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους εκεί της περιοχής. Θα μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το τι συνέβη από τη χθεσινή φωτιά. Και σήμερα, όπως είπαμε, και όλες αυτές τις ημέρες, γιατί η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, την προσοχή μας, για να μην έχουμε αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν και σε κάποιες άλλες περιοχές. Κατά τα άλλα όμως, είχαμε και αυτά τα δυσάρεστα χτες στα Μεσάγκαλα, με τον 70χρονο που έχασε την ζωή του από ανακοπή, λέει, καρδιάς την ώρα που έκανε το μπάνιο. Ο άτυχος άντρας έχασε την ζωή του, αλλά είχαμε και ένα περιστατικό με ένα νεαρό, με ένα 7χρονο, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Εκεί υπάρχει και ένα άλλο περιστατικό που συνέβη πάλι στην πόλη της Λάρισας. Ένας 19χρονος που βρέθηκε λιπόθυμος με μόλοπες στην οδό Φαρσάλων. Τώρα, τι ακριβώς συνέβη, αυτό διερευνάται από την πλευρά της αστυνομίας. Αν ήταν από χτυπήματα, ήταν από πτώση, υπήρχαν κάποια άλλα προβλήματα, είναι αυτά που διερευνούνται. Και εφόσον διερευνηθούν, τότε μπορούμε να πούμε και εμείς με σαφήνεια έτσι τι ακριβώς έχει συμβεί. Εν ολίγης, έτσι σας δώσαμε τώρα αυτό που συνέβη το Σαββατοκύριακο. Είχαμε, μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε και το ελληνικό πρωτάθλημα της Super League 1. Θα τα δούμε αυτά έτσι στη συνέχεια της εκπομπής. Όπως θα δούμε και τα προβλήματα που υπάρχουν στα ορεινά χωριά, διότι κάποια χωριά ήταν χωρίς επικοινωνία. Και αντιλαμβάνεστε τώρα, όταν ένα χωριό που είναι κεφαλοχώρι, να το πούμε έτσι απλά, δεν έχει επικοινωνία και δεν συνέβη για κάποιες ώρες, αλλά συνέβη για μέρες αυτό, για μια εβδομάδα περίπου, να μην έχεις τηλέφωνο την σημερινή εποχή, γιατί δεν είναι μόνο το τηλέφωνο, είναι το ίντερνετ, είναι όλα αυτά, η λειτουργία των καταστημάτων και γενικότερα, δηλαδή στη ζωή μας έχουν μπει, έτσι είναι αυτά. Πρέπει. Και είχαμε και το δυστάρεστο γεγονός το Σάββατο στον Όλυμπο, με τον 53χρονο από την Αθήνα τον Ορυβάτη, που έχασε την ζωή του πέφτοντας στη χαράδρα στην τοποθεσία Λούκη, σε υψόμετρο 2.750 μέτρων. Δυστυχώς, άλλο ένα δυσάρεστο περιστατικό, άλλος ένας συνάνθρωπός μας έχασε την ζωή του. Δεν είναι το μοναδικό, δυστυχώς. Στον Όλυμπο έχουν συμβεί πάρα πολλά θανατηφόρα. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε πει και το λέμε πάρα πολλές φορές, επειδή γνωρίζουμε και την περιοχή και έχουμε ακολουθήσει αυτές τις διαδρομές, έχουμε ανέβει στο Μύτικα, εκεί που βλέπεις χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο να έρχονται, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλα, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή και με ανθρώπους που γνωρίζουν το βουνό. Είναι η άγρια ομορφιά, αυτό που λέμε, γιατί όπως ξέρετε ότι έχει ενταχθεί και στην UNESCO ο Όλυμπος, και μάλιστα μέσα στη βδομάδα θα υπάρχει και επίσκεψη από ό,τι έχουν ενημερωθεί του Πρωθυπουργού στην περιοχή του Ολύμπου την Πέμπτη, αν δεν με απατά έτσι η μνήμη μου και οι πληροφορίες.
Θα τα δούμε όμως αυτά και μέσα στη εβδομάδα θα έχουμε εδώ την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι νεότερο θα υπάρχουν γύρω από τις επισκέψεις αυτές, αλλά και τι ακριβώς θα γίνει. Και βέβαια να σας πούμε ότι υπάρχουν και άλλες ειδήσεις, έτσι που πολλές φορές αυτές που λέμε οι ειδήσεις, και από την άλλη είναι αυτό που λέμε ότι μέσα από αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες ο κόσμος είτε σε κάποια παραλία είτε σε κάποιο βουνό, όσοι έχουν τη δυνατότητα, και οι υπόλοιποι εδώ στην πόλη. Η πόλη, αλήθεια είναι ότι όσο και γιάζουν αυτές τις ημέρες ότι πάρα πολλοί κόσμος είχε φύγει, είτε πηγαίνοντας για μονοήμερες, διήμερες, γιατί αυτές οι αποδράσεις είναι μικρές αποδράσεις που γίνονται έτσι στα κόντινα παράλια. Η αλήθεια είναι ότι τα παράλια είχαν κόσμο. Ο Δημήτρης τη λέει εκεί, είχε κόσμο, είχε πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Και τα ορεινά χωριά είχαν κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί ο κόσμος, είπαμε, αναζητεί κάτι έτσι να ξεφύγει λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Το υπαριθμόν ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Και σιγά σιγά πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για τα σχολεία, έτσι, γιατί και μάλιστα μια σχολεία, να σας πούμε ότι σήμερα θα είναι ένα από τα θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11.30, είπα τον Πρωθυπουργό, να συζητήσουν ακριβώς ακρίβεια και για τα σχολικά, τι πρέπει να γίνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται από τους ελεκτικούς μηχανισμούς για να μην υπάρχει εσχροκέρδεια. Λοιπόν, κάπως έτσι σας δώσαμε 22 λεπτά μετά τις 7 μια πρώτη εικόνα. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για τα παράλια, αλλά και για μια όμορφη βραδιά που θα γίνει σήμερα στο Δήμο Σοφάδων. Όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής και ό,τι άλλο προκύψει κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Υπενθυμίζουμε ότι είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε από τους 98,3 στα FM 241-0627-020 και 241-0627-021 τα τηλέφωνα τα οποία μπορείτε να καλείτε. Μπορείτε επίσης να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης πληκτρολογώντας ΕΡΤ Λάρισας με ένα papaki.gr, και υπάρχει και το Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας 69 300 78 326. Επαναλαμβάνω, το νούμερο που μπορείτε να στέλνετε στο Viber τα μηνύματά σας 69 300 78 326. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Καλή σας ακρόαση και επιστρέφουμε αμέσως μετά το πρώτο τραγούδι. Επαναλαμβάνουμε, στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Τσολάκης, η Κατερίνα Αποκσταντίνου επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, στο μικρόφωνο της εκπομπής μέχρι τις 9 ο Βαγγέλης Μητρούσας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε από 98,3 στα FM. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με την πρώτη καλημέρα. Και πάμε τώρα έτσι να ρίξουμε μια ματιά λίγο σε αυτό το θέμα που μας απασχολεί εδώ και πολύ καιρό. Η περιοχή της Θεσσαλίας, όπως ξέρετε, ότι είναι σε αυτές τις περιοχές που έχουν καταγραφεί αρκετά κρούσματα και κυρίως στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας αλλά και Καρδίτσας, έχει να κάνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και μάλιστα θα πρέπει να σας πούμε ότι φέτος υπάρχει μια έξαρση και κυρίως σε αυτή την περίοδο. Τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί σημειώνουν μια σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Και οι ειδικοί από την πλευρά του ΕΟΔΗ αλλά και σε τοπικό επίπεδο από την περιφέρεια Θεσσαλίας, τα είχατε ακούσει και τις προηγούμενες ημέρες εδώ και από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη να αναφέρεται στους πλεκασμούς αλλά και στην προσοχή, και από τον Ιατρικό Σύλλογο έχουν γίνει αναφορές ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου, καθώς η περίοδος υψηλού κινδύνου παραμένει σε εξέλιξη. Και σύμφωνα πάντα με τα τελευταία στοιχεία έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα, ενώ 116 ασθενείς εμφάνισαν προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, τη σοβαρότερη δηλαδή μορφή της νόσου, και παράλληλα θάνατοι ανέρχονται σε 13 μέχρι στιγμής. Τα σοβαρά περιστατικά αφορούν ενήλικες ηλικίες από 19 έως 99 ετών, με μέση ηλικία τα 74 χρόνια. Θετικό στοιχείο θεωρείται το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί παιδιά μεταξύ των σοβαρών περιστατικών. Οι ασθενείς δηλαδή που κατέληξαν ήταν ηλικίες από 66 έως 91 ετών, με μέση ηλικία τα 82 έτη, και στην πλειονότητά τους αντιμετώπιζαν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Τώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια νέα αμερικανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στην έγκριτη αρτική επιθεώρηση JAMA, αναλύοντας δεδομένα 12 ετών για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η έρευνα καταγράφει τις ομάδες που εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο βαριάς νόσησης και νευρολογικών επιπλοκών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, αυξημένο κίνδυνο αντιμετωπίζουν άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, διαταραχές που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ, λήψη άνοσο κατασταλτικών φαρμάκων, αιματολογικές κακοήθειες, ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου και χρόνια νεφρική νόσο και υπέρταση. Λοιπόν, αυτά σύμφωνα έτσι με τα ευρήματα και τα όσα έχουν βγει από την μελέτη, και επίσης τονίζεται ότι οι άνδρες εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα σοβαρής νόσησης σε σχέση με τις γυναίκες. Και η φετινή εικόνα είναι αισθητά πιο επιβαρημένη σε σύγκριση με πέρυσι. Τον Αύγουστο του 2025 είχαν καταγραφεί μόλις 47 κρούσματα, ενώ φέτος ο αριθμός, όπως είπαμε, έχει φτάσει στα 157, γεγονός που αποτυπώνει μια σημαντική αύξηση της διασποράς του ιού. Είναι δεδομένο ότι οι υγειονομικές αρχές είναι σε επιφυλακή. Η πρόληψη βέβαια παραμένει το σημαντικότερο μέτρο προστασίας, με τη χρήση έντομων αποθητικών, σίτας κατάλληλου ροχισμού και την αποφυγή έκθεση σε περιοχές με αυξημένη παρουσία κουνουπιών, ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες και την ώρα που βγαίνουν. Αλλά ας έχουμε μαζί μας ένα έντομο αποθητικό, ένα ψεκασμό λίγο, πέρα από τους ψεκασμούς που συνεχίζονται να γίνονται, όπως είπαμε, από την περιφέρεια Θεσσαλίας σε αυτές τις περιοχές. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι τα περισσότερα περιστατικά, όπως το ξέρετε, εμφανίστηκαν στο Δήμο Λαρισαίων. Λοιπόν, κάπως έτσι έχει και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Μας απασχολεί και αυτός, όπως είπαμε, ότι η περιοχή μας, η Θεσσαλία, είναι μέσα στις περιοχές που είναι σε αυτές που έχουν παρουσιάσει τα περισσότερα κρούσματα. 33 λεπτά μετά τις 7 και σιγά σιγά θα πάμε να δούμε και άλλα θέματα από την επικαιρότητα, σε αυτά που σας λέγαμε, αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέψουμε.

Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Earth Clarissas. Για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, μαζί σας μέχρι τις 9 με την πρώτη καλημέρα. Και για να ξεφύγουμε λίγο έτσι από όλα αυτά που πολλές φορές έτσι μας κάνουν λίγο δύσκολη την ατμόσφαιρα, αλλά και μας προβληματίζουν, πάμε λίγο να δούμε και την άλλη πλευρά, την πλευρά του πολιτισμού, γιατί για μία εβδομάδα και παραπάνω θα είναι στο επίκεντρο η Θεσσαλία, 14ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης. Ξεκινάει από σήμερα 24 Αυγούστου και ολοκληρώνεται τις 2 Σεπτεμβρίου, φιλοξενώντας περισσότερους από 70 ποιητές και ποιήτρες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με κεντρικό θεματικό άξονα «Μεταφράζοντας τη Θεσσαλία», ποίηση, τοπίο, οικαστικός διάλογος. Το φεστιβάλ ξεκινάει επίσημα από αύριο ουσιαστικά στην πόλη της Λάρισσας, στον κήπο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισσας. Συνολαμβάνει η χώρα και σε άλλες πόλεις της Θεσσαλίας, όπως και στην Αθήνα. Φέτος ενώνει δύο διεθνή έργα το Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης, συνδέοντας την ποίηση, τη μετάφραση, τις λογοτεχνίες και καλλιτεχνικές διαμονές, τις εικαστικές τέχνες και την εκδοτική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει ποιητικές αναγνώσεις, ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκδοτικό πρόγραμμα, την απονομή των βραβείων Θράκα και των βραβείων Μάκη Λαχανά, αλλά και την εικαστική έκθεση σε επιμέλεια της Αντιγόνης Καψάλη. Το φεστιβάλ θα πρέπει να σας πούμε ότι διοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και την ΑΜ και Θράκα και υλοποιείται με τη συγγραμματοδότηση από το πρόγραμμα Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Ελλάδα, του Εθνικού Συμβουλίου Τεχνών της Σιγκαπούρης και του Βραβείου της Εταιρείας Συγγραφέων του Ηνωμένου Βασιλείου. Υποστηρίζεται επίσης από το Δήμο Τρικαίων και το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα και υλοποιείται σε συνεργασία με τον κύκλο ποιητών, το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισσας, την Πινακοθήκη και πολλούς άλλους που συμβάλλουν σε αυτή τη διοργάνωση. Σας λέγαμε λοιπόν ότι αυτό θα ξεκινήσει όπως είναι από αύριο στη Λάρισα, αλλά από σήμερα στην περιοχή της Παγκλησίας του Βόλου. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα όλες αυτές τις ημέρες έτσι να κάνουμε κάποια αναφορά και μέσα από τις υπόλοιπες εκπομπές και της ΕΡΤ Λάρισας αλλά και του Δικτύου Θεσσαλίας της ΕΡΤ να ενημερωθείτε για αυτό το 14ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης, που είναι μια παγκόσμια γιορτή της ποίησης με διεθνή ακτινοβολία από την πόλη της Λάρισας.

Για να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των Θεσσαλικών εφημερίδων που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο αυτή την ώρα. Θα πάμε στην περιοχή εδώ της Λάρισας για να δούμε λοιπόν οι εφημερίδες που είναι αναρτημένες. Ο Κόσμος, η καθημερινή εφημερίδα της Λάρισας, το πρώτο θέμα έχει να κάνει με τις σταθερές τιμές και περισσότερες επιλογές, πώς διαμορφώνεται η αγορά φοιτητικής κατοικίας στην Λάρισα. Τα μικρά διαμερίσματα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αναφέρει στην πρώτη τη σελίδα και στο κύριο θέμα η εφημερίδα Κόσμος. Η αγορά φοιτητικής κατοικίας εμφανίζει φέτος σταθερότητα σε τιμές, ενώ οι διαθέσιμες επιλογές έχουν αυξηθεί, κυρίως λόγω της έντονης οικοδομικής δραστηριότητας των τελευταίων ετών. Και η νέα οικοδομή στρέφεται σε μεγάλο βαθμό σε μικρά διαμερίσματα και στούντιο, τα οποία συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από φοιτητές, νέους εργαζόμενους και όσους ζουν μόνοι. Σε άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα, τραγωδία στον Όλυμπο, στέλεχος της τράπεζας, Πειραιός, ο νικρός, ο Ρεβάτης. Και εντοπίστηκε απολουόμενος, ηλικιωμένος, πνίγηκε σε παραλία στα Μεσάγκαλα. Και Θεσσαλία, λιανομπόριο, άνοδος 3,7% στον τζίρο το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Αυτά είναι τα θέματα από την εφημερίδα Κόσμος.

Είναι και η μοναδική που είναι αναρτημένη μέχρι στιγμής από τις δευτεριάρτικες εφημερίδες. Η αλήθεια είναι ότι δεν κυκλοφορούν οι περισσότερες σήμερα Δευτέρα εφημερίδες. Κάπως έτσι έχει, έτσι η επικαιρότητα όπως αυτή καταγράφεται μέσα από τα πρωτοσέλιδα, το μοναδικό της ευρύτερης κόσμος που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο μέχρι αυτή την ώρα. Εμείς επιστρέφουμε για να ανοίξουμε την ατζέντα, το διάλογο με τους καλεσμένους και θα πάμε στην καρδιά Ολύμπου, εκεί όπου τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας.

0: Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Art Larissa. Μας ακούτε από τους 98,3 στα FM. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της Art Echo, όπου μπορείτε να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της Art. Πρώτη καλημέρα. Και πάμε, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της συχνότητας Καριάς, τον κύριο Νίκο Κατσίβελο, που είναι στην άλλη άκρη της φωνικής γραμμής. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Πολύ καλά.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, έτσι, η υγεία, γιατί είναι το πολυτιμότερο αγαθό, αλλά από την άλλη όμως είναι πάρα πολλά, φαντάζομαι, αυτά που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Εσείς τις προηγούμενες ημέρες είχατε ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με την επικοινωνία. Για αρκετές ημέρες, για 5 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχατε την δυνατότητα να μπορείτε να επικοινωνήσετε.
1: Για 5 ημέρες, ναι. Η Vodafone, η WID, ναι, είχαν για 5 ημέρες και η Κοσμοτέ είχε για μια μισή μέρα.
0: Για μια μισή μέρα.
1: Δεν είναι μόνο ότι παίρναμε τηλέφωνο στις εταιρείες και μας δουλεύανε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν μας δίνουν μια απάντηση.

0: Λοιπόν, για να δούμε, γιατί ΝΑΤΟ και τώρα συμβαίνουν και σε πολλά στα καλύτερα τα σπίτια. Εκεί που μιλούσαμε και ακούγαμε τον πρόεδρο της κοινότητας Καρδιάς, τον κύριο Νίκο Κατσίβελο, να έπεσε η γραμμή. Τώρα ελπίζω, κύριε πρόεδρε, τουλάχιστον να έχουμε τη δυνατότητα της επικοινωνίας, να σας ακούσουμε. Λέγατε λοιπόν για τις εταιρείες ότι για 5 ημέρες και 1,5 μέρα η μία εξ αυτών. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
1: Σήμερα είναι μια χαρά. Ήρθαν. Έχουμε κανονικά τηλέφωνα, αλλά το θέμα μας είναι, έβρεξε την Τρίτη το βράδυ, έπεσε κεραυνός κατά 99%, κόπηκε. Το πρωί μπορεί να πήραμε 500 άτομα για τις τρεις, για τη Νόβα, τη Vodafone, και δεν ενδιαφέρθηκαν, δουλεύαν τον κόσμο.
0: Δεν υπήρχε ανταπόκριση από την πλευρά των εταιριών, όπως λέτε, για να έρθουν, για να επισκευάσουν την βλάβη και να δώσουν τη δυνατότητα πάλι να υπάρχει επικοινωνία.
1: Ναι, υπήρχε κοροϊδία ως εκεί που δεν πάει άλλο. Δηλαδή να τους παίρνεις τηλέφωνο, να τους δίνεις τα στοιχεία και ξανά τα στοιχεία και να σου λένε δεν μπορούμε, θα το βλέπουμε.

0: βλέπουμε το θέμα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως.
1: Σίγουρα είναι στις συμβατικές υποχρεώσεις, θα πρέπει να πούμε, των εταιριών, όταν υπάρχει μια βλάβη και κυρίως όταν έχει να κάνει με την επικοινωνία, όπως μάλιστα όπως είστε εσείς. Η Καριά, να το πούμε ότι είναι ένα χωριό που έχει και αρκετό κόσμο, χειμώνα καλοκαίρι, το καλοκαίρι πολύ περισσότερο, έτσι δεν είναι?
0: Τώρα έχουμε κόσμο, μιλάμε για 1500 άτομα παραπάνω. Και Καλλιπεύκη και σε Καμινέα.
1: Ναι, ήταν και τα υπόλοιπα χωριά. Τρία χωριά που ήταν χωρίς επικοινωνία έτσι όλες αυτές τις ημέρες. Δεν ήταν μόνο η Καριά. Πολύ σωστά κάνετε και το λέτε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Έτσι είναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτά ότι αντιμετωπίζονται, αλλά εδώ είναι ότι υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις. Παίρνει ο κόσμος και ακανακτήσει πολύ.
0: Ερχόταν κόσμος, αφήναν σε μεγάλη ηλικία καλοκαίρι στο χωριό,
1: ναι,
0: και τα παιδιά πολλά δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν.
1: Και
0: δηλαδή, καθόμασταν τώρα, είχαμε ένα περιστατικό, μια μεγάλη ηλικία επναθία στενοφόρο και δεν ήξερα πώς να επικοινωνήσω, γιατί δεν δούλευε το 112.
1: Ούτε
0: το 166 δεν δούλευε.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνει. Λες και ήμασταν καταδικασμένοι τέρμα Θεού, πώς σου λένε. Τι να σας πω, δηλαδή, να μην το ξαναζήσουμε αυτό.
1: Ναι, όταν μιλάμε τώρα για το 2026 και να συμβαίνει αυτό, όπως είπατε, σε μια περιοχή που δεν είστε και κάπου πολύ απομακρυσμένη, είστε περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Λάρισας.
0: 45 χιλιόμετρα, 40... δεν υπάρχει ανταπόκριση.
1: Δεν υπάρχει ανταπόκριση.
0: Και έτσι, να βλέπεις τώρα να παρακαλάς μια κοπελίτσα, δηλαδή ένα ζευγάρι πήγε για Λεπτοκαριά και τους λέω, παιδιά, δεν μπορώ να φύγω, ειδοποιήστε το 166 και μπράβο, τους ήρθαν κατευθείαν. Να λέμε και το ένα, να λέμε και το άλλο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Για, ναι, να πάρουν την ηλικιωμένη, την πάνε στο νοσοκομείο.
1: Λοιπόν, είναι αυτό, γι' αυτό χρειάζεται επικοινωνία. Είναι αυτό ότι...
0: Γι' αυτό πληρώνει ο κόσμος. Δεν είναι αυτό. Δεν έχουμε και σταθερά, έτσι όπως έχει γίνει τώρα. Τα σταθερά είναι μέσω ίντερνετ και κόβονται τα πάντα.
1: Κόβονται τα πάντα, ακριβώς. Έτσι, άμα δεν υπάρχει, όπως είπατε, ότι εντάξει, συμβαίνουν οι βλάβες, μπορεί να συμβαίνουν.
0: Εννοείται, είπαμε, είναι.
1: Αλλά να υπάρχει είναι, η αμεσότητα ότι, για να επισκευάσεις και να αποκαταστήσεις έτσι τη βλάβη. Αυτό νομίζω ότι η ανταπόκριση, όπως είπατε, ότι τηλεφωνείτε, αυτό συμβαίνει και στην πόλη. Να ξέρετε.
0: Παντού
1: ότι,
0: συμβαίνει, ναι, αλλά υπάρχει ανταπόκριση 5 μέρες.
1: Έχει συμβεί για ένα μήνα, σας αναφέρω τώρα περιστατικό που το γνωρίζω, να τηλεφωνήσεις καθημερινά και να λες στη συγκεκριμένη εταιρεία τι θα γίνει με τη βλάβη, δεν έχουμε συνεργείο, το ξέρουμε, είστε εκεί και να είσαι και να πληρώνεις όμως, να εξακολουθείς. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και αυτές οι δυνατότητες, ότι πολλές φορές οι πολίτες, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να ψάχνεις και να μπεις σε αυτή τη διαδικασία τώρα για να κινηθείτε νομικά, για να μπορείτε, ας πούμε.
0: Το πρόβλημα είναι να τους παίρνουμε τηλέφωνο και να λένε, παιδιά, θα σας χαρίσουμε ένα μήνα. Δεν είναι, ναι, ο μήνας αν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις
1: έτσι
0: με
1: είναι
0: τα παιδιά
1: είναι
0: σου,
1: αυτό που
0: με
1: είπατε,
0: τη μητέρα σου. Η κοροϊδία αυτά που λένε τις κουβέντες αυτές.
1: Είναι αυτό που είπατε, ότι εδώ χρειαζόταν να επικοινωνήσετε για να μεταφέρετε έναν άνθρωπο που χρειαζόταν τις πρώτες βοήθειες και δεν είχατε αυτή τη δυνατότητα. Αυτό έχει σημασία, νομίζω. Έτσι,
0: ένας Λαρισαίος,
1: ναι,
0: κύριος που έχει σπιτάκι στην Καριά, γιατί έχουν πολλούς κυρίως που έχουν σπίτια, έρχονται Σαββατοκύριακα τώρα το καλοκαίρι, έχασε τη μαμά του και δεν μπορούσε η αδερφή του να το βρει, καταλαβαίνετε, και είναι εξοχικό και δεν μπορούσαμε να βρούμε. Με πήρε αστυνομία να πάει να ειδοποιήσω, καταλαβαίνετε.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή είναι τρελά πράγματα. Δηλαδή είμαστε το 2026, δεν είμαστε το 1940.
1: Σωστά, σωστά το λέτε και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τις αρχές, την πολιτεία κυρίως.
0: Εννοείται.
1: Ότι θα πρέπει να, σε αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον, οι εταιρείες δεν είναι μόνο να παίρνεις τα χρήματα, να εισπράττεις τα χρήματα, αλλά θα πρέπει να φροντίζεις να έχεις τη δυνατότητα σε όλες τις περιοχές. Έτσι, γιατί βάσει των συμβάσεων που υπογράφουν αυτές οι εταιρείες, είναι υποχρεωμένες να καλύπτουν όλες τις περιοχές και κυρίως αυτές τις περιοχές, όπως είναι έτσι και η δική σας, ένα ορεινό χωριό που είπαμε είσαι σε 45 χιλιόμετρα από την πόλη της Λάρισας. Δεν είναι και πουθενά, ας πούμε, μακριά και λες ότι είναι σε μια περιοχή που είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν μπορεί να υπάρχει το σήμα. Εδώ υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τώρα,
0: υπάρχει δυνατότητα, τα έχουμε όλα, αλλά δηλαδή δεν πρέπει να τους περνάει από το μυαλό τα χωριά τα ορεινά ότι να είναι παραβλημένα.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι λογικό τώρα, 2.000 κόσμο όλα.
1: Αυτό βάζεται τώρα και ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει και με την πολιτεία. Μιλήσατε για την επικοινωνία και τώρα εγώ θέλω να έρθω στα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τους δρόμους, με τη φροντίδα υγείας. Υπάρχει ιατρείο στην περιοχή?
0: Όχι, δεν υπάρχει, αλλά δεν έχει τα κατάλληλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχω τώρα κάποιο διάστημα ενημέρωση παντού να έρθουν να βάλουν μέσα μερικά πράγματα. Είχαμε ένα τροχαίο την άλλη φορά, άργησε το ασθενοφόρο να έρθει, δεν ξέρουμε το λόγο, δεν μπορούμε να ήμασταν εκεί πέρα. Το ιατρείο αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί. Όταν έχεις 1500 άτομα πρέπει να έχουμε γιατρό πιο συχνά, έχουμε μια φορά την εβδομάδα, δεν λέει κάτι. Όταν έχει 1500 άτομα
1: καλείτε τώρα,
0: ηλικιωμένος.
1: Ναι, όταν καλείτε το ασθενοφόρο τώρα, κύριε Κατσέβιλε, θα έπρεπε να έρθει από το κέντρο υγείας της Ελασσόνας, έτσι δεν είναι? Για να έρθει. Γιατί από
0: την Ελασσόνα ήρθε προχθές που είχαμε το συμβάν, ήρθε κατευθείαν.
1: Ήρθε...
0: Το άλλο, ναι, δεν ξέρουμε που ήρθε. Ναι. Έκανε 1 ώρα και 45 λεπτά που είχαμε το σοβαρό τροχαίο.
1: 1 ώρα και 45 λεπτά.
0: Ναι. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που πρέπει να δοθεί λύση. Είχαμε αστυνομικό τμήμα. Δεν έχουμε αστυνομικό τμήμα. Είχαμε δηλαδή γιατρό πιο συχνά. Τώρα βλέπεις δεν έχουμε γιατρό και το αγροτικό ιατρείο δεν έχει τα κατάλληλα μέσα να μπορεί μια νοσοκόμα να βοηθήσει σε κάτι.
1: Τουλάχιστον να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Τι σας λένε τώρα αυτοί,
0: επειδή το έχετε... Ναι. Μια πίεση να πάρει κάτι.
1: Αυτό που το έχετε θέσει. Το έχετε θέσει αυτό, έτσι, φαντάζομαι, στις αρχές.
0: Παντού, ναι, το έχω πει.
1: Τι σας λένε, τι σας απαντάνε όταν τους λέτε αυτά, όπως είπατε, αυτά τα περιστατικά...
0: Θα το κοιτάξουμε, θα γίνει τώρα το αγροτικό ιατρείο, γιατί δεν... Το χειμώνα που έρθει ο γιατρός δεν μπορεί να καθίσει μέσα. Από το κρύο. Δηλαδή, φανταστείτε από εκεί ξεκινάμε. Πρώτα.
1: Γιατρός έρχεται τουλάχιστον αυτός έστω.
0: Έρχεται μία φορά την εβδομάδα.
1: Μία φορά την εβδομάδα. Αλλά θα έπρεπε να είναι, όπως είπατε, επειδή είστε ένα χωριό.
0: Καλοκαιρινή σεζόν. Πρέπει να έρθει παραπάνω.
1: Παραπάνω, δηλαδή, γιατί έχει περισσότερο κόσμο.
0: 350 κατοίκοι μόνιμοι. Το καλοκαίρι φτάνουμε 1500-2000. Δεν πρέπει να έχουμε κάτι παραπάνω.
1: Σωστά. Σωστά. Και πρέπει να είναι σε καθημερινή βάση.
0: Το καλοκαίρι, ένας λογικός πιστεύω, μπορεί να το καταλάβει κάπως διαφορετικά.
1: Και δεν είναι μόνο ότι είστε εσείς, είναι και τα διπλανιά. Είναι και σε Καμινέα, είναι και Καλλιπέδια, έτσι που μπορεί.
0: Μαζί, δηλαδή, ναι, ακριβώς, είμαστε στα 3 χιλιόμετρα.
1: Ακριβώς. Και που μπορεί να εξυπηρετήσει και το ένα και το άλλο χωριό από το ιατρείο. Άρα λοιπόν, αυτό που αντιλαμβανόμαστε το έχει να κάνει με την επικοινωνία, τα βασικά δηλαδή προβλήματα που υπάρχουν. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ιατρείο, όπως είπατε, ότι είναι απαραίτητη παρουσία ενός αγροτικού γιατρού σε καθημερινή βάση.
0: Η καλοκαιρινή σεζόν πρέπει να είναι διαφορετικά.
1: Να αντιμετωπίσει.
0: Δηλαδή να υπάρχει ένα σεβασμό στον πολίτη. Δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ τώρα αυτό το πράγμα. Καθόμαστε να παρακαλάμε για την υγεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, επειδή ο χρόνος μας πιέζει πάντα ο ραδιοφωνικός και ξέρω ότι είναι και άλλα ζητήματα, τι άλλο βάζετε εσείς? Το πρώτο, είπαμε, έχει να κάνει με την υγεία και είναι σεβαστό.
0: Θα είναι επιδείξουμε... με την υγεία, με αγροτικό γιατρό. Το αγροτικό ιατρείο να έχει μέσα 5 πράγματα, μία νοσοκόμα να τις πρώτες βοήθειες να δώσει σε κάποιον ηλικιωμένο,
1: ο χώρος,
0: σε κάποιο παιδάκι.
1: Ο χώρος υπάρχει, είναι στο πρώην κοινωτικό κατάστημα.
0: Υπάρχει, αλλά υπάρχει αγροτικό ιατρείο, αλλά θέλει συντήρηση.
1: Θέλει συντήρηση, σωστά.
0: Θέλει συντήρηση.
1: Λοιπόν, τα σημειώνουμε αυτά και εμείς, θα τα μεταφέρουμε και στους αρμόδιους να μας απαντήσουν, γιατί θα πρέπει να δίνουν τις απαντήσεις και αυτή είναι και η φροντίδα τους, να φροντίζουν να εξυπηρετούν τους πολίτες και κυρίως αυτές τις περιοχές, όπως είπατε, μια περιοχή όπως είναι η Καρδιά, που το καλοκαίρι έχει πολύ περισσότερο κόσμο, αλλά και το χειμώνα νομίζω ότι ο γιατρός πρέπει να είναι εκεί. Δεν έχει σημασία αν είναι 350 ή 400.
0: Όχι, και το χειμώνα λέω, αλλά το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι όμως επιβάλλεται.
0: Μεγαλύτερη έμφαση.
1: Έτσι, μεγαλύτερη έμφαση, σωστά όπως το λέτε. Λοιπόν, κρατάμε και τώρα με την επικοινωνία, κύριε Πρόεδρε.
0: Με την επικοινωνία ήταν τόσο σοβαρό τώρα αυτό το διάστημα. Δηλαδή να βγαίνω έξω και να λένε, Πρόεδρε, τι θα γίνει. Να λέω, ρε παιδιά, να βάζω ανοιχτή ακρόαση να μιλάω. Σε μία ώρα να τους ξαναπαίρνω, να με σημειώνουν ξανά. Δεν είναι πράγματα αυτά τις εταιρείες.
1: Είναι αυτό που λέτε, ότι η αντιμετώπιση δεν είναι αυτή η... που πρέπει από μια εταιρεία που από τη στιγμή που παίρνεις χρήματα και αυτή είναι η υποχρέωσή σου να μπορείς να εξυπηρετήσεις τους πολίτες, τους καταναλωτές σου, έτσι, γιατί πληρώνει ο κόσμος και όταν πληρώνει θα πρέπει τουλάχιστον να έχει αυτό θέλει στην επικοινωνία, να μην μπορείς να επικοινωνήσεις το 2026.
0: Είμαστε μακριά από τη Λάτσα, δηλαδή θα το πω για τελευταία φορά, να έχεις τον πατέρα στη μαμά σου και να μην μπορείς να μιλήσεις 5 μέρες.
1: Έτσι. Και να βάζεις στο μυαλό σου τώρα διάφορα πράγματα, έτσι, όταν δεν υπάρχει.
0: Συγγνώμη, πάντα το χειρότερο βάζουμε, να λέμε την αλήθεια.
1: Έτσι είναι, έτσι, όπως το λέτε, όπως το λέτε είναι. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Πρόεδρε. Θα το ξαναδούμε πάλι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Και όσο μπορείτε κοιτάξτε στα ορεινά χωριά. Τα προβλήματα και όλα αυτά, ό,τι μπορείτε, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο αυτό.
1: Η υποχρέωση δική μας είναι αυτή, να σας δίνουμε τη φωνή να ακούγονται όλα αυτά, να τα ακούνε όμως οι αρμόδιοι, αυτοί που έχουν την ευθύνη, και να δίνουν τις λύσεις, εάν θέλουν, να λένε ότι είμαστε κοντά στον πολίτη. Έτσι.
0: Σας δεν είναι μόνο στα λόγια. Εγώ
1: όχι,
0: θέλω
1: οι πράξεις μετράνε. Άπαντες κρινόμαστε από τις πράξεις. Τα λόγια είναι ωραία πολλές ώρες,
0: ναι,
1: και να λέγονται και να είναι και ευχάριστα και να ακούγονται ευχάριστα στα αυτιά μας. Οι πράξεις είναι αυτές που μετράνε και από τις πράξεις κρινόμαστε άπαντες. Κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Καλή συνέχεια στους τηλεθεατές σας.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Καριάς, ο κύριος Νίκος Κατσίβηλος. Τα ακούσατε τα προβλήματα. Εμείς είμαστε εδώ. Πάμε σε σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Θερμή εισβολή στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Δύσκολο και το επόμενο διήμερο σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή Δήμοι και Περιφέρειες. Με το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες, συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επικέντρο, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει την Τεχεράνη, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζονται οι έρευνες για το φωνικό καρτέρι που έστησε σε 45χρονη άνδρας, ο οποίος στη συνέχεια έστρεψε το όπλο πάνω του και έβαλε τέλος στη ζωή του. Η αστυνομία αναζητά τα κίνητρα της δολοφονίας αλλά και τη σχέση που είχαν δράστης και θύμα. Στο μικροσκόπιο το παρελθόν του 48χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και είχε συλληφθεί στα Τίρανα. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου, στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμυνας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics. Σε επίθεση με drones στην Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνου, στην Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: 10 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτλάρισσας. Μας ακούτε από τους 98,3 στα FM αλλά και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ όπου ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Πρώτη καλημέρα. Θα συνεχίσουμε. Ακούγαμε λίγο νωρίτερα για αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στα ορεινά χωριά και συγκεκριμένα στην Καριά με την επικοινωνία αλλά και με τον αγροτικό γιατρό. Αυτό που έλεγε ο πρόεδρος της κοινότητας ότι χρειάζεται μια μόνιμη παρουσία κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της αύξησης του πληθυσμού. Εμείς θα πάμε τώρα σε μια άλλη περιοχή, θα πάμε στα παράλια της Λάρισσας, στα παράλια του Δήμου Τεμπών για να ακριβολογούμε, με αφορμή και τα δύο περιστατικά που σημειώθηκαν χτες. Δυστυχώς το ένα περιστατικό είχε σαν αποτέλεσμα ο 70χρονος να χάσει την ζωή του από πνίγμα, από ανακοπή καρδιάς, λένε οι πληροφορίες, και το περιστατικό με το 7χρονο αγοράκι που μεταφέρθηκε στην Αμμωδιά, εκεί όπου και οι ναυαγοσώστες έδωσαν πραγματική μάχη για να το επαναφέρουν στην ζωή, καθώς είχε χάσει έτσι τις αισθήσεις του, και στη συνέχεια θα έλεγα ότι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισσας όπου και νοσηλεύεται. Εμείς θα πάμε να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Παραλίας του Δήμου Τεμπών, τον κύριο Γιώργο Νικολάου, τον οποίο έχουμε στην άκρη της φωνικής γραμμής. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και χρόνια πολλά, σήμερα είναι η μεγάλη γιορτή.
0: Του Κοσμάτου Ετωλού. Έτσι. Και ο Κοσμάς Ετωλός άφησε, όπως λέμε, έτσι, και το στίγμα του στην Θεσσαλία, περνώντας εδώ από την περιοχή μας. Και υπάρχουν και οι Ειρηναοί, έτσι, που γιορτάζουν σήμερα, όπως και σε άλλες περιοχές και κυρίως στην περιοχή του Ακρανίου, από όπου καταγόταν. Τώρα, θέλω να δούμε λίγο αυτά τα περιστατικά, έτσι, με αφορμή αυτά τα περιστατικά, πώς είναι τα πράγματα. Δώστε μας μια εικόνα, πώς είναι μέχρι τώρα, έτσι. Και τι είναι αυτά που εσείς καλείτε να αντιμετωπίσετε στα παράλια του Δήμου Τεμπών.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι χθες είχαμε δύο περιστατικά. Το ένα ήταν δυσάρεστο, όπως αναφέρατε κι εσείς. Δυστυχώς ο ηλικιωμένος κατέληξε. Από ό,τι συνομιλήσα όμως με τον γιατρό, το διευθυντή του Κέντρου Υγείας Γόνων, μου είπε ότι προφανώς είναι από ανακοπή προέρχεται, αλλά αυτό θα το δείξει η νεκροψία, η νεκροτομή.
0: Σωστά.
1: Που διατάχθηκε από το λιμεναρχείο Άγιο Κάμπου. Θεωρείται πνιγμός γιατί τον βρήκανε μέσα στη θάλασσα. Θα μου επιτρέψετε να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση πριν πάμε στο δεύτερο περιστατικό.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πριν περίπου 20 μέρες, 30 θα έλεγα, είχαμε αναφέρει στα site, σε όλα τα site που μπορούμε να διαδικτυακά που υπάρχουν στην Λάρισα, αλλά και στον τύπο, αναφέραμε, είχαμε στείλει μια επιστολή για πώς πρέπει να οι ηλικιωμένοι, οι μεγάλοι άνθρωποι που πάνε στην θάλασσα να συμπεριφέρονται για ασφαλούς κολύμβηση. Ήταν μια οδηγία την οποία την αναρτήσαμε και θεωρώ ότι είναι μια από τις καλύτερες, έτσι, που έχω συζητήσει και με τον Δήμαρχο και μου λέει πράγματι, λέει, αυτό που κάναμε ήταν μια, έτσι, να βλογούμε και τα γένεια μερικές φορές, ήταν μια πολύ σωστή.
0: Είναι αυτό, φαντάζομαι, ότι που λέτε έχει να κάνει με την πρόληψη, ότι μάλιστα, ενημερώνεται, δηλαδή, έτσι, τους λογόμενους τι ακριβώς πρέπει να γνωρίζει κάποιος.
1: Τι είναι, πρέπει να κάνουμε, για ένα απλό παράδειγμα να σας πω. Λοιπόν, νιώθουμε όλοι μας ότι είμαστε πολύ γεροί, είμαστε πολύ καλά στην υγεία μας, αλλά δυστυχώς όμως η θάλασσα έχει και εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Ένα παράδειγμα απλό. Δεν πάμε ποτέ μόνοι μας στη θάλασσα. Πάντα είμαστε με μια παρέα, με ένα φίλο μας, με τη σύζυγό μας, με τα παιδιά μας, γιατί άνθρωποι είμαστε, κάτι μπορεί να μας συμβεί, να μπορεί να αντιμετωπιστεί και το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος τώρα νεκρός βρέθηκε μετά από αρκετή ώρα. Γιατί πήγε μόνος του πρωί στη θάλασσα να κολυμπήσει,
0: και χωρίς να έχει κάποιον, δηλαδή, μαζί του, όπως είπε, και να μπορούσε να ειδοποιήσει, μόλις είδε ότι κάτι συμβαίνει, να ειδοποιήσει.
1: Ναι, έτσι. Να πάει κάποιος να τον βοηθήσει. Ναι. Ενώ πήγε πρωί, δεν είχε πάρα πολύ κόσμο εκείνη τη στιγμή στην παραλία, με αποτέλεσμα να συμβεί το μοιραίο.
0: Αυτό που λέτε τώρα έχει μεγάλη σημασία, κύριε Νικολάου, και θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί πολύ σωστά κάνετε και το επισημαίνετε. Το διαπιστώνουμε αυτό και το βλέπουμε όταν πάμε πρωινές ώρες στην θάλασσα. Το βλέπουμε αυτό να γίνονται. Πάνε κάποιοι μόνοι τους έτσι και μπαίνουν μέσα στη θάλασσα. Μεμονωμένα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν λέτε εσείς ότι βασικός κανόνας είναι ότι δεν πας ποτέ μόνος σου.
1: Ναι, αν ανατρέξετε όμως στις ιστοσελίδες στο site και στην εφημερίδα, έχει μια σειρά από, που πρέπει να τηρούμε. Δηλαδή, λέει κινούμαστε κάθετα στη θάλασσα, δεν πάμε πολύ όταν είναι μεγάλη σε ηλικία. Να σας πω, τα ποσοστά των πνιγμών που έχουμε στην Ελλάδα είναι τραγικά.
0: Αυτό είναι γεγονός. Ξεκληρίζεται.
1: Άνω των 60 είναι τα περισσότερα περιστατικά πνιγμών που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Νομίζω ο αριθμός ξεπερνάει τα 150 άτομα αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά και είναι σε ηλικιωμένους άνω των 60.
0: Άρα λοιπόν βασική προϋπόθεση, όπως το είπατε.
1: Σας λέω, δεν τα λέω μόνο.
0: Όχι, είναι στοιχεία. Είναι καταγεγραμμένα αυτά που λέτε.
1: Ναι, μας τα έχουν στείλει. Και μας τα έχει στείλει και το Υπουργείο Υγείας και άλλες διάφορες υπηρεσίες. Και τα έχουμε συλλέξει και σας τα αναφέρω όλα αυτά.
0: Εγώ θέλω να πω τώρα το εξής. Αυτό που λέτε. Μήπως υπάρχει μια δυνατότητα να υπάρχει εκεί στην παραλία κάποια, να μπει μια πινακίδα, κάτι που να προειδοποιεί.
1: Σκέφτηκα να σας πω την αλήθεια για αυτό. Αλλά έχουμε εδώ κάποιες πινακίδες στις οποίες αναφέρουμε τις γαλάζιες σημαίες. Ίσως θα μπορούσαμε να βάλουμε και εκεί, αλλά πιστεύω ότι δεν τα προσέχει κανείς.
0: Δεν τα προσέχει.
1: Θέλει μεγαλύτερη ενημέρωση.
0: Άρα, να το πω διαφορετικά, κύριε Νικολάου. Άρα μήπως πρέπει στα σχολεία από τα παιδιά να ξεκινήσουμε, γιατί...
1: Η επόμενη σκέψη μου αυτή ήταν.
0: Αυτή.
1: Ναι.
0: Γιατί τα παιδιά φαντάζομαι ότι θα πούνε στους γονείς, θα πούνε στους παππούδες και στις γιαγιά. Ναι, στη γιαγιά και θα του πούνε ότι παππού, πού πας μόνος σου, θα έρθει και η γιαγιά μαζί, θα έρθω κι εγώ μαζί.
1: Τώρα και να πάμε και στο δεύτερο περιστατικό, το οποίο συνέβη με το 7χρονο αγοράκι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν τυχερό, θα το έλεγα, τυχερούς οι γονείς, εν πάση περιπτώσει, γιατί ήταν κοντά ο ναυαγωσός της. Ήταν σε εκείνο το σημείο που συνέβη το περιστατικό. Μάλιστα. Και το πρόλαβε αμέσως. Δηλαδή φωνάξανε την ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, η ιδιοκτήτρια λέει πάτε στον ναυαγωσώστη, ο ναυαγωσώστης πήγε αμέσως γιατί ήταν πάρα πολύ κοντά, δηλαδή με τα πόδια έτρεξε, ήταν δηλαδή στα δύο λεπτά, ούτε δύο, ένα λεπτό.
0: Είναι το δεύτερο περιστατικό όπου οι ναυαγωσώστες προσφέρουν και αναφέρομαι και αυτό που είχε συμβεί πριν από μικροχρονικό διάστημα, αν θυμάστε στο Στόμιο, έτσι, του Δήμου Αγιάς, εκεί όπου οι ναυαγωσώστες κατάφεραν να σώσουν τη ζωή μιας 45χρονης, αν θυμάμαι καλά, και τώρα αυτό που αναφέρεται είναι το δεύτερο. Άρα η χρήση των ναυαγωστών είναι απαραίτητη.
1: Απαραίτητη.
0: Τώρα θέλω να μου πείτε, αν επαρκούν, θέλω να
1: ολοκληρώσω λίγο όσον αφορά για το περιστατικό. Επειδή μίλησα και με τον πατέρα του 7χρονου αγοριού και με τους θεράπονοι ιατρούς, το αγοράκι αυτή, μέχρι χθες το βράδυ που μίλησα αργά και τις πρώτες ώρες που έγινε, που πήγε στο νοσοκομείο, η υγεία του είναι πάρα πολύ καλή, είναι σε πολύ
0: καλή. Αυτό είναι το ευχάριστο. Είναι η καλύτερη είδηση τώρα που μας δώσατε, έτσι, ότι είναι καλά στην υγεία του.
1: Είναι πολύ καλά στην υγεία του. Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ναυαγωσώστη, ο οποίος έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Εδώ θέλω να σας πω ότι οι ναυαγωσώστες, οι τρεις ναυαγωσώστες που είναι στο χιλιόμετρο, αυτή τη στιγμή είναι πλήρως εξοπλισμένοι με τα απαραίτητα εφόδια τα οποία χρειάζονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουν και απεινιδωτή. Το προβλέπει η οδηγία αυτό. Δεν είναι ότι το αναγκάζει ο Δήμος ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, αν δεν επανερχόταν
0: Το επανέφεραν κάνοντας κάρπα, έτσι δεν είναι?
1: Κάρπα, κάνοντας κάρπα, γιατί όταν μίλησα εγώ με τον γιατρό, μου λέει το παιδάκι είναι μια που είναι πολύ καλά, μόνο λέει που νιώθει, λέει, κάποιος πόνος στο στήθος, ήταν από την κάρπα που το έκανε
0: ο ναυαγωσός της.
1: Ναι, ο ναυαγωσός της. Άρα είναι, θέλω να καταλήξω ότι οι ναυαγωσώστες πρέπει να υπάρχουν και σε άλλα σημεία. Εμάς η παραλία είναι 6 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή. Ξεκινάει από τα όρια του νομού Πιερίας, δηλαδή από το Καστρί Λουτρό, από τους αμόλφους, δεν ξέρω αν γνωρίζετε το κατάστημα.
0: Βεβαίως,
1: μέχρι και το Δέλτα του Πίνιου, που είναι η παραλία Κουλούρας. Είναι 6 χιλιόμετρα.
0: 6 χιλιόμετρα.
1: 6 χιλιόμετρα.
0: Λοιπόν, αυτή λοιπόν την ακτογραμμή υπάρχουν, εσείς έχετε 3 ναυαγωσώστες, έτσι δεν είναι?
1: 3 ναυαγωσώστες στην πολυσύχναστη παραλία,
0: ναι,
1: που ορίζει το λιμεναρχείο κάνοντας μια επιτροπή. Σε αυτή την επιτροπή συμμετέχω εγώ, ο λιμενάρχης και ένας από την περιφέρεια. Λοιπόν, κάθε χρόνο παρουσιαζόμαστε στο λιμεναρχείο του Αγίου Κάπου και καλούμαστε να πάρουμε αυτή την απόφαση. Εγώ ουδέποτε ψήφισα αυτό το... για να μην παρεξηγηθώ όμως.
0: Ναι.
1: Δεν το ψήφισα για ποιον λόγο? Γιατί θεωρώ ότι δεν επαρκεί οι 3 ναυαγωσώστες που
0: λέτε...
1: είναι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να μπουν άλλοι τόσοι και ακόμα περισσότεροι για να υπάρχει μια στοιχειώδης κάλυψη.
0: Άρα γι' αυτό το κάνατε. Λέτε ότι βάσει του νόμου μπορεί να είναι καλυμμένη η περιοχή ό,τι προβλέπεται με τους ναυαγωσώστες, αλλά με την εμπειρία, με την δική σας την εμπειρία, λέτε ότι θα ήταν προτιμότερο να ήταν διπλάσια και τριπλάσια ακόμη, έτσι για να μπορούν να προσφέρουν ακόμη περισσότερες. Αχρίαστοι να είναι οι άνθρωποι, αλλά όταν αισθάνεσαι είναι αυτό μια σιγουριά. Όταν βλέπεις ότι κάποιος είναι που νοιάζεται, σε παρακολουθεί εκείνη την ώρα, ότι αν χρειαστείς τη βοήθειά σου θα είναι εκεί για να σου την προσφέρει.
1: Έτσι, γιατί θα μπορούσαμε το ίδιο ακριβώς να πούμε ότι μπορεί να ήταν ο ναυαγωσώστης εδώ στο σημείο που συνέβη το περιστατικό με τον ηλικιωμένο κύριο και μπλες μπορεί να τον είχε σώσει.
0: Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα, κύριε Νικολάου.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα την πρωτοβάθμια υγεία, εκεί ξέρω ότι υπάρχει ένα περιφερειακό ιατρείο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πώς είναι τώρα, επειδή ξέρω είναι πάρα πολύ ο κόσμος και στα δικά σας τα παράλια και στο Δήμο Αγιάς, αν μιλάμε για τον νομό Λάρισας της παραλίας. Τουλάχιστον είναι επανδρομένο, υπάρχει αυτή πώς λένε, η δυνατότητα για τις πρώτες βοήθειες και το ασθενοφόρο που χρειάστηκε χτες ήταν άμεσα, έφτασε στην περιοχή? Είναι σημαντικά πράγματα αυτά.
1: Το σημαντικό ήταν χθες, επειδή το Σαββατοκύριακο εφημερεύει 24ωρο βάσεως,
0: ναι,
1: δηλαδή ο γιατρός πήρε το δικό του το αυτοκίνητο και ήρθε στο συμβάν.
0: Ήρθε στο συμβάν, μάλιστα.
1: Ήρθε στο περιστατικό. Αλλά αυτό όμως συμβαίνει μόνο το Σαββατοκύριακο. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή είναι μόνο πρωινές ώρες. Δηλαδή είναι από το πρωί από τις 8 μέχρι τις 3 η ώρα ανοιχτό.
0: Άρα βάζετε ένα πολύ ωραίο τώρα σημαντικό ζήτημα, ότι θα πρέπει να είναι όλοι σε καθημερινή βάση, σε 24 ώρες, έτσι να υπάρχει τουλάχιστον να είναι επανδρομένο και να μπορεί, ας πούμε, να ανταποκρίνεται στα όποια ζητήματα προκύπτουν στην περιοχή.
1: Ναι. Έτσι, μίλησα προλίγο με το Διευθυντή του Κέντρου Υγείας
0: Γόνων. Ναι, ναι.
1: Έχουν γίνει προσλήψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό,
0: ναι,
1: το τελευταίο διάστημα, και μου είπε ότι είναι επανδρομένο πολύ καλά σε αυτό το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή έχει έρθει προσωπικό και είναι σε πολύ και είναι σε άριστη κατάσταση. Το κέντρο υγείας Γόνων έχει ανακατασκευαστεί εξ ολοκλήρου. Έχει γίνει ένα κόσμημα, όπως σας το λέω. Δηλαδή έχουν αλλαχθεί τα πάντα. Δηλαδή είναι σαν να γκρεμίστηκε και ξανά έγινε το κτίριο από την αρχή.
0: Και καλώς έγινε, γιατί μιλάμε για μια περιοχή, έτσι δεν είναι, που υπάρχει κόσμος. Η Γόνη, από ό,τι ξέρουμε, τουλάχιστον είναι ένα κεφαλοχώρι, να πω σαν Κωμόπολη είναι, γιατί πάρα πολύ ο κόσμος. Αλλά και εξυπηρετεί το κέντρο υγείας και την ευρύτερη περιοχή, έτσι, του Δήμου,
1: ναι,
0: Τεμπών.
1: Να λέμε και τα καλά.
0: Βεβαίως.
1: Τα...
0: Όχι, όχι, να λέμε τα καλά, εννοείται. Αλλά αυτό που είπατε όμως έτσι είναι σημαντικό, ότι όπως είναι το Σαββατοκύριακο, θα μπορούσε να είναι και τις υπόλοιπες ημέρες.
1: Ναι, ναι. Εδώ,
0: εντάξει,
1: εδώ,
0: μπορεί τώρα κάποιος να...
1: Ναι,
0: μπορεί κάποιος να πει ότι το Σαββατοκύριακο είναι διπλάσιος και τριπλάσιος ο κόσμος που έρχεται στην περιοχή, έτσι δεν είναι? Αλλά από την άλλη όμως θα πρέπει να πούμε ότι ας είναι εκεί ο γιατρός και ας μην κάνει τίποτα, όπως λέμε. Αν χρειαστεί όμως, μπορεί
1: αχρίαστος να είναι.
0: Αχρίαστος. Έτσι, έτσι, έτσι, αυτό.
1: Δηλαδή νιώθουμε και εμείς ασφάλεια, οι λουόμενοι, οι επισκέπτες, οι παραθεριστές. Νιώθουν και αυτοί ότι θα ανατρέξουν, θα πάνε στο γιατρό και ψυχολογικά να το δείτε.
0: Είναι αυτό που, σωστά είναι το είπατε. Και ψυχολογικά είναι αυτή η ανακούφιση που αισθάνεσαι ότι αν χρειαστεί, αχρίαστος να είναι, αλλά αν χρειαστεί όμως, να, ο γιατρός είναι, θα πεταχτώ ή θα το φωνάξουμε και θα έρθει να προσφέρει τη βοήθειά του.
1: Επίσης να αναφέρουμε ότι στο Κέντρο Υγείας Γόνων, ναι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει και το ΕΚΑΒ που έχει γίνει με τις προσπάθειες της σημερινής Δημοτικής Αρχής, αλλά θα έλεγα και το συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων όλων των παρατάξεων του Δήμου Τεμπών.
0: Αντιλαμβανόμενοι ότι η παρουσία του είναι επιβεβλημένη, σημαντική, θα έλεγα, στην περιοχή, σημαντική, και όπως το είπατε ότι πρέπει να είναι εκεί.
1: Και ήρθε και πάρα πολύ γρήγορα μάλιστα στο...
0: Έτσι, γι' αυτό σας ρώτησαν, έτσι, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί δεν χρειάστηκε, όπως λέμε, να κάνει μεγάλη απόσταση. Όταν είναι στο κέντρο υγείας ή στο περιφερειακό ιατρείο, μπορεί να φτάσει στο συμβάν πολύ πιο γρήγορα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολά, που μας δώσατε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτές τις αναφορές, και θέλω να τις κάνουμε και όπου υπάρχουμε, επειδή είστε ένας άνθρωπος έτσι που λέτε τα πράγματα με το όνομά τους, να λέμε τα θετικά, να λέμε και τα αρνητικά, γιατί έτσι τουλάχιστον μπορούμε να βοηθήσουμε και τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις αρμόδιες αρχές, όπου υπάρχουν ζητήματα, προβλήματα, να αντιμετωπίζονται για να υπάρχει αυτό που λέμε η ασφάλεια στους ανθρώπους, στους πολίτες, στους λουόμενους και κυρίως στην παραλία, όπου το καλοκαίρι ξέρουμε ότι είναι χιλιάδες αυτοί που επισκέπτονται, έτσι, και δεν είναι μόνο από την περιοχή μας, έτσι είναι και από άλλες περιοχές που έρχονται εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Σχεδόν από όλη την Ελλάδα.
0: Από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό, έτσι, και από τα Βαλκάνια. Πάρα πολλοί Βαλκάνοι τα τελευταία χρόνια κατακλείζουν εδώ τα παράλια και του νομού Λάρισας οι Βαλκάνοι.
1: Θα μπορούσαμε να μιλάμε για αρκετές ώρες. Ακόμη και για τους ανάπηρους, τους οποίους έχουμε βάλει κάποια σιτράκα. Είναι η πρώτη φορά που λειτουργούν. Έχουν έρθει
0: η πρόσβαση, η πρόσβαση είναι... που λέτε που έχετε βάλει στην παραλία. Πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Και η παραλία μας δεν είναι βαθιά, δεν είναι απότομη τα νερά. Μπορούν να κάνουν άνετα οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τα προβλήματα.
0: Πολύ ωραία, και είναι σημαντικό και αυτό που λέτε, ότι φροντίσατε τουλάχιστον να δώσετε, γιατί έχουμε υποχρέωση έτσι απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους να τους δίνουμε και προτεραιότητα, αλλά το πιο σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση.
1: Δηλαδή κάνοντας μπάνιο την πρώτη φορά που, σας το λέω και συγκινούμε, που είδα αυτόν τον συγκεκριμένο κύριο να κάνει μπάνιο και το χαμόγελό του, η χαρά του να είναι απερίγραπτη. Όλα αυτά τα...
0: Ήταν η μεγαλύτερη χαρά που νιώσατε, φαντάζομαι.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Το καταλαβαίνουμε, γιατί έτσι είναι και έτσι πρέπει να αισθανόμαστε, αλλά θα πρέπει από την πλευρά μας και κυρίως όσοι έχουν τις ευθύνες να φροντίζουν, όπως είπαμε, σε αυτούς τους ανθρώπους να τους δίνουμε και προτεραιότητα και πρόσβαση. Δικαίωμα έχουν στη ζωή άπαντες. Έτσι. Σας ευχαριστούμε, την καλή μέρα μας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ από καρδιάς, είναι χαρά μας να συνομιλούμε μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Νικολάου.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο αντιδήμαρχος. Ήταν ο αντιδήμαρχος ο Γιώργος Νικολάου του Δήμου Τέμπων. Έτσι να τα συζητάμε για αυτοί εκεί που υπάρχουν προβλήματα, και νομίζω ότι και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχουν να τα συζητάμε και να αναφέρονται τα προβλήματα και να λύνονται, γιατί είπαμε, οι πράξεις είναι αυτές που μας κρίνουν.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισα, σε καλή κατάσταση, νοσηλεύεται ο 7χρονος, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Δήμου Τεμπών, όμως με την κάρπα από τους ναυαγοσώστες. Ο 7χρονος παραδόθηκε τελικά στο ασθενοφόρο έχοντας τις αισθήσεις του. Αντίθετα, ένας 70χρονος έχασε την ζωή του όταν πνίγηκε στην θάλασσια περιοχή του Δήμου Τεμπών χθες το πρωί. Ενδοοικογενειακή βία ήταν ένα άλλο περιστατικό που αποσχόλησε τις αρμόδιες αρχές στο Νότιο Πύλιο μετά από κλίση 2 16χρονων κοριτσών στο 112. Οι ανήλικες που διαμένουν σε ανάδοχη οικογένεια σε χωριό της περιοχής ανέφεραν ότι προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός με λεκτική και σωματική αντιπαράθεση. Οι δύο ανάδοχοι γονείς συνελήφθησαν και αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή. Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο στην πύλη Τρικάλων, τραυμάτισε ελαφρά δύο άτομα, εγκατέλειψε το σημείο, αλλά συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χτες το απόγευμα στα Γιανωτά της Ελασσόνας. Από την φωτιά κάηκε και επιμνιοστάσιο με ζώα στην περιοχή. Στο μεταξύ, μια φωτιά που εκδηλώθηκε από πτώση κεραυνού στο δασοχώρι του Δήμου Πύλης σβήστηκε λίγη ώρα αργότερα από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής σε φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή της Μαγνησίας και συγκεκριμένα χθες το απόγευμα φωτιά ξέσπασε στον Αλμυρό, επεκτάθηκε σε ελαιόδεντρα και αποθήκη και πλησίασε οικόπεδο με παιχνίδια Λούνα Πάρκ προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο μεταξύ το πρωί του Σαββάτου, φωτιά στην Ανακασιά του Βόλου κατέστρεψε ολοσχερώς τα εργαστήρια και ένα μικρό θερμοκήπιο του ανθοκομικού συνεταιρισμού ατόμων με αναπηρίες, ενώ το μεγάλο θερμοκήπιο διασώθηκε. Καθοριστική ήταν η επέμβαση σε δύο πυρκαγιές που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στην Καρδίτσα, στο Ελληνόκαστρο Μουζακίου και σε δατιστική έκταση στην Κρία Βρύση. Σε σχολεία της Μαγνησίας εντάσσονται από τη νέα σχολική χρονιά 78 νεοδοριστέντες εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η επίσημη τελετή ορκομοσίας και διαβέβαιωσης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στον πύργο Ανθιμός Γαζής στο Βόλο. Σοβαρά ερωτήματα μετά από πενθήμερο blackout σε χωριά του Ολύμπου, όπως επισήμανε και λίγο νωρίτερα στην ΕΡΤ Λάρισας ο πρόεδρος της κοινότητας Καριάς, ο κ. Νίκος Κατσίβιλος. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε για 5 συνεχόμενες ημέρες και το αντιμετώπισαν η Καριά, η Καλλιπεύκη και η Σικαμινέα Ολύμπου. Με το μορφωτικό εκπολιστικό σύλλογο Καριωτών Ολύμπος να ζητά απαντήσεις από τους αρμόδιους παρόχους και μέτρα ώστε να μην βρεθούν ξανά οι κάτοικοι στην ίδια κατάσταση. Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση των τμήματων επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, με τον ενωμένο χώρο να είναι πλέον έτοιμος να τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Τα εγγένεια αναμένεται να παραπληρωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Άνοιξε χθες το παζάρι του Αλμυρού που θα διαρκέσει έως και τις 30 Αυγούστου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εμπορική διοργάνωση του νομού, με περισσότερους από 350 επαγγελματίες θα λειτουργήσουν εμπορικό τμήμα, χώροι εστίασης και διασκέδασης. Θλίψη στον αγροτικό κόσμο του νομού Τρικάλων από το θάνατο του πρώην Προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, η Άνοιξη Απόστολου Θωμόπουλου σε ηλικία 60 χρονών. Εντατικές προετοιμασίες για τη Λευκή Νύχτα στην Καρδίτσα με δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία από Τρίκαλα, Μουζάκι, Παλαμά και Σουφάδες. Την πρωταθλήτρια του Βάδινα, την Γόνη Τζιπιώτη, υποδέχτηκε το περασμένο Σάββατο Πρεσβεύτης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας με αφορμή την επιτυχία της στο μαραθώνιο Βάδιν. Η καρδιτσότησα πρωταθλήτρια στην πρώτη συμμετοχή της στη συγκεκριμένη κατάσταση, απόσταση με συγχωρείτε, κατέκτησε την τέταρτη θέση. Και τέλος, ο Τίμος Οφάδων, η Εφορία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας και το Διεθνές Φεστιβάλ Καρδίτσας διοργανώνουν συναυλία Belle Époque με διεθνούς φήμης Ιταλικό Κουαρτέτο στις 9 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο Ιτωνίας Αθηνάς στη Φίλια Σοφάδων. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα.

24 Αυγούστου του 2026. Έρχεται σαν σήμερα στη ζωή, στο δοξάτο της δράμας, το 1946 ο Πασχάλης Αρβανιτίδης, ιδρυτής, τραγουδιστής, μπασίστας και συνθέτης του θρυλικού συγκροτήματος Olympians. Ο Πασχάλης υπήρξε το απόλυτο ίδρυμα της νεολαίας της εποχής. Μετά τη διάλυση των Olympians ακολούθησε σόλο καριέρα. Το 1977 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision μαζί με τους Robert Williams, Μπέση Αργυράκη και Μαριάννα Τόλη, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Μάθημα Σολφές». Οι δίσκοι του έχουν γίνει χρυσή και πλατινένη, καταγράφοντας ρεκόρ πωλήσεων. Από τα χρόνια των Olympians τον ακούσαμε στο τραγούδι «Ο τρόπος, μια δική του σύνθεση». Οι επιλογές είναι από την Κατερίνα Παπακοσταντίνου.

Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά και στην αθλητική επικαιρότητα, γιατί το πρωτάθλημα της Super League 1 έχει ξεκινήσει. Από θεσσαλικής πλευράς ο Βόλος είναι η ομάδα που εκπροσωπεί την Θεσσαλία σε αυτό το μεγάλο πρωτάθλημα. Ο Βόλος που στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Super League 1 δεν τα κατάφερε απέναντι στον Όφη, τον Ευρωπαίο Όφη, ο οποίος μετά την νίκη που πέτυχε επί της ΤΣΣΚΑ επικράτησε και του Βόλου με 2-0, και όπως είπε ο Κώστας ο Μπράτσος, ότι το αρνητικό, να το πω έτσι, ξεκίνημα ήταν αυτό που επηρέασε την ομάδα του Βόλου, με αποτέλεσμα να δεχτεί στο πρώτο ημίχρονο τα 2 γκολ. Όταν προσπάθησε στη συνέχεια να αντιδράσει, ο Όφη φαίνεται ότι διαχειρίστηκε αυτό το 2-0 του πρώτου αγώνα και έτσι πήρε την νίκη στο χθεσινό αγώνα, και η ομάδα του Βόλου ξεκίνησε με το αριστερό, όπως λέμε, το νέο πρωτάθλημα. Να πούμε λοιπόν επίσης ότι στα χθεσινά παιχνίδια είχαμε τον ΠΑΟΚ να επικρατεί του Λιβαδιακού με 4-0, ο Πανετολικός του Αστέρα Τρίπολης με 3-1, και το παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο να γίνει μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς δεν έγινε. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Έχει το δικαίωμα ο Παναθηναϊκός και το έκανε χρήση σε αυτό το παιχνίδι λόγω των αγώνων που έχει να δώσει στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Το Σάββατο, να θυμηθούμε, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής, η ΑΕΚ επικράτησε του Ηρακλή με 4-0. Ο Άρης έκανε την ανατροπή, αν και βρέθηκε πίσω με 2-0 από την Καλαμάτα. Στο τέλος ο Άρης έκανε την ανατροπή και επικράτησε με 2-3. Ενώ ο Ολυμπιακός στο τέλος ο Άρης έκανε την ανατροπή και επικράτησε με 3-2. Ενώ ο Ολυμπιακός

2, εκεί όπου ο Βόλος θα υποδεχτεί τον Ερακλή στις 7:30. 2 ώρες αργότερα, στις 9:30, ο Πανετολικός θα δώσει το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στην έδρα του και θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα. Και την Κυριακή στις 7:30 το πρώτο παιχνίδι, Άρης Όφη, με μεγάλο ενδιαφέρον ομένου το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στις 8:15 ο Ατρόμητος στο Περιστέρι θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ. Στις 9:00 ο Αστέρας Τρίπολης τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη. Και την ίδια ώρα η Κηφισιά θα παίξει με την ΑΕΚ. Και η δεύτερη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στις 7:30, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της Super League, να ευχηθούμε ένα καλό πρωτάθλημα την φετινή αγωνιστική περίοδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της Super League 2, να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή 28 θα έχουμε την κλήρωση όπως έχει ανακοινωθεί από την οργανώτη αρχή. 6 Σεπτεμβρίου είναι το ξεκίνημα, έτσι τουλάχιστον έχει ανακοινωθεί και περιμένουμε αυτό να υλοποιηθεί. Και να θυμίσουμε ότι φέτος τα παιχνίδια και για τα επόμενα 3 χρόνια της Super League 2, που φέτος διεξάγεται σε έναν όμιλο των 16 ομάδων, θα προβάλλονται από την ΕΡΤ. Από την ΕΡΤ Sport 2-3 παιχνίδια κάθε αγωνιστική. Και τα υπόλοιπα μέσω του live streaming θα μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα παιχνίδια σε ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα που θα είναι και αυτό τη Super League 2. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προετοιμασίας, χτες είχαμε ένα φιλικό παιχνίδι στο LFC Arena μεταξύ της ΑΕΛ και της Αναγέννησης Καρδίτσας. 3-1 το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Αναγέννηση Καρδίτσας. Ουσιαστικά και οι δύο ομάδες με πολλά νέα πρόσωπα, γιατί υπάρχουν σχεδόν η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών είναι νέοι, και σίγουρα αυτό που θέλουν οι προπονητές, ο Σοκράτης Φρυδόπουλος για την ΑΕΛ και ο Απόστολος Καρλαμπίδης για την ομάδα της Αναγέννησης Καρδίτσας, να προετοιμάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις ομάδες τους. Σε ό,τι αφορά το χθεσινό παιχνίδι, θα πρέπει να πούμε ότι το 1-0 έγινε στο 5ο λεπτό με τον Τσελεπίδη μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κώστα του Παπαγεωργίου. Ήρθε η σοφάριση με πέναλτι για την Αναγέννηση Καρδίτσας με εκτέλεση του Παπαδάκου στο 77ο λεπτό. Στη συνέχεια ο Νικοκεράκης, ένας πρώην παίκτης της Αναγέννησης Καρδίτσας μέχρι πέρυσι και από φέτος της ΑΕΛ, ήταν αυτός ο οποίος έκανε το 2-1 για την ΑΕΛ, αφού πέρασε και τον τερματοφύλακα στο τέτα-τέτ που βρέθηκε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Και το 3-1 στο 84ο λεπτό από τον νεαρό τον Νίτσο ήταν αυτό που έδωσε την φιλική νίκη της ΑΕΛ απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Ουσιαστικά ήταν το δεύτερο φιλικό παιχνίδι για την ΑΕΛ μετά αυτό που δόθηκε στο Καρπενήσι με τη Ζάκηθο, και τα δύο επίσημα παιχνίδια για το κύπελο, εκεί όπου η ΑΕΛ επικράτησε τον Τρικάλλον με το 4-0, αλλά και το 3-1 στο Ελπάσο επί της Καλυθέας, 1-3 για την ακρίβεια, ενώ η Αναγέννηση Καρδίτσας ιτήθηκε με 2-0 από τον Άρη και αποκλείστηκε από την επόμενη φάση. Και μιας και μιλήσαμε για κύπελο, να πούμε ότι αύριο είναι προγραμματισμένη η κλήρωση για τους αγώνες του Link Face στο κύπελο Ελλάδος, εκεί όπου θα υπάρχει τετράδα ομάδων με αγώνες 2 εντός και 2 εκτός για όλες τις ομάδες στα 4 γκρουπ. Άρα λοιπόν αύριο θα ξέρουμε και πώς είναι τα ζευγάρια αυτών των αγώνων και πότε, και τις ημερομηνίες που είναι γνωστές μέσα στο Σεπτέμβριο οι 2 αγωνιστικές, και οι άλλες 2 είναι Οκτώβριο που θα γίνουν οι αγώνες για το κύπελο Ελλάδος στη φάση του Link Face. Λοιπόν, να πούμε και για ένα άλλο φιλικό παιχνίδι που δόθηκε από την Νίκη Βόλου, που φέτος έχει υψηλές βλέψεις στο πρωτάθλημα της Super League 2, αρκετά ενισχυμένη μετά την πρόκρισή της στο κύπελο απέναντι στον Πανιόνιο στα πέναλτι. Σε φιλικό παιχνίδι που έδωσε το Σάββατο, επικράτησε του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου με 5-1. Λοιπόν, κάπως έτσι έχει και η αθλητική επικαιρότητα. Με λίγη μουσική εμείς θα πάμε να κλείσουμε μουσικά, γιατί σήμερα το βράδυ υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον για σας που θέλετε να ακούσετε κάτι διαφορετικό σε μια πανέμορφη περιοχή όπως είναι η Φίλια του Δήμου Σοφάδων.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε όπως είπαμε έτσι με αυτή την μοναδική θα λέγα έτσι ευκαιρία που έχουν όχι μόνο οι καρδιτσώτες αλλά και όσοι άλλοι είναι φίλοι της μουσικής. Στο Δήμο Σοφάδων είναι αυτή η εκδήλωση σήμερα στις 9 το βράδυ στον Ιερό Ιτωνίας Αθηνάς, Δημοτική Κοινότητα Αφίλειας του, στον αρχαιολογικό χώρο του Δήμου Σοφάδων. Ο κύριος Νίκος Ευθυμιάδης θα μας ενημερώσει περισσότερο έτσι για αυτή την εκδήλωση που γίνεται σήμερα στις 9 το βράδυ, γιατί συμμετέχουν θα έλεγα σπουδαία ονόματα και από την Ιταλία. Κύριε Ευθυμιάδη, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Μιλάμε για το Διεθνές Φεστιβάλ έτσι Καρδίτσας, ουσιαστικά εκεί εντάσσεται αυτή η εκδήλωση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, καλή σας μέρα κύριε Μητρούση. Είναι σε συνεργασία με το Δήμο Σοφάδων και την Εφορία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας που υλοποιείται αυτή η εκδήλωση απόψε στις 9 η ώρα στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού της Ιτωνίας Αθηνάς στην Δημοτική Κοινότητα Φίλιας Σοφάδων. Και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι πρέπει για πρώτη φορά σε αυτόν τον ιστορικό αρχαιολογικό χώρο του Ιερού της Ιτωνίας Αθηνάς, στη Φίλια, πολύ κοντά, στη Σοφάδα δηλαδή, και φυσικά και στην Καρδίτσα πολύ κοντά, θα αυτό το ιταλικό κουαρτέτο La Belle Époque di Marta Pignataro, τέσσερες εξαιρετικές Ιταλίδες καλλιτέχνες πολύ υψηλού επίπεδου, με επικεφαλής την Μάρτα Πινιατάρο που τραγουδάει και παίζει βιολί.
0: Υψήφωνος δηλαδή, έτσι να
1: ναι,
0: τα λέμε.
1: Υψήφωνος, ναι. Θα μας παρουσιάσουν αριστουργήματα της Belle Époque εποχής, καθώς και της ιταλικής και ναπολιτάνικης μουσικής. Η μουσική της Belle Époque είναι μια περίοδος μουσική που εμείς την τραγουδάμε στην Ελλάδα, την ξέρουμε λίγο πολύ όλα αυτά τα τραγούδια, γιατί είναι τραγούδια ρομαντικά, είναι τραγούδια τα οποία έχουν μέσα αυτό που λέμε και ελαφρά μουσική και λίγο μουσική του καμπαρέ και διάφορα ρεύματα του τζαζ, αλλά φυσικά ξέρουμε και πάρα πολύ την ιταλική και την ναπολιτάνικη μουσική, πολύ γνωστά κομμάτια. Άρα σε έναν καταπληκτικό αρχαιολογικό χώρο θα συνυπάρξει η μουσική, μια μουσική που έχει πλούσια ηχοχρώματα, ρομαντική μουσική με ατμοσφαιρική διάθεση σε ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο μουσικό τοπίο. Και εντάξει, αυτό είναι για μας που ασχολούμαστε με τη μουσική, είναι πραγματικά πολύ αξιόλογες καλλιτέχνες, πολύ. Θα είναι 4 όργανα, πιάνο, βιολί, φλάουτο και βιολοντσέλο και φυσικά τραγούδι, σοπράνο, η Μάρτα Πινιατάρο.
0: Και οι υπόλοιπες είναι η Έντζα Ντιστάνο, τα λέω σωστά, που είναι στο πιάνο, η Ισαμπέλα Μάρμο που είναι στο φλάουτο και η Βερόνικα Λόρια που είναι στο βιολοντσέλο.
1: Βιολοντσέλο, έτσι ακριβώς, όλες αυτές μαζί. Θα παρουσιάσουν απόψε αυτή την πολύ όμορφη βραδιά. Για πρώτη φορά υλοποιείται σε αυτό το χώρο εκεί και είναι για προς τιμήν και του Δήμου Σοφάδων που θέλει να αναδείξει αυτό το χώρο, το ξεχωριστό που έχει κοντά και ανήκει στο Δήμο Σοφάδων, τον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού της Ιτωνίας Αθηνάς. Και φυσικά κάτω από το Αυγουστιάτικο φεγγάρι, το οποίο πιστεύω και απόψε θα είναι πολύ όμορφο και πολύ πλούσιο, όπως ήταν χθες το βράδυ, ήταν πάρα πολύ όμορφο.
0: Είναι πραγματικά, νομίζω ότι αυτές οι νύχτες είναι μαγικές και όπως το είπατε κύριε Ευθυμιάδη, αυτό το φεγγάρι που φέγγει από πάνω και αρχίζει και γεμίζει, γιατί ολοκληρώνει, έχουμε και πανσέλινο έτσι σε λίγες ημέρες. Οπότε είναι σε έναν αρχαιολογικό χώρο, είναι κάτι το μοναδικό και νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία για τους φίλους της μουσικής να βρεθούν σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο εκεί της Αθήνας.
1: Για αυτούς που θέλουν να γνωρίσουν ένα αρχαιολογικό χώρο που δεν είναι από τους γνωστούς καθιερωμένους χώρους της περιοχής μας, εδώ του τόπου μας, να γνωρίσουν πραγματικά αυτό τον αρχαιολογικό χώρο που υπάρχει στη Φίλια.
0: και δεν σου δίνεται και ευκαιρία να έχεις τέτοιες καλλιτέχνες έτσι κάθε φορά. Άρα είναι μια διπλή, θα λέγα, πέρα από το χώρο, το αυγουστιάτικο φεγγάρι, αλλά και οι καλλιτέχνες έτσι που θα δώσουν τη δυνατότητα να ακούσουν και κάτι το διαφορετικό.
1: Καταπληκτικά τραγούδια, τα πολύ γνωστά, θα ακουστούν και το Σολεμίο, το Τόρνα Σουργέντο, το Βολάρε, το Ιταλικό, το Πάρλα Μενταμόρε Μαριού, La Vie en Rose, το Summer Time, το Μπέσαμε Μούτσο, διάφορες μεγάλες έτσι επιτυχίες, γνωστές, διεθνείς, ιταλικές, ναπολιτάνικες, μουσική της Belle Époque. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική βραδιά απόψε το βράδυ, απόψε στις 9 η ώρα, στον αρχαιολογικό χώρο της Φίλιας.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κρατάμε αυτό. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που μας δώσατε δυνατότητα να κάνουμε αυτή την αναφορά και να υπενθυμίσουμε σε αυτούς που θέλουν και επιθυμούν να βρεθούν απόψε στον αρχαιολογικό χώρο στην Φίλια και να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη συναυλία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευθυμιάδη.
1: Καλημέρα. Κύριε Μητρούσια, καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά.

Λοιπόν, κάπου εδώ και εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε και πάλι μαζί. Ο Δημήτρης Τσολάκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Κατερίνα Κωνσταντίνου επέλεξε τις μουσικές και τα τραγούδια. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Αγγέλης Μητρούσας. Μείνετε μαζί μας, μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισσας. Στις 10 το Θεσσαλικό Περισκόπιο με την Μάνια την Γκουσάρη και τους συναδέλφους από Καρδίτσα, από Τρίκαλα και από Βόλο, για να σας ενημερώσουν για ό,τι νεότερο προκύψει από την περιοχή της Θεσσαλίας και όχι μόνο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.

0: Μπάλτης από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Γεμάτη ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11.30 με το Μαξίμου να ανεβάζει στροφές εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες. Το επίκεντρο, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα παρουσιαστεί επίσης η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη λογική μιας συνετούς οικονομικής πολιτικής, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, πρόσθεσε, και έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα ολοκληρώνει τη μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Θερμή εισβολή στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και αθώς και ακόμη 11 περιοχές. Σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου, σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες. Η φορολογική διοίκηση περνά σε νέα φάση ψηφιακής λειτουργίας με την τεχνητή νοημοσύνη να αποκτά κεντρικό ρόλο στις διασταυρώσεις και στους ελέγχους. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμυνας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics. Σε επίθεση με drones στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν δύο παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε τρεις ανθρώπους. Σε έξαρση, οι εκτελέσεις, κακοποιήσεις και δηλητηριάσεις ζώων από ασυνείδητους πολίτες. Νέα κτηνοδία αυτή τη φορά στην Κέρκυρα. 44χρονη πάτησε με το αυτοκίνητό της σκυλάκι που κοιμόταν στο δρόμο, συνελήφθη αλλά φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα μέχρι να συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό. Ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε. Στη Ζάκυνθο συνελήφθη 63χρονη, η οποία έδεσε μια γάτα σε τοιχείο, προκαλώντας τον θάνατό της. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μια μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας πριν από λίγη ώρα μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Το συμβάν εξελίχθηκε σε υποσταθμό στην παλιά Εθνική Οδό, ενώ οι επιτόπιοι έσπευσαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στα Γιανοτά της Ελασσόνας. Από τη φωτιά κάηκαν 60 περίπου στρέμματα δασικής έκτασης με πουρνάρια, ένα πυπνιοστάσιο και 150 ζώα. Στο μεταξύ, η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά που εκδηλώθηκε από πτώση κεραυνού σε δασική έκταση στο δροσοχώρι Τρικάλων να σβήσει άμεσα. Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Μαγνησία. Χθες το απόγευμα φωτιά ξέσπασε στον Αλμύρο, επεκτάθηκε σε ελαιόδεντρα και αποθήκη και πλησίασε οικόπεδο με παιχνίδια Λούνα Πάρκ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στο μεταξύ, το πρωί του Σαββάτου, φωτιά στην Ανακασία Βόλου κατέστρεψε ολοσχερό στα εργαστήρια και ένα μικρό θερμοκήπιο του ανθοκομικού συνετρισμού ατόμων με αναπηρίες, ενώ το μεγάλο θερμοκήπιο διασώθηκε. Τα αίτια διερευνώνται. Καθοριστική ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε δύο πυρκαγιές που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στην Καρδίτσα, στο Ελληνόκαστρο Μουζακίου και σε δασική έκταση στην Κρία Βρύς. Καταγγελία για ενδοκογενειακή βία διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές στο Νότιο Πύλιο μετά από κλίση δύο 16χρονων κοριτσιών στο 112. Οι ανήλικες που διαμένουν σε ανάδοχη οικογένεια σε χωριό της περιοχής ανέφεραν ότι προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός με λεκτική και σωματική αντιπαράθεση. Δύο ανάδοχοι γονείς συνελήφθησαν και αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή. Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο στην πύλη Τρικάλων, τραυμάτισε ελαφρά δύο άτομα, εγκατέλειψε το σημείο αλλά συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα. Η άμεση αντίδραση και εφαρμογή κάρπα από τους ναυαγοσώστες στα πρώτα κρίσιμα λεπτά αποδείχθηκαν καθοριστικές για το 7χρονο αγόρι που παραδόθηκε τελικά στο ασθενοφόρο έχοντας τις αισθήσεις του. Η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Στο μεταξύ, ένας 70χρονος έχασε την ζωή του από πνιγμό χτες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου Τεμπών. Ολοκληρώθηκε ανακαίνιση των τμήματων επίγοντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, με τον ανεμένο χώρο να είναι πλέον έτοιμο να τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Τα εγγένεια αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Σε σχολεία της Μαγνησίας εντάσσονται από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση η επίσημη τελετή ορκομοσίας και διαβεβαίωσης θα προμηθεί σήμερα στις 12 μεσημέρι στον πύργο Άνθιμος Γαζής στο Βόλο. Άνοιξε χθες το παζάρι του Αλμυρού που θα διαρκέσει έως στις 30 Αυγούστου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εμπορική διοργάνωση του νομού με περισσότερες από 450 επαγγελματίες. Θα λειτουργήσουν εμπορικό τμήμα, χώροι εστίασης και διασκέδασης. Θλίψη στον αγροτικό κόσμο του νομού Τρικάλων από το θάνατο του πρώην Προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων η Ανοίξη Απόστολου Θωμόπουλου σε ηλικία 60 χρόνων. Εντατικές οι προετοιμασίες για τη Λευκή Νύχτα στην Καρδίτσα με δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία από Τρίκαλα, Μουζάκι, Παλαμά και Σοφάδες. Την πρωταθλήτρια του Βάδιν Αντιγόνη Ντρισπιώτη υποδέχτηκε το περασμένο Σάββατο ο Περιφέραχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας με αφορμή την επιτυχία της στο Μαραθώνιο Βάδιν. Η καρδιτσιώτισσα πρωταθλήτρια στην πρώτη συμμετοχή της στη συγκεκριμένη απόσταση κατέκτησε την τέταρτη θέση. Σοβαρά προβλήματα στην τηλεφωνική επικοινωνία αντιμετώπισαν επί 5 συνεχόμενες ημέρες η Καριά Ολύμπου, η Καλλιπεύχη και η Σικαμινέα, με τον πρόεδρο της κοινότητας Καριάς Νίκο Κατσίβελο να ζητά απαντήσεις από τους αρμόδιους παρόχους και μέτρα ώστε να μην βρεθούν ξανά οι κάτοικοι στην ίδια κατάσταση. Τέλος, ο Δήμος Σοφάδων, η Εφορία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας και το Διεθνές Φεστιβάλ Καρδίτσας διοργανώνουν συναυλία Belek Epoch με διεθνούς φήμης Ιταλικό Κουαρτέτο στις 9 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο Ιτωνίας Αθηνάς στη Φίλια Σοφάδων. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα.

Σαν λευκαδίτικος αέρας μ' ακουμπάς, ρωτάς αν ήτανε για μας αυτή η αγάπη. Σαν ανοιξιάτικο

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου. Ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές διαμηνεί η κυβέρνηση στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού και τα θαλάσσια πάρκα. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ας είμαστε σοβαροί με τα ζητήματα εθνικής άμυνας, είναι θλιβερό να συζητάμε για αυτό το σοβαρό θέμα με όρους πατριδοκαπηλισμού, λαϊκισμού και μικροπολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η κυβέρνηση τόνισε έχει αποδείξει ότι απαντά με πράξεις, με πολιτική που έχει αποτέλεσμα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, τόνισε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αναφερόμενο στην απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στη χάραξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τόνισε ότι πρόκειται για μια ενέργεια παράνομη, καθώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αφού τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να εκτείνονται εκτός των χωρικών υδάτων και επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα και να αναβαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα, σημείωσε ο υφυπουργός εξωτερικών. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με σταυρωμένα χέρια στα χρόνια που πέρασαν, όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τσάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση, απαντάμε με έργα και με πράξεις. Γεμάτη ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11.30 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με το Μαξίμου να ανεβάζει στροφές εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το βλέμμα στην οικονομία και τις κυβερνητικές προτεραιότητες. Στο επίκεντρο οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Δύσκολες ημέρες αλλά και οι νύχτες μετά τη θερμή εισβολή στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιφερειακές ενότητες σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η έκκληση της πυροσβεστικής στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε βάρος του Ιράν στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το μπρεντ. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το προφίλ του 48χρονου που φέρεται να έστησε καρτέρι έξω από την πολυκατοικία που διέμενε 45χρονη γυναίκα στη Νέα Σμύρνη, πριν τη δολοφονήσει και στη συνέχεια βάλει τέλος στη ζωή του. Τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων των κυριότερων Ευρωπαίων υποστηρικτών της θα φιλοξενήσει σήμερα η Ουκρανία, με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στο Κίεβο μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στη χώρα. Σε έξαρση εκτελέσεις, κακοποιήσεις και δηλητηριάσεις ζώων από ασυνείδητους πολίτες. Νέα κτηνοδία αυτή τη φορά στην Κέρκυρα. 44χρονη πάτησε με το αυτοκίνητό της σκυλάκι που κοιμόταν στο δρόμο, συνελήφθη, αλλά φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα μέχρι να συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό. Στη Ζάκυνθο, 63χρονη συνελήφθη, η οποία έδεσε μία γάτα σε τυχείο προκαλώντας το θάνατό της. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ.
1: Καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Έως 38 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σήμερα, Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026. Μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου εσίως, έτσι. Όχι, έχουμε άλλη μία Δευτέρα που ανήκει στον Αύγουστο, η επόμενη ακριβώς, 31 Αυγούστου, τότε θα μας αποχαιρετήσει ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Δεν θα μας αποχαιρετήσουν και οι καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες ωστόσο, και βέβαια εγώ ακολουθώ αυτό που λένε πολλοί, ότι δεν ευχόμαστε ακόμη καλό χειμώνα. Είναι νομίζω η ευχή που εκνευρίζει πάρα πολλούς, ακόμη και αυτούς που δεν λατρεύουν κιόλας το καλοκαίρι. Εντάξει, αυτή η ευχή δεν είναι ευχή, αν το δούμε έτσι στην κυριολεξία. Είναι ευχή με την έννοια ότι εύχεσαι κάτι καλό, αλλά το να μπει ο χειμώνας τόσο νωρίς δεν το λες και θετικό, για πολλούς λόγους. Για πολλούς, και πρακτικούς και ψυχολογικούς και γενικότερα. Λοιπόν, είμαστε στα τέλη Αυγούστου έτσι κι αλλιώς. Για πολλούς οι διακοπές, οι άδειες και οι διακοπές τελειώσαν ή τελειώνουν. Όχι για όλους ωστόσο, είναι μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που φυλάν την άδειά τους, ή αν είναι συνταξιούχοι, προγραμματίζουν τις διακοπές τους για το μήνα Σεπτέμβρη, που όπως λένε περισσότεροι είναι ο καλύτερος μήνας για να κάνει κανείς διακοπές, αρκεί να μην έχει άλλες υποχρεώσεις, βλέπε παιδιά που πρέπει να πάνε σχολείο κλπ. Εντάξει, είναι ο καλύτερος μήνας, και γιατί η θάλασσα είναι σε πολύ καλή κατάσταση και από πλευράς θερμοκρασίας και γενικότερα, και γιατί εντάξει, οι θερμοκρασίες πέφτουν εκείνο το διάστημα, οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες που διανύουμε και αυτές τις ημέρες εμείς εδώ στην Θεσσαλία. Λοιπόν, για αυτούς λοιπόν τους λόγους δεν ευχόμαστε, όχι τώρα, για τον επόμενο μήνα θα έλεγα ακόμη, καλό χειμώνα. Θα το έχουμε μπροστά μας, έτσι. Έχουμε καιρό για αυτές τις ευχές. Κατά τα λοιπά, σήμερα που είναι η 236η ημέρα του έτους, δεν έχουμε να ευχηθούμε ιδιαίτερα χρόνια πολλά σε κάποιον λόγο ονομαστικής εορτής. Χρόνια πολλά ωστόσο σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη επέτειο. Η ώρα είναι 15 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ ανά τη Θεσσαλία, γιατί ξεκίνησε μάλλον το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ μέχρι και τις 12 κοντά σας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, σωστή η Δώρα, η μήτρα. Πεθάναμε από τη ζέστη, λέει. Πες καλό φθινόπωρο. Σωστά, γιατί να λέμε καλό χειμώνα έτσι και να μην λέμε καλό φθινόπωρο. Έτσι κι αλλιώς το φθινόπωρο μπαίνει, δεν μπαίνει ο χειμώνας. Πολύ σωστό, πολύ σωστή παρατήρηση, Δώρα. Λοιπόν, καλό φθινόπωρο να ευχηθούμε. Από την άλλη εβδομάδα όμως, έχουμε μια εβδομάδα, 8 μέρες ακόμη καλοκαίρι μπροστά μας, και δυστυχώς, Δώρα, από ό,τι βλέπω στις προβλέψεις για τον καιρό, ο Αύγουστος θα μας αποχαιρετήσει με υψηλές θερμοκρασίες. Τα έχω εδώ μπροστά μου λοιπόν για όλους, για όλους τους νομούς. Να ξεκινήσω, μιας και μιλάω με τη Δώρα τη μήτρα, από την Καρδίτσα, με την Καρδίτσα, όπου σήμερα η θερμοκρασία υποσκιά θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, υποσκιά, όχι στον ήλιο, και αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Αύριο και μεθαύριο θα τσιμπήσει 1-2 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη εκεί στους 36-37, την Παρασκευή στους 35, το Σάββατο, μπα, έτσι θα βγει και ο Αύγουστος, και νομίζω πάνω κάτω με ίδιες θερμοκρασίες θα πει και ο Σεπτέμβριος. Δώρα Μήτρα, οπότε υπομονή. Λοιπόν, Τρίκαλα, σήμερα μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου, 38, μια πολύ ζεστή ημέρα, και αύριο ακόμη ψηλότερα στα Τρίκαλα, πιο ψηλά και από την Καρδίτσα. Λάρισα, ναι, μια μέρα στους 36-37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη, η σημερινή. Νομίζω τα Τρίκαλα κρατούν έτσι τα πρωτεία στις υψηλές θερμοκρασίες αυτές τις μέρες. Και πάμε στο Βόλο. Να το πω, Δώρα Μήτρα, 32 βλέπω σήμερα μέγιστη υποσκιά στο Βόλο. Εντάξει, και τις προηγούμενες μέρες δεν ακολούθησε η μαγνησία της θερμοκρασίες της υπόλοιπης Θεσσαλίας. Υπολείπεται κατά 4-5 βαθμούς Κελσίου περίπου, είναι αυτοί οι βαθμοί όμως ικανοί να κάνουν την διαφορά. Λοιπόν, σήμερα 32 μέγιστη, το ίδιο και αύριο και μεθαύριο, την Πέμπτη 31, 29 λέει την Παρασκευή. Λοιπόν, μακάρι να επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις για την μαγνησία, και απευθύνουμε κάλεσμα, ανοιχτή πρόσκληση μας από την εκπομπή, στους συναδέλφους των υπόλοιπων νομών να έρθουν να κάνουμε εδώ εκπομπή. Από την ΕΡΤ Βόλου είμαστε και παραθαλάσσια, ένα αεράκι θα το έχει αν μη τι άλλο. Λοιπόν, να μην λέω τι λέει εδώ, θα με πάει πειθαρχικό η Δώρα η Μήτρα. Λοιπόν, προσπαθούμε να ξεκινήσουμε με καλή διάθεση, φίλες και φίλοι. Πρώτη μέρα της εβδομάδας γαρ αυτή. Κάνουμε και εμείς από πλευρά μας ό,τι μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Την καλημέρα μου να πω. Να ξεκινήσουμε να μας πει και αυτή τα δικά της από τη Λάρισα. Η Μάνια Ιγκουσιάρη είναι σήμερα. Καλημέρα, Μάνια.
1: Γελάς. Γελάς, μικρή πονηρή βολιώτισσα. Γελάς. Που εσείς θα έχετε 29 και εμείς εδώ θα βράζουμε ακόμα. Αλλά εγώ αυτή την πρόσκληση θα την πάρω στα σοβαρά και θα ζητήσω άμεση μεταφορά μου, μετακίνησή μου και μετάθεσή μου στο Βόλο. Τουλάχιστον μέχρι να πέσει.
0: Να πέσουν οι θερμοκρασίες. Ναι. Μα είναι ειλικρινέστατη αγάπη μου, η γλυκά πρόσκληση. Εντάξει. Βέβαια.
1: Αμα ακούω 29 και μου τρέχουν τα σάλια. Δηλαδή δεν κατάσταση.
0: Εγώ δεν το πίστευα όταν είδα ότι λέει Παρασκευή και Σάββατο 29 και γενικά και σήμερα 30.
1: Κοίταξε τώρα, μιλάς και με έναν άνθρωπο ο οποίος ανοχή στη ζέστη δεν έχει όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι του κόσμου. Είναι ο θερμοστάτης αλλιώς ρυθμισμένος, δεν ξέρω. Έχει υποστεί και αυτή τη σωρευτική επίδραση όλου του καλοκαιριού, γιατί στη Λάρισα μπορεί να μην είχαμε 45 κάθε μέρα, αλλά ένα 35 κάθε μέρα το είχαμε. Εδώ και 2 μήνες το έχουμε. Καταλαβαίνεις τι συμβαίνει τώρα μέσα στα σπίτια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι η νύχτα που πέρασε αυτή ήταν η χειρότερη νύχτα από άποψη ανοχής της ζέστης μέσα στα σπίτια μας. Κι ας είχαμε καύσωνα με υψηλότερες θερμοκρασίες, είδες τις προηγούμενες εβδομάδες, αισθάνομαι ότι αυτή τη φορά ήταν πιο δύσκολο από άποψη αυτό, ότι δεν έπεφτε καθόλου η θερμοκρασία, πολύ δύσκολα μέσα στο σπίτι και τη νύχτα. Αυτό πολύ κακό πράγμα. Δεν μπορείς να κοιμηθείς. Είμαι άϊπνη, έτσι. Το νου σας. Το νου σας. Να με έχετε στα πάπα.
0: Την κατανόησή μας. Λοιπόν, δεν έμεινε. Σ' ό,τι λες και σ' ό,τι κάνεις.
1: Δεν έμεινε εγώ μόνο άϊπνη. Έμεινε πολλοί κόσμος. Γιατί εδώ, εγώ τώρα μέχρι να έρθω, έχω μιλήσει με κόσμο. Έχω μιλήσει με τον καφέτζι, με τον περιπτερά. Έχω μιλήσει. Λοιπόν, όλοι ταλαιπωρημένοι είμαστε. Είμαστε μια μεγάλη κατηγορία. Αχ, Θεέ μου. Και θα συνεχιστεί, θα συνεχιστεί.
0: Ναι. Αυτό βλέπω. Τώρα είναι από τις περιπτώσεις που λες, μακάρι να διαψευστούν. Να μην επαληθευτούν στο 100%.
1: Τι να μην επαληθευτούν, εντάξει, και 40 να μην έχει, να έχει 37 και 35, πάλι είναι έτσι. Νομίζω ότι έχουμε λίγο κουραστεί κιόλας. Έχουμε λίγο κουραστεί. Μαθημένη Λαρισαία, αλλά και ταλαιπωρημένη, θα έλεγα.
0: Σωστά.
1: Όπου έχω βγει για ρεπορτάζ Παρασκευή και Σάββατο και λέω, αν δεν πάω εγώ στα επίγοντα να γίνω θέμα σήμερα, εντάξει, δεν θα πάω ποτέ. Απίστευτη δυσκολία. Ναι. Βλέπεις, άλλους είναι πιο χαλαρή, η αλήθεια είναι. Αλλά να σου πω κάτι, ρε Ελένη. Δεν έχει να κάνει μόνο η θερμοκρασία. Έχει να κάνει με το πού βρίσκεσαι αυτές τις ώρες που ο ήλιος, ας πούμε, και η θερμοκρασία είναι στα ύψη. Γιατί αν κανείς είναι κάτω από τη σκιά του, ξέρω εγώ, μπαίνει σε μια πισίνα, σε μια θάλασσα, μπαινοβγαίνει, δροσίζεται και αυτά, είναι αλλιώς. Άντε να είσαι τώρα 8 και 9 και 10 ώρες και να τριγυρνάς κάτω από τον ήλιο. Δύσκολο.
0: Και στο τσιμέντο.
1: Και στο τσιμέντο.
0: Στο τσιμέντο. Στο τσιμέντο. Ναι. Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Όσο εδώ είμαι, όσο εδώ.
0: Εντάξει, θα τα βγάλουμε πέρα.
1: Τώρα εγώ που είμαι στο στούντιο είμαι ευτυχισμένη.
0: Με το κλιματισμό.
1: Ναι, ο κλιματισμός, μικρό το στουντιάκι, δροσίζει και εύκολα, γρήγορα. Εδώ ανησυχεί ο Δημήτρης Τσολάκης που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Λέει με βρουν κατεψυγμένη. Μπήκε μέσα πριν και έφυγε τρέχοντας.
0: Α, μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Πού το έχεις δηλαδή το κλιματιστικό?
1: Στους 23. Είναι καλά. 23. Γιατρέ μου.
0: 26 λένε.
1: 26.
0: 26, 27 δεν... λένε.
1: Ναι, για τους κανονικούς ανθρώπους. Για αυτούς που έχουν θεματάκια, 23 είναι μια χαρά. Και ανεμιστήρα μαζί. Και όχι ανεμιστήρα, απλώς στριφογυρίζει κιόλας μπροστά το πλαίσιο.
0: Δεν ακούγεται πάντως.
1: Όχι, όχι. Ναι, εδώ είναι τεχνολογία αιχμής, παιδί μου.
0: Μπράβο.
1: Ναι, όλα είναι αθόρυβα. Να λειτουργούν μπράβο, όλα αθόρυβα. Εγώ τα μαρτυράω, απλώς.
0: Ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, οπότε η εκπομπή θα βγει.
1: Θα βγει. Μια χαρά.
0: Θα βγει και θα βγει και μια
1: και κεφάτα.
0: Χαρά. Και κεφάτα. Αυτό. Τι άλλο έχουμε εκτός από ζέστη?
1: Είχαμε και φωτιές. Εντάξει, όλο το Σαββατοκύριακο είχαμε διάφορες εστίες σε διάφορα σημεία. Στους γόνους είχαμε. Στα Τρίκαλα είχαμε, σε εσάς είχαμε στην περιοχή της Μαγνησίας.
0: Εδώ είχαμε φωτιές,
1: πιάστηκαν γρήγορα
0: σε εργαστήρια.
1: Όμως.
0: Ναι. Φωτιές σε οικόπεδα με εργαστήρια ατόμων με θερμοκήπια και λοιπά, των ατόμων με αναπηρία. Επίσης μια φωτιά κοντά σε φωτοβολταϊκό, αλλά περιορίστηκαν στα οικόπεδα που εκδηλώθηκαν.
1: Κοίτα, εδώ είχε και στην απέναντι από τη Ραψάνη στον Προφήτη Ηλία, δεν θυμάμαι ποια μέρα, Παρασκευή ήταν αυτό, Σάββατο, δεν θυμάμαι, έχω χάσει τις μέρες, που ήταν σε χαμηλή βλάστηση και τα λοιπά. Αλλά τέλος πάντων σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είχαμε την ευτυχώς την άμεση οριοθέτηση από την πυροσβεστική και δεν επεκτάθηκαν εκεί, ξέρεις, υπάρχουν και δάση παραδίπλα, θα ήταν δύσκολο. Χθες είχαμε φωτιά στα Γιάννιωτά Ελασσόνας. Εκεί έκαψε, πρόλαβε να κάψει λίγο. Χαμηλή βλάστηση βέβαια, πουρνάρια και τέτοια, 70 στρέμματα η φωτιά. Έκαψε και ένα πυμνιοστάσιο με 150 ζώα. Δυσάρεστο βέβαια για τον άνθρωπο που τα έχει. Αλλά τέλος πάντων έμεινε σε αυτά. Περιορίστηκε, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Προκαλώντας όμως πρώτα αυτές τις ζημιές και τις καταστροφές.
0: Λοιπόν, να πω εγώ ότι το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών που τελούσε υπό ανακαίνιση τους τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο του Βόλου είναι έτοιμο, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και πιθανότατα εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα γίνουν τα εγγένειά του από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μάλιστα χαιρέτησε με ανάρτησή του την εξέλιξη αυτή χθες. Και στην ανάρτηση τώρα θα σου διαβάσω, μου πεις εσύ.
1: Εδώ δεν ήρθε Λάρισα, γιατί ανακαινίστηκαν και εδώ και
0: ναι,
1: παραδόθηκαν έτσι με μια.
0: Εδώ λένε οι πληροφορίες και από πλευράς της διοίκησης του νοσοκομείου ότι θα δώσει το παρόν. Και τώρα διάβασε την ανάρτησή του και πες μου εσύ πώς την έκανε.
1: Πού δεν
0: είναι,
1: πού είναι.
0: Όχι, θα στη διαβάσω εγώ. Άκουσε. Λοιπόν, σήμερα παραλάβαμε τα νέα ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου. Καλορίζικα, έγιναν όπως βλέπετε υπέροχα, συνοδεύει την ανάρτηση με φωτογραφικό υλικό. Και μέσα παρένθεση, προβλέπω νέο κλάμα της γνωστής συμμορίας στα εγγένεια. Κλείνει παρένθεση.
1: Κλάμα.
0: Ναι, προβλέπω νέο κλάμα της γνωστής συμμορίας στα εγγένεια.
1: Κλαίει κάποια συμμορία εκεί?
0: Δεν κατάλαβες κι εσύ έτσι. Ναι,
1: ή πω. Κάνω. Υποκρίνομαι ότι δεν καταλαβαίνω. Είναι και αυτό.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η ανάρτηση λοιπόν του.
1: Τι, αναφέρεται του σε συνδικαλιστές?
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα αυτό γράφει στην ανάρτησή του. Δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Έχει πολλές φωτογραφίες. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή ανακαίνιση που έχει γίνει. Έτσι όπως βλέπω εδώ από τις φωτογραφίες, με εξοπλισμό μέσα όλα. Μακάρι να υπάρχει και το προσωπικό να τα λειτουργήσει. Και τότε θα μιλάμε για το 100% της επιτυχίας. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα επαναλαμβάνουν κατά κλείδι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης θα βρεθεί στο Βόλο αυτή την εβδομάδα για να γίνουν για τα εγκαίνια του ανακοινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών. Σε λίγη ώρα, και το λέω αυτό γιατί βλέπω να γίνεται και μια συζήτηση έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω από το θέμα των εκπαιδευτικών, των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών μόνιμων, που σήμερα καλούνται στις έδρες των διάφορων περιφερειών για να ορκιστούν. Ναι. 12 η ώρα είναι εδώ, 78 είναι η εκπαιδευτική της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα ορκιστούν στη Μαγνησία. Μακάρι όλοι να δώσουν το παρόν όλοι και να αναλάβουν υπηρεσία όταν πρέπει, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν κενά. Και γιατί το λέω αυτό? Μπορεί η Μαγνησία και γενικά η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας να μην εμπίπτει σε αυτές τις περιοχές, αλλά δεν ακούγεται παράδοξο εν έτη 2026 με την τεχνολογία να έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που ακόμη και μαθήματα είδαμε να γίνονται, δηλαδή χρονιάς ολόκληρες να τελειώνουν διαδικτυακά. Να καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να ορκιστούν στις έδρες. Σκέψου λίγο τα νησιά. Δηλαδή, και επειδή έχω από το περιβάλλον το οικογενειακό περίπτωση αυτή την.
1: Ναι, αλλά δεν παρουσιάζονται έτσι κι αλλιώς 1η Σεπτεμβρίου.
0: Όχι, 1η Σεπτεμβρίου. Σήμερα, λοιπόν, θα σου
1: και
0: πω.
1: Και πότε ορκίζονται, σήμερα?
0: Σήμερα. Σήμερα, θα σου πω περίπτωση.
1: Άρα τους υποχρεώνει μια εβδομάδα πριν να κάνουν αυτή τη μετακίνηση.
0: Πηγαίνουν, κάνουν αυτή τη μετακίνηση και όταν πρόκειται για νησιά. Κυκλάδες. Έδρα Ισήρος. Έτσι. Αυτή τη στιγμή πρέπει κάποιος να κάνει όλο αυτό το ταξίδι με το κόστος που ξέρουμε ότι έχει αυτό το ταξίδι, με τουλάχιστον 2 μέρες διανυκτέρευση για να πάει κάποιος εκεί. Τουλάχιστον, δεν γίνονται αυθημερών αυτά τα.
1: Τουλάχιστον μία με σκότωμα που λέμε.
0: Πολύ σκότωμα όμως. Πολύ σκότωμα. Ναι. Δηλαδή,
1: αλλιώς, αν δεν πας να ορκιστείς, δεν πιάνεται, φεύγεις.
0: Πρέπει. Όχι, είναι. Δεν τα ήξερα κι εγώ αυτά. Η ορκομοσία είναι υποχρεωτική να γίνει. Όταν θα μπορούσε να γίνει διαδικτυακά, μιλάμε για μια διοικητική πράξη, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, ή θα μπορούσε να γίνει όταν 1η του μήνα θα ξαναπάει σε μια εβδομάδα για να αναλάβει πλέον υπηρεσία να γίνει ενώπιον του διευθυντή, ξέρω εγώ, ή πρέπει να γίνει ενώπιον του.
1: Να ακούγεται αναχρονιστικό, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, σου είπα. Μαθήματα γίνονται, τάξεις ολόκληρες ολοκληρώσαν τα παιδιά μας διαδικτυακά. Και το λέω γιατί το κόστος είναι μεγάλο στα νησιά.
1: Ναι, και είναι κόστος, και είναι ταλαιπωρία, είναι πολλά. Είναι έξοδα, χρόνος.
0: Πολλά έξοδα που δεν χρειάζονται.
1: Και φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα ετοιμάζουν και τα πράγματά τους για την μετακόμισή τους για το χρόνο.
0: Τώρα αν μιλάμε για τα νησιά, έτσι, κάτσε να βρουν σπίτι πρώτα, γιατί ακόμη είναι η τουριστική περίοδος. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα. Θέλω να πω, δεν έχουν ξενικιάσει ακόμη τα σπίτια. Μετά αναρωτιόμαστε γιατί αυτοί που διορίζονται δεν πηγαίνουν στις θέσεις τους στα νησιά.
1: Είναι δύσκολο, ναι. Στα νησιά είναι δύσκολο, το έχουμε πει.
0: Λοιπόν, θα δούμε, έχουμε θέματα διάφορα να ασχοληθούμε, όχι με το συγκεκριμένο, στην πορεία, έτσι θα ασχοληθούμε και με θέματα της εκπαίδευσης σήμερα. Θα δούμε τι τουριστικά ζητήματα, πώς κύλησαν αυτές οι μέρες, πώς τελειώνει αυτό το καλοκαίρι.
1: Καθημερινότητες, πώς την περνάει ο κόσμος.
0: Τι ψωνίζει από τις λαϊκές, έτσι.
1: Ναι.
0: Επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί, ειδικά των υπεραστικών κτέλ στους δρόμους του Πηλίου, ειδικά αυτή την περίοδο που υπάρχει πάρα πολύ έντονη κίνηση, έτσι κι αλλιώς είναι προβληματική η δρόμη και η οδήγηση εκεί είναι προβληματική. Σκέψου τι γίνεται αυτές τις μέρες, μέχρι και ανεκτέλεστα δρομολόγια έχουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε. Δεν μπορούν με τον πρόεδρο. Κινηθούν, να στρέψουν.
0: Δεν μπορούν να κινηθούν. Ναι. Έχουν επιστρέψει πριν λίγες μέρες από τις πινακάτες. Ήταν κλεισμένος με παρκαρισμένο αυτοκίνητο ο δρόμος.
1: Ναι.
0: Ο οδηγός αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω και μάλιστα με την όπισθεν, με συνοδεία περιπολικού, γιατί δεν μπορούσε.
1: Δεν μπορούσε.
0: Βέβαια,
1: να γυρίσει,
0: δεν υπήρχε χώρος να στρίψει.
1: Να γυρίσει,
0: ναι. Που να στρίψει το αυτοκίνητο. Ένα μνημείο στη Σούρπη, ο τουρκικός στρατώνας στα όρια, στα πρώτα όρια της Ελλάδας, είναι σε φάση αξιοποίησης μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ολοκληρώθηκε ένας λεπτομερής καθαρισμός του κτηρίου και του περιβάλλοντα χώρου και αναμένεται να δρομολογηθούν περαιτέρω διαδικασίες για να αξιοποιηθεί πλέον. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει αγώνα, εκπαιδευτικός είναι, αλλά έχει ασχοληθεί, έχει γράψει βιβλίο για τον στρατόνα αυτόν, τον κύριο Τριαντάφυλλο Σπανό, από την περιοχή, από την Σούρπη. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το φεστιβάλ στην Καρδίτσα ταινιών μικρού μήκους, το λέω σωστά. Θα μιλήσουμε επίσης, εδώ είμαστε, και για ό,τι άλλο προκύψει βέβαια, έτσι, μέχρι και τις 12, μέσα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο, σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Η Ελένη Ραυτοπούλου από το Βόλο, η Μάνια Γκουσιάρη από την Λάρισα, η Δώρα η Μήτρα από την Καρδίτσα, ο Αλέξανδρος ο Ζαούτσος από τα Τρίκαλα, μαζί με τους τεχνικούς μας βέβαια, ο Παναγιώτης ο Σωτήρης από τον Βόλο.
1: Είπα πριν, ο Δημήτρης Τσολάκης από τη Λάρισα που ανησυχεί, μην
0: παγώσω. Ξέρω ότι το είπες, αλλά δεν ήμουν σίγουρη ότι είχα ακούσει Τσολάκης και λέω μην το πω.
1: Καλά, δεν θα εκτεθείς, θα σε καλύψουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, και τη Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Πάμε στο πρώτο μουσικό κομμάτι και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και Θεσσαλικό Περισκόπιο εν εξελίξη. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Σουφλάρη, ο οποίος είναι πρόεδρος των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ του νομού Μαγνησίας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Σουφλάρη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Αραστοπούλου, καλή εβδομάδα σε όλες εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είδαμε μέσα και από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις προηγούμενες μέρες έτσι ένα περιστατικό κατά το οποίο συνάδελφός σας, οδηγός του υπεραστικού ΚΤΕΛ, αναγκάστηκε να μην εκτελέσει δρομολόγιο και όχι μόνο αυτό, να κινητοποιηθεί και η αστυνομία προκειμένου να μπορέσει να επιστρέψει από τις πινακάτες πίσω. Λοιπόν, άνοιξε ένα θέμα συζήτησης μετά από αυτό το γεγονός, γιατί δεν είναι το μοναδικό, απλά έτυχε αυτό να δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, γύρω από το σε τι κατάσταση όχι απλά είναι οι δρόμοι, πώς οδηγείτε σε αυτούς τους δρόμους, ειδικά αυτούς τους μήνες με την κίνηση που πολλαπλασιάζεται βέβαια, γιατί τα προβλήματα είναι όλο το χρόνο.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο την καλοκαιρινή σεζόν. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα σε κάποια χωριά και τη χειμερινή περίοδο. Θα ξεκινήσουμε από παράνομα σταθευμένα αυτοκίνητα, το οποίο το αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα πλέον σχεδόν. Υπάρχουν πάρα πολλά παράνομα σταθευμένα αυτοκίνητα τα οποία παρκάρουν επάνω στις τάσεις, ακριβώς εκεί που γυρνάνε τα λεωφορεία, και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι μιλάμε για ένα αυτοκίνητο 13 μέτρων, το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να γυρίσει. Ο συνάδελφος λοιπόν που αναφέρατε το παράδειγμα στο δρομολόγιο από Βόλο προς Πινακάτες, ακινητοποιήθηκε το λεωφορείο στις Πινακάτες γιατί δεν περνούσε από σταθεμένα αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα. Ειδοποίησε την τροχέα, έφτασε η τροχέα στο σημείο, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, το λεωφορείο δεν είχε πρόσβαση καθόλου να περάσει και αναγκάστηκε να βγει έξω από το χωριό με την όπισθεν για να μπορέσει να γυρίσει για να επιστρέψει ξανά στο Βόλο. Δεν έφτασε ποτέ το λεωφορείο στη Βυζίτσα για να παραλάβει τον κόσμο που έχουμε καθημερινώς για να μεταφέρουμε στην πόλη του Βόλου. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν το, πώς να το πω, η σταγόνα στο ποτήρι που ξεχύρισε πραγματικά, γιατί όλο το καλοκαίρι αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα με αυτό το κομμάτι και στον Αγιάννη και στο Χορευτό.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα πιο προβληματικά σημεία και το χειμώνα και το καλοκαίρι.
1: Το χειμώνα είναι κυρίως η Μακρινίτσα, έξω από τη Μακρινίτσα, εκεί που γυρίζει το λεωφορείο. Εκεί αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά τα Σαββατοκύριακα στη Μακρινίτσα, όπου δεν υπάρχει, ούτε αστυνόμευση υπάρχει. Τα προηγούμενα, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη χρονιά υπήρχε αστυνόμευση τις μέρες, τις οποίες ήταν και οι μέρες αργίας και ο κόσμος γενικά πηγαίνει μια βόλτα και Κυριακές και τέτοια, υπήρχε αστυνόμευση η οποία μας βοηθούσε αρκετά, γιατί ερχόταν και τουριστικά λεωφορεία τα οποία έπρεπε και αυτά να γυρίσουν εκεί πέρα. Οπότε υπήρχε ένας άνθρωπος από το Δήμο εκεί, από την τοπική κοινότητα, ο οποίος έκανε τη δουλειά αυτή. Αυτή την χρονιά που μας πέρασε και το χειμώνα αλλά και τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχει κανένας απολύτως και γίνεται πραγματικά ένας κακός χαμός, διότι γεμίζει το πάρκινγκ μέσα στην Μακρινίτσα και όλοι πηγαίνουν και αφήνουν τα αυτοκίνητά τους εκεί, σε έναν χώρο, ο οποίος χώρος αυτός, πριν γίνει η καταστροφή του Ντάνιελ, υπήρχε μεγάλη πινακίδα η οποία απαγορεύεται η αναστροφή, να απαγορεύεται το παρκάρισμα και η στάδυνση, διότι γίνεται αναστροφή λεωφορείων. Αυτή η πινακίδα λοιπόν μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ την πήρε το ποτάμι, εξαφανίστηκε και τώρα, επειδή κανένας δεν βλέπει κάποια σήμανση εκεί πέρα και δεν υπάρχει κάποια σήμανση, λοιπόν, πηγαίνουν και παρκάρουν, οπότε μας κάνουν δύσκολο το έργο μας να μπορέσουμε να γυρίσουμε. Συνάδελφος, ο οποίος είχε το τελευταίο δρομολόγιο για Μακρινίτσα την προηγούμενη εβδομάδα, έφυγε με 1 ώρα και 40 λεπτά καθυστέρηση από τη Μακρινίτσα. Μία ώρα και 40 λεπτά, ακριβώς όπως το ακούτε. Δεν είναι, συγγνώμη, δεν είναι λίγα τα λεπτά που μας κρατάνε. Είναι πάρα πολύ ο χρόνος, ο οποίος καθυστερεί το λεωφορείο μετά για να φύγει. Και μένει κόσμος ο οποίος περιμένει, είναι κόσμος ο οποίος έχει τελειώσει τις δουλειές του, γιατί είναι και εργαζόμενοι στην Πορταριά και στη Μακρινίτσα. Λοιπόν, και περιμένουν το λεωφορείο για να κατέβουν στο Βόλο. Όταν καθυστερεί το λεωφορείο στη Μακρινίτσα 1 ώρα και 40 λεπτά, καταλαβαίνετε ότι έχει πάει μεσάνυχτα. Έχει πάει 12 η ώρα τη νύχτα.
0: Εκτός από τη Μακρινίτσα, που αλλού είπαμε, κυρίως είναι το χειμώνα.
1: Και παραλιακά μέτωπα έχουμε πει Αγιάννη Χορευτό, έχουμε τεράστιο πρόβλημα, Άγιο Ιωάννη Χορευτό. Και πραγματικά αυτό που μας δυσκολεύει κάθε καλοκαίρι είναι η άφησος.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Είναι, ναι, η άφησος την έχουμε κάθε χρόνο πραγματικά. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα όταν υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα έξω από ξενοδοχεία και χώρους ψυχαγωγίας που πηγαίνει ο κόσμος για να κάνει μπάνιο. Εκεί υπάρχουν δίπλο παρκαρισμένα αυτοκίνητα και από τη μία και από την άλλη μεριά. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, αυτοκίνητα που έρχονται, αυτοκίνητα που φεύγουν, μπαίνει και το λεωφορείο μέσα για να πάει να αφήσει τον κόσμο κάτω στο λιμανάκι της Αφίσου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουν ανοίξει μαγαζιά στην Άφισο. Λοιπόν, απλώς θα πρέπει κάποιος να κάνει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο στάθμευσης.
0: Λοιπόν, δηλαδή, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν λύσεις, γιατί οι δρόμοι είναι δεδομένοι, είναι αυτοί. Εκτός από το να μην παρκάρει ο άλλος παράνομα, υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να γίνει? Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Κοιτάξτε,
0: φαίνεται σαν δυσεπίλητο αυτό.
1: Οι δρόμοι στο δικό δίκτυο του Πηλίου και γενικά είναι πάρα πολλών χρόνων. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε αυτό. Είναι δρόμοι οι οποίοι είναι και μετά τις κακοκαιρίες που γίνανε, λοιπόν, και είναι δρόμοι οι οποίοι ακόμα δεν έχουν αρχίσει να γίνονται. Λοιπόν, να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι το λεωφορείο περνάει από έναν δρόμο και από ένα στενό δρόμο ανάμεσα σε Μακρυδάχη και Ανήλιο, ναι, στο οποίο πραγματικά παίζουμε τη ζωή μας κορώνα γράμματα, και εμείς και για τους επιβάτες. Λοιπόν, αυτό καταρχάς θα έπρεπε οι αρμόδιοι να το έχουν κοιτάξει από τη στιγμή που υπάρχει συγκοινωνία σε όλο το Πήλιο και περνάει το λεωφορείο. Θα έπρεπε αυτοί οι δρόμοι να είχαν γίνει πρώτοι και να είχαν τελειώσει τώρα, για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη συγκοινωνία. Και εγώ θα πω και κάτι άλλο. Σε λίγες μέρες λοιπόν μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο και ξεκινάνε τα μαθητικά δρομολόγια. Από εκεί, από αυτούς τους δρόμους, θα περνάνε λεωφορεία με μαθητές.
0: Με παιδιά.
1: Με παιδιά. Λοιπόν, πρέπει λίγο να γίνουμε λίγο πιο, πώς να το πω, πιο υπεύθυνοι σε κάποια πράγματα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Δεν μπορεί το λεωφορείο να πηγαίνει σε τέτοιους δρόμους με παιδιά μέσα ή με ανθρώπους, με ανθρώπινες ζωές πραγματικά, όπως το λέω κάθε φορά. Λοιπόν, και να παίζουμε τη ζωή μας κορώνα γράμματα και να μην ξέρουμε αν θα επιστρέψουμε στο σπίτι μας κανονικά.
0: Έχετε δίκιο. Δεν μου λέτε, αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν στα δρομολόγια του αστικού κτέλ, στις αστικές συγκοινωνίες έτσι εδώ πιο γύρω στο Βόλο, ή επικεντρώνονται μόνο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το αστικό κτέλ αντιμετωπίζει και αυτό θέματα, σε ό,τι έχει να κάνει και αυτό με την παράνομη στάθμευση στο κέντρο του Βόλου, με πάνω σε αυτοκίνητα παρκαρισμένα πάνω στις λεωφορεογραμμές, λοιπόν, τα οποία σταματάνε για να πάνε άλλοι να κάνουν τα ψώνια τους, άλλοι για να κάνουν τις δουλειές τους. Λοιπόν, εκεί αντιμετωπίζει προβλήματα το αστικό κτέλ.
0: Οι λεωφοριόδρομοι δηλαδή πλέον δεν λειτουργούν, δεν προσφέρουν κάτι.
1: Στον Πόλο θεωρώ ότι δεν χρησιμοποιούνται όπως έπρεπε να χρησιμοποιούνται οι λεωφοριόδρομοι. Όταν βλέπεις ότι υπάρχουν αυτοκίνητα παρατημένα με αλάρμ πάνω στο λεωφοριόδρομο και έρχεται από πίσω το λεωφορείο και πρέπει αναγκαστικά να βγει το λεωφορείο στο δρόμο ξανά για να ξαναμπεί στη λεωφοριογραμμή, θεωρώ ότι ποιος είναι ο λόγος να τους χρησιμοποιούμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά από εκεί και μετά το θέμα είναι αρκετά μεγάλο, σε ό,τι έχει να κάνει ειδικά με τα υπεραστικά, και δεν έχει να κάνει μόνο με την παράνομη στάθμευση. Ναι. Έχει να κάνει ακόμα και με τα κλονάρια και με τα δέντρα και με όλα αυτά, στα οποία προσωπικά εγώ και τα παιδιά της διοίκησης του σωματείου έχουμε κάνει απεριόριστες κινήσεις από το Μάιο που ξεκινήσαμε. Έχουμε στείλει έγγραφα στην περιφέρεια, στους δήμους, και έχω καταλήξει να πάω και ένα χαρτί επίσημα πλέον στην εισαγγελέα του Βόλου. Γιατί βλέπω ότι η κατάσταση, αντί να διορθώνεται, χειροτερεύει.
0: Δέντρα που δεν έχουν κλαδευτεί με μεγάλα κλονάρια που...
1: Δεν έχουν κλαδευτεί ακριβώς και είναι μέσα στο δρόμο. Και καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μεγάλα αυτοκίνητα, τα οποία εάν γίνει μία ζημιά, μιλάμε για ζημιά 1.000 ευρώ, δεν μιλάμε για 5 και 10 ευρώ. Τα οποία αυτά όλα τα υπομίζονται οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων, οι οποίοι πρέπει να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη μετά για να πληρώσουν μια ζημιά στην οποία δεν έχουν κάποια ευθύνη αυτή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Εντάξει. Θεωρώ ότι να ακουστούμε πλέον, γιατί πραγματικά είπα, έρχεται και χειμώνας, ξεκινάνε και τα μαθητικά τα δρομολόγια. Λοιπόν, να ακουστούμε, να υπάρξει κάποια λύση. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι είμαι ανοιχτός σε οποιοδήποτε διάλογο θέλει, οποιοδήποτε, σε ό,τι διάλογο θέλει να κάνουμε. Απλώς θεωρούμε κι εμείς ότι σε οποιοδήποτε διάλογο θέλει, οποιοδήποτε, σε ό,τι διάλογο θέλει να κάνουμε, απλώς θεωρούμε κι εμείς ότι για να μπορούμε να σηκωνόμαστε

0: Τι λέτε, πάμε λαϊκή, ζέστη θα μου πείτε. Δεν ξέρω αν ενδείκνυνται αυτές οι μέρες για αγορές στην λαϊκή αγορά. Από την άλλη θα πει κάποιος ότι πρωί-πρωί πας λαϊκή πριν σφίξουν οι ζέστες. Δεν ξέρω πώς έχει πραγματικότητα ωστόσο, πώς έχει κατάσταση, όχι μόνο όσον αφορά στην κίνηση στις λαϊκές αγορές, αλλά και γενικότερα σε θέματα που αφορούν τους παραγωγούς και εμπόρους των λαϊκών αγορών. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν, η Μάνια είναι έτοιμη να τα συζητήσει με τον πρόεδρο των παραγωγών λαϊκών αγορών της Λάρισας, τον κύριο Δημήτρη Πούρικα. Μάνια.
1: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Αν περιμέναμε να πέσει η θερμοκρασία για να πάμε να ψωνίσουμε, θα ήμασταν με άδεια ψυγεία κανένα δίμηνο τώρα. Βέβαια, σίγουρα θεωρώ ότι περισσότεροι προτιμούν έτσι τις πρωινές πρώτες ώρες για να έχουν αυτή τη μεγαλύτερη άνεση σε σχέση με το υπόλοιπο της ημέρας. Για να δούμε, ο κύριος Πούρικας μας ακούει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Μάνια, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Έχει καθόλου κόσμο η λαϊκή τώρα?
2: Έχει λιγοστό κόσμο, είναι αυτοί οι άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας οι οποίοι θέλουν να κάνουν δωρεάν σάουνα.
1: Αμάν, προσφέρετε δωρεάν σάουνα με ωραία ηχητική υπόκρουση.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ή δεν μιλάτε τώρα, δεν σας έχει μείνει φωνή από τη ζέστη και από την, ξέρω εγώ, από το ζόρι?
2: Τίποτα, μείναμε βουβοί, αλλά που και που μας τη δίνει και ξαναφωνάζουμε να δώσουμε έμφαση στα πόρτα τα οποία πουλάμε. Κυρία Μάνια, τι να σας πω, είμαστε απαισιόδοξοι από την πολιτική, αγωτική πολιτική που ακολουθούν στις λαϊκές αγορές. Όλα τα έχει η Μαργιολή, ο Φρετζές δεν λείπε.
1: Τι είναι αυτό που σας λείπε?
2: Να σας πω τώρα. Μας επιβάλλουν τώρα 1,5 ευρώ. Μας επιβάλλουν τώρα να βάλουμε ταπέλες. Ταπέλες ένα μέτρο. Μίτσο!
1: Ένα μέτρο. Είμαστε στη δουλειά τώρα, έτσι, για να εξηγούμε τι ακούμε.
2: Σωστά. Ένα μέτρο επί 40 πόντους και να γράφουμε το όνομά μας, το τι παράγουμε, τον αριθμό αβίας και τα λοιπά. Ναι. Ούτως ή άλλως τέτοια πινακίδα υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει τέτοια πινακίδα, ο καταναλωτής εδώ συνέχεια

0: ρωτάει τον πολιτή, είστε παραγωγός, είστε έμπορος, τι είσαι. Οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι πράγματα, είναι θέματα τα οποία έτσι να έχουμε να λέγαμε. Αντί να κοιτάξουμε να κατεβάσουμε το περιβόητο κόστος παραγωγής, αντί να κοιτάξουμε να κατεβάσουμε το πετρέλαιο, τα κάψιμα, τα αγροεπόδια όλα, έτσι το ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο χρηματιστηρική αξία έχει μηδέν και το χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να είμαστε πιο φθηνοί ακόμα στις λαϊκές αγορές, να μπορούμε να δούμε ακόμα πιο φθηνά τα προϊόντα μας, τα πολυποικιλιακά.
1: Τώρα κύριε Πουρεκά, ο κόσμος δεν έρχεται επειδή δεν έχει λεφτά ή δεν έρχεται επειδή είναι και καλοκαίρι, λείπουν διακοπές ή έχει ζέστη και λίγο έχουν περιορίσει τη μετακίνηση.
0: Κυρία Μάνια, και τα δύο. Πώς λέει η κοινωνική ρίση του λαού μας, ήταν λειψή φακίνε, την έφαγε και το μιμούδι.
1: Α, έτσι λέει, δηλαδή, δεν την ξέρω αυτή τη ρίση.
0: Ναι, να σας πω, δεν πάω όλα εκεί τώρα, κάνει και ζέστα, μόνο εντάξει, θα βολεπτώ, θα τα κουτσουρέψω στην επόμενη Δευτέρα.
1: Ναι. Έτσι. Δεν τρώω και αματύχη.
0: Δεν τρώω και αματύχη. Ναι. Είτε και στη χειρότερη θα πεταχτώ και στο μάτι λίγο της γειτονιάς κάτι να πάρω από εκεί αν τυχόν μου λείψει.
1: Ναι.
0: Εκεί έχουμε φτάσει τον καταναλωτή, εκεί έχουμε φτάσει τον κόσμο. Όταν δεν υπάρχει πλεόνας με ευκαιρία χρημάτων, κυρία Μάνια, είναι ο καταναλωτισμός είναι σε πολύ μικρή κλίμακα.
1: Τι τιμές τώρα έχει εκεί η λαϊκή σε σχέση
0: τζάμπα.
1: Με... Τζάμπα. Δώστε μας έτσι μια εικόνα.
0: Να σας πω, εγώ στον πάγκο το δικό μου πουλάω το σταφύλι με 2 ευρώ, πουλάω τα σίκα με 2,5 ευρώ και πάτε στο σούπερ μάρκετ να πληρώσετε τα σίκα στο Βασιλόπουλο με 8 ευρώ. Κυρία Μάνια, με 7,5, με 8, με 8,5, τα πιπέρια στο 1,20, τα κατσίκια, τα γεμιστά, με λιτζένα στο 1,5, το αχλάδι στο 1, νεκταρίνι στο 1, η ντομάτα στο 1, τι να σας πω άλλο, η πατάτα στο ευρώ και 60 λεπτά έχουμε πατάτα εδώ, πιο μικρότερη, καλή ποιότητα, αλλά πιο μικρότερη. Είναι πράγματα τα οποία...
1: Είναι σχεδόν μισές τιμές τώρα αυτές που μου λέτε σε σχέση με αυτά που συναντάμε στις μεγάλες αλυσίδες. Εντάξει, ο καθένας έχει την επιλογή να αγοράσει από όπου θέλει και από όπου μπορεί. Αλλά επειδή είμαστε τώρα στη Λαϊκή, να λέμε και τα πράγματα έτσι όπως καταγράφονται επί τόπου στο πεδίο.
0: Η Λαϊκή αγορά, κυρία Μάνια, έχει γίνει για το λαό και μετά είναι η αγορά. Να ξέρετε, είναι τόπο συνέβρισης των ανθρώπων να πούν τα προβλήματά τους με τους πολιτές και όχι μόνο και οι ίδιοι. Και μετά να ψωνίσουν πολύ ποικιλιακά και πολύ αγνά προϊόντα. Ναι. Αλλά ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέα σήμερα είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου. Πάρα πολλοί κόσμοι εγκατάλειψη.
1: Εσείς γιατί τα πουλάτε τόσο φτηνά, κύριε Δημήτρη?
0: Ναι, να σας πω. Να πείτε μια μέρα να κάνουμε ένα ρεπορτάζ και να έχετε λιγάκι χρόνο να καθίσετε έτσι μια ωρίτσα στον πάγκο.
1: Δεν έχετε τους μεσάζοντες και έχετε τέτοιες τιμές ή αναγκαστικά για να φύγουν, γιατί θα σας μείνουν?
0: Να σας πω κάτι. Αφενός μην μας βολεύει, αφετέρου ότι αν θέλουμε να τα βάλουμε τα σίκα εγώ στα 8 ευρώ που τα βάζει το σούπερ μάρκετ και απορώ, υπάρχει σήμερα καταναλωτικό κοινό που μπορεί να πάρει σίκα από τη λαϊκή αγορά με 2,5 και με 3 και πάει στο μπάκι και τα πουλάει τα 5 με 8. Δεν ξέρω.
1: Μήπως δεν τα παίρνει καθόλου. Δεν έχω εξήγηση.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω, ή δεν πάνε καλά, ή το χρήμα το πεσάνε τόσο πολύ που δεν τους λογάρει, που δεν τους νοιάζει.
1: Τότε δεν έχουμε θέμα, άμα ισχύει αυτό.
0: Να έτσι, αυτό. Πληρώνω και δεν με νοιάζει. Αυτή είναι η διαφορά, κυρία Μάνια.
1: Τώρα θεωρείτε ότι δεν έχει στηριχτεί ο θεσμός της λαϊκής αγοράς ώστε να κρατήσει τον κόσμο που κάποτε, τουλάχιστον εγώ έτσι από τα παιδικά μου χρόνια ακόμα, θυμάμαι ότι γινόταν χαμός στις λαϊκές. Από κόσμο.
0: Και τώρα γίνεται χαμός από κόσμο, αλλά βλέπετε τα καρότσια άδεια, κυρία Μάνια.
1: Αυτό, δεν ψωνίζουν
0: πολύ. Έχω γίνει γραφικός, έχω κουραστεί, αλλά δεν με πειράζει, δεν με νοιάζει, θα το λέω συνέχεια. Εάν δεν άρουν τη μνημονιακή δέσμευση να επανέλθουν οι μισθοί και οι συντάξεις στο επίπεδο το οποίο ήταν πρώτα, λυπάμαι, δεν θα πάμε καθόλου καλά. Συνέχεια όλα ανεβαίνουν. Λοιπόν, όλα ανεβαίνουν και δεν φτάνουν οι μισθοί και οι συντάξεις. Πώς σας το πω, οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές, κυρία Μάνια.
1: Οπότε ο κόσμος, λέτε, κόβει από την κατανάλωση.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Εγώ βλέπω εδώ στη λαϊκή αγορά, κυρία Μάνια, ότι ο κόσμος πρώτα θα πάρει τα αναλώσιμα, τα είδη πρώτης ανάγκης που είναι η πατάτα, τα κυπευτικά. Θα το περισσέψουν λεπτά. Θα γυρίσει να πάρει είτε αλκοολούχα λέγονται αυτά, είτε λέγονται φρούτα, να ξέρετε. Πάντοτε παίρνει τα πρώτα. Την πατάτα, την ντομάτα, τη μελιτζάνα.
1: Και αν περισσέψει, συμπληρώνει και από τα υπόλοιπα.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Τώρα
0: ναι.
1: Έχετε και κάποιο θεσμικό ζήτημα τώρα, κύριε Πούρικα. Διάβαζα μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού τον τελευταίο μήνα ότι κάνετε κάποιες κινήσεις ως παραγωγή των λαϊκών να φύγετε από το όργανο που σας εκπροσωπεί όλους μαζί.
0: Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
1: Ναι.
0: Εδώ και δύο χρόνια κάναμε μια ενέργεια οι τέσσερις μεγάλες ομοσπονδίες της χώρας, η Κρήτη, η Αθήνα, η Θεσσαλία και η Μακεδονία Τράκης,
1: ναι,
0: προκειμένου να ιδρύσουμε μια συνομοσπονδία, ένα τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, μεικτό, το οποίο να απαρτίζει παραγωγούς, εμπόρους, βιομηχανικά, ένδυση,
1: όλους,
0: υπόδηση, ρούχο, φράγμα.
1: Όλους εσάς που είστε στον ίδιο χώρο και λειτουργείτε στην ελληνική αγορά. Ωραία.
0: Μπράβο. Είχαμε, παράλληλα είχαμε και διάφορες φωνές αντίθετες να μην το ιδρύσουμε το τριτοβάθμιο αυτό όργανο. Εγώ ήμουν υπέρ να το ιδρύσουμε, γιατί αν δεν θα το ιδρύσαμε δεν θα λέγαμε, δεν θα είχαμε σήμερα τις διαφορές τις οποίες έχουμε, δεν τις βλέπαμε.
1: Mm.
0: Είναι άξιος απορίας ότι όταν κάναμε πέρυσι την απεργία εμείς οι λαϊκατζίδες μαζί με τους συναδέλφους αγώνες των λαϊκών αγορών, οι έμποροι σπάσαν την απεργία, πήγανε από την πίσω πόρτα στο Υπουργείο, διαπραγματευτήκανε με το Υπουργείο και πήρανε και πετύχανε 30% έκπτωση εκδοτακτηματού εισοδήματος, έτσι, σημειώστε αυτό, και να μπει το ψηφιακό δελτίο αποστολής, να μπει στους εμπόρους, όπως ψωνίζουν από τις λαχανογορές και να ισχύει 3 μέρες, λοιπόν, ενώ σε εμάς τους παραγωγούς να είναι αυθημερών. Ένα σκέλος αυτό, δηλαδή που πούμε από τον Τίναβο και έρχομαι στη Λάρισα, το πρωί στην ψηφιακή πλατφόρμα να ανεβάσω το τι έχω φέρει και το απόγευμα στο σπίτι μου να μεταφέρω στην ψηφιακή πλατφόρμα τι με έχουν περισσέψει,
1: mm-hmm,
0: τι έχω επιστρέψει και τι έχω πετάξει. Οι δε συνάδελφοι, οι
1: και
0: οποίοι.
1: Και ξανά την άλλη μέρα πάλι το
0: μπράβο,
1: ίδιο.
0: Μπράβο. Mm. Γιατί θεωρείται ότι γυρνάω στη βάση μου.
1: Ναι.
0: Ενώ, συνάδελφοι οι οποίοι φεύγουν από τον Τίναβο, δεν θέλω να ονομάσω όλες τις περιοχές,
1: okay,
0: και κατεβαίνουν στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Έτσι, με το φορτηγό τους. Και γυρνάνε στη βάση στον Τίναβο μετά από μια εβδομάδα, αυτοί θα κόβουν ένα όταν φεύγουν και ένα όταν γυρνάνε.
1: Mm.
0: Και ρωτώ εγώ το Υπουργείο, ρωτώ εγώ τη Συνομοσπονδία το εξής, γιατί να είναι αυτός ο διαχωρισμός και να έχουμε πολιτές δύο ταχυτήτων. Δηλαδή όταν φεύγει το φορτηγό από εδώ, η Νταλίκα να το πω το φορτηγό που έχει 20 τόνους εμπόρευμα και πάει στην Αθήνα. Τι που πάει σήμερα λαϊκή αγορά, στο Περιστέρι. Πόσο πούλησε, 2 τόνους. Δεν μπορεί μέσω του λάπτου του κινητού του και να πει ότι ο τάδε παραγωγός με αυτά τα στοιχεία έφυγε με 20 τόνους και σήμερα το απόγευμα, ημέρα Δευτέρα, έχει 18 τόνους.
1: Μάλιστα, κατάλαβα τι λέτε. Άρα
0: θα πάει αύριο λαϊκή αγορά, ναι, θα πάει στο νέο
1: ωραία,
0: πάλιρο.
1: Ισχύουν άλλα πράγματα, άλλα μέτρα και σταθμά.
0: Γιατί, ποιος ο λόγος.
1: Άρα δεν υπήρξε υπεράσπιση των συμφερόντων σας από κοινού και
0: πού
1: βλέπετε ότι δεν λειτουργήσε στην πράξη τελικά η συνομοσπονδία.
0: Πού είναι η συνομοσπονδία σήμερα να βγει και να κάνει τον αγώνα τον οποίο κάναμε, να πει όχι. Πρέπει να στηρίξουμε τους συναδέλφους παραγωγούς, να κάνουμε κάτι στο Υπουργείο, να απεργήσουμε, να πάμε εκεί και να διαβουλευτούμε και να ξαναδιαπραγματευτούμε, κάτι να κάνουμε. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι, εγώ έτσι το βλέπω. Ή είμαστε ένα, άρα δεν είμαστε ένα, είμαστε κατά το δοκούν. Ό,τι βολεύει στον καθένα κάνει τις κινήσεις και όταν τακτοποιείται και βολεύεται ο καθένας, αποτραβιέται.
1: Οπότε είστε στη διαδικασία να διαλυθεί αυτή η συνομοσπονδία.
0: Έχουν αποχωρήσει, ναι, οι μεγαλύτερες ομοσπονδίες, η Κρήτη, η Αθήνα και η Μακεδονία Θράκη,
1: ναι,
0: και είναι έρμια τώρα λόγω συνδικαλιστικού περιεχομένου μόνο η Θεσσαλία. Το οποίο είναι θέμα ημερών να αποχωρήσει και αυτή από την Γενική Συνομοσπονδία, κυρία Μάνια.
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρετε.
1: Μάλιστα. Εντάξει, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πόρικα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας ημέρα, καλή
1: δύναμη.
0: Συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, νομίζω άμεσα συνδεόμαστε με το Earth News Radio για τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου, πάντα σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε όχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Κηφισιά. Φωτιά και σε δασική έκταση στο περιβόλι Γρεβενών επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα. Γεμάτη είναι η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει σε λίγο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το βλέμμα στην οικονομία και τις κυβερνητικές προτεραιότητες εν όψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών η χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Δύσκολες ημέρες αλλά και οι νύχτες, η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και ακόμη 11 περιφερειακές ενότητες σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Η Αθήνα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές διαμηνεί η κυβέρνηση στην Άγκυρα που αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενίοτε μικροκομματικού, ανέφερε στο RT News Radio 105,8 ο υφυπουργός εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στο λαϊκισμό και στην τσάμπα κριτική που ασκείται εναντίον της απαντά με έργα και με πράξεις, με πολιτική που έχει αποτέλεσμα, τόνισε. Αναφερόμενο στην απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στη χάραξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τόνισε ότι πρόκειται για μια ενέργεια παράνομη, καθώς παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Τα εθνικά πάρκα δεν μπορούν να εκτείνονται εκτός των χωρικών υδάτων ούτε επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ξεκαθάρισε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Ερωτηθείς για τα ήρεμα νερά, είπε ότι δεν είναι αυτός σκοπός αλλά εργαλείο πολιτικής. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Ιρανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερο από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στα 93,45 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τα τέλη Μαΐου έχουν επανέλθει οι δηληστηριακές τιμές των καυσίμων, με τις ανατιμήσεις να περνούν σταδιακά στην Αγγλία και τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παράταση των παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων. Τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων φιλοξενεί σήμερα η Ουκρανία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στο Κίεβο θα βρίσκεται σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στη χώρα. Σε επίθεση με μη επανδρομένα αεροπορικά οχήματα στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Αυστριακό τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε μαθητές γυμνασίου από τη Γερμανία, συγκρούστηκε με φορτηγάκι διανομής στην Ανατολική Ολλανδία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 20 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 8 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Κάποιοι από τους τραυματίες είναι πολύ σοβαρά, ανακοίνωσε η Ολλανδική αστυνομία.
1: Ο καιρός.
0: ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Έως 38 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Είμαστε σε δίκτυο Θεσσαλίας στη ΣΕΡΤ και πάμε για αυτή την πρώτη επικοινωνία του δεύτερου μέρους της εκπομπής στα Τρίκαλα να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σου μέρα, Ελένη. Καλή εβδομάδα σε ένα και στους φίλους ακροατές σε όλη την Θεσσαλία. Να ξεκινήσω να πω ένα στίγμα για το καιρικό, έτσι.
0: Νομίζω έχετε τις υψηλότερες θερμοκρασίες από όλη τη Θεσσαλία.
1: Το Σάββατο ήμασταν πρώτοι στη λίστα. Έτσι.
0: Και τις επόμενες μέρες η πρόβλεψη αυτό λέει.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι έχουμε περάσει και δυσκολότερες μέρες. Πάντως, εντάξει, να μην είμαστε στη δόση της υπερβολής. Προφανώς χρειάζεται προσοχή. Νομίζω ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, μιλάμε για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, τις ηλικιωμένες, τα μικρά παιδιά, τα νεογνά, καλό είναι βεβαίως να προστατεύονται και να φυλάσσονται. Ούτως ή άλλως, οι οδηγίες δίνονται και από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν του Σαββατοκύριακου στα Τρίκαλα καταγράφηκαν. Το Σάββατο είπαμε ότι ήταν η υψηλότερη, μέσα στην πρώτη τριάδα ήμασταν, με 40,7 βαθμούς Κελσίου, νωρίς το μεσημέρι. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα έχουμε σχετικά για την εποχή υψηλές θερμοκρασίες 36, 37, 38 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο με βάση τουλάχιστον που μας έρχεται τις προβλέψεις των μετεωρολόγων θα έχουμε πάλι αυτού του ύψους της θερμοκρασίας. Εντάξει, προσοχή, οι οδηγίες έχουν δοθεί, είπαμε, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, επί φυλακή και η υπερβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία των Δήμων και της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων. Σε βαθμό κινδύνου 3, έτσι, κίτρινο, αν δεν κάνω λάθος, στο χρωματισμό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για τον τουρισμό, ο οποίος δεν φαίνεται να πήγε καλά, ούτε τον Ιούλιο, ούτε τον Αύγουστο, δεν έχει φύγει βεβαίως ακόμη ο μήνας. Τα στοιχεία που έρχονται κυρίως από την περιοχή της Καλαμπάκας, εκεί όπου γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι λόγω της μοναστικής πολιτείας των μετεώρων είναι ένας τουριστικός προορισμός για το καλοκαίρι, πάλι γεγονός ότι δεν έχουμε θάλασσα. Θα πρέπει να πω ότι τα στοιχεία δείχνουν μια μείωση της τάξης του 25% τουλάχιστον της 100 σχέση με την περσινή χρονιά. Σε αυτό έχουν συμβάλει βεβαίως νομίζω πολλοί παράγοντες. Ο βασικός εξ αυτών είναι η ακρίβεια και τα καύσιμα, δηλαδή το κόστος της μετακίνησης. Ο τουρισμός που έρχεται, η προσέγγιση που έρχεται στην περιοχή της Καλαμπάκας ουσιαστικά είναι διπλής ανάγνωσης, θα λέγαμε. Η πρώτη ανάγνωση αφορά μεμονωμένα άτομα, οικογένειες δηλαδή, που πάλι οι γεννητερεύσεις έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, δηλαδή 2 ή 3 το νότερο γεννητερεύσεις για την κομμοπολίτη της Καλαμπάκας, ίσως και 1, μας είπαν κάποιοι ξενοδόχοι της περιοχής, δηλαδή έρχονται για 1 μέρα, μένουν στην Καλαμπάκα, επισκέπτονται τη μοναστική πολιτεία των μετεώρων, τα μοναστήρια και αναχωρούν την επόμενη ημέρα. Και η δεύτερη εδώ κατηγορία αφορά τον λεγόμενο εντός εκτός εισαγωγικών κατευθυνόμενο τουρισμό, δηλαδή οργανωμένα group με μικρότερα λεωφορεία από ό,τι στο παρελθόν βλέπαμε, 20-24 θέσεων, τα μικρά ουσιαστικά λεωφορεία με group τα οποία έχουν οργανωμένα είτε από Αθήνα είτε από Θεσσαλονίκη, και βεβαίως η διαμονή τους επίσης διαρκεί πολύ λίγες ημέρες, πολύ λίγα βράδια, 2 ή 3 βράδια το ανώτερο σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Τα μηνύματα πάντως που λαμβάνουν οι ξενοδόχοι της περιοχής Καλαμπάκας και κατ' επέκταση βεβαίως και της πόλης των Τρικάλων δεν είναι καλά. Είπαμε ότι υπάρχει μια μείωση της τάξης του 25% σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μιλάμε πάντα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, μέχρι τουλάχιστον σήμερα. Και θα πρέπει να σημειώσω επίσης ότι φαίνεται να διακρίνουμε και ένα πρόβλημα στα λεγόμενα στα δωμάτια τα οποία είναι βραχυχρόνιας με τις πλατφόρμες Airbnb και τα υπόλοιπα. Εκεί όπου δυστυχώς έχουν επενδυθεί, και το λέω δυστυχώς, έχουν επενδυθεί αρκετά λεφτά από πολλούς ιδιώτες, αλλά αυτοί που επένδυσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται να περνάνε πολύ δύσκολα σε σχέση με τις κρατήσεις σε μηνιαία βάση, γιατί αφενός αυξάνουν το κόστος της διαμονής, αφετέρου έχουν μεγάλο λειτουργικό κόστος. Και μιλάμε κυρίως για το θέμα της ενέργειας. Οπότε λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι βασικοί παράγοντες που φαίνεται ότι δείχνουν τον τουρισμό να είναι σε χαμηλά επίπεδα. Δεν ξέρω τι αναμένουν οι ξενοδόχοι. Πάντως, αρκετοί εξ αυτών μας είπαν ότι μάλλον θα πρέπει να περιμένουν τα Χριστούγεννα. Μήπως και το μεγάλο θεματικό πάρκο του Μήλου των Ξωτικών, που γίνεται έτσι κάθε χρονιά εδώ στο θεματικό πάρκο του Μήλου Ματσόπουλου, σώσει κάπως την κατάσταση. Και βεβαίως τα χρέη έρχονται και παρέρχονται για τις μικρές κυρίως.
0: Ναι, Αλέξανδρε, επειδή ανάλογη είναι και η εικόνα που υπάρχει εδώ από την Μαγνησία, από τη χερσαία Μαγνησία, της κατάστασης με την τουριστική κίνηση φέτος, εγώ θα έλεγα ότι εδώ απλά οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό εναποθέτουν κάποιες ελπίδες στην παράταση της σεζόν. Δηλαδή, αν είναι ικανοποιητικά τα ποσοστά και πάνω από ό,τι ήταν πέρυσι σε κάθε περίπτωση το Σεπτέμβριο και μπορέσει να φτάσουν και μέχρι τον Οκτώβριο εκεί, ίσως και ληστεί λίγο η απώλεια που υπήρχε από το γεγονός ότι δεν υπήρχε η αναμενόμενη τουριστική κίνηση τον Ιούνιο και μέχρι και τα μέσα Ιουλίου, 20 Ιουλίου περίπου. Παρότι αυτή η περίοδος είναι, εντάξει, πάνε καλά τα πράγματα, αλλά αναμενόμενο θα είναι. Δεν βγαίνει σεζόν από 50 μέρες, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς, 50 μέρες. Λοιπόν. Ακριβώς. Αυτό μας μετέφεραν και οι ξενοδόχοι της περιοχής, κυρίως είπαμε της Καλαμπάκας, ότι η σεζόν δεν μπορεί να βγει, η οποία ουσιαστικά μειώνεται χρονικά, έτσι.
0: Ναι, περιορίζει. Λοιπόν, ναι. Αφήνω ένα παράθυρο ανοιχτό για να γίνει το ταμείο στο τέλος, να δούμε μήπως και υπάρξει καλύτερη κίνηση, όχι σε σχέση με το καλοκαίρι, αλλά σε σχέση με πέρυσι, το Σεπτέμβριο κυρίως και ίσως και τον Οκτώβριο. Λοιπόν, θα το δούμε.
1: Εβδομάδα να πούμε και για το εμπόριο. Και δεν πάει καλά. Και το εμπόριο δεν πήγε καλά, τουλάχιστον έτσι, και με τις θερμές εκτόσεις.
0: Ναι.
1: Η εικόνα δεν είναι
0: καλή. Θα το δούμε και αυτά.
1: Για την περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε.
1: Καλή
0: συνέχεια. Γεια σου.
2: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
3: Αναλόγως ποιος μετράει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις, σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μας μέσα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο, στην Θεσσαλική Περιφέρεια, και πάμε στην Σούρπη. Έχουμε και στο παρελθόν μιλήσει για ένα μνημείο που διαθέτει η περιοχή, ένα μνημείο που ωστόσο δεν έχει αξιοποιηθεί όπως θα του έπρεπε να αξιοποιηθεί, και μιλάμε για τον Κισλά Σούρπης, ή αλλιώς τον Τούρκικο στρατόνα που βρίσκεται στα όρια των πρώτων συνόρων του ελληνικού κράτους, πριν η Θεσσαλία έτσι ενωθεί με την υπόλοιπη ελεύθερη Ελλάδα. Μόνο και μόνο εξ αυτού του γεγονότος αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο μνημείο για την περιοχή, το οποίο ωστόσο μέχρι πρότινος ήταν ένα ερυπωμένο, μισογκρεμισμένο κτίριο, χορταριασμένο κτίριο, που λίγοι θα έλεγα και ίσως μόνο κάτοικοι της περιοχής γνώριζαν την ιστορική του αξία. Και λέω μέχρι πρότινος γιατί το τελευταίο διάστημα έχουν αναλυφθεί πρωτοβουλίες από πλευράς της Δημοτικής Αρχής ώστε να αξιοποιηθεί αυτό το κτίριο, αυτό το ιστορικό μνημείο, και ήδη η πρώτη φάση στο πλαίσιο της αξιοποίησης του έχει ολοκληρωθεί, και μιλάμε για τη φάση του καθαρισμού του περιβάλλοντα χώρου. Ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει και χρόνο και κόπο για να γράψει γύρω από αυτό το μνημείο είναι ο εκπαιδευτικός, ο κύριος Τριαντάφυλλος Σπανός, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Νομίζω είναι ειδικά για τον ίδιο ιδιαίτερη η αξία των εξελίξεων γύρω από τον Κισλά της Σούρπης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Σπανέ, τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ πολύ, έχετε την καλημέρα μου από τη Σούρπη. Καλά, δόξα τω Θεώ, η εισαγωγή σας ήταν άψογη. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή σε σχέση με το σπουδαίο ιστορικό μνημείο στον τόπο μας, τον Κισλά. Όντως ολοκληρώθηκε από ειδικό έτσι συνεργείο που ήρθε από το Βόλο με έξοδα της Δημοτικής Αρχής ο πλήρης καθαρισμός του Κισλά. Αναδείχθηκε η αρχιτεκτονική του έτσι τεράστια σημασία και τα κτίρια πως ήταν ακριβώς δομημένα. Και έπεται τώρα η μελέτη η οποία θα αποτυπώσει τη χρήση του χώρου πλέον ως ένα χώρο όχι μόνο ιστορικής μνήμης αλλά και πολιτισμού για τον τόπο μας και για τον Δήμο Αλμύρου αλλά και για τον τόπο της Σούρπης, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι πράγματι το νερό μπήκε στο αυλάκι και ο πρόεδρος μας εδώ της Δημοτικής Κοινότητας, ο Δημήτρης Ντούρας, είναι πολύ ευχαριστημένος από την εξέλιξη, και ο Δημαρχός μας, ο Δημήτρης Βεσερίδης, που βλέπει ότι σιγά σιγά αυτό που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια να υλοποιείται, και ελπίζουμε ότι σύντομα η μελέτη θα γίνει και θα προωθηθεί από το Δήμο για την χρηματοδότηση του έργου. Είναι ένα από τα πολύ λίγα κτίρια που μας έχουν μείνει από την εποχή του 1821.
0: Έτσι, ήθελα λίγο να μας πείτε πού συνίσταται η μοναδικότητα, ναι, η ιδιαιτερότητα αυτού του χώρου.
1: Η μοναδικότητά του είναι ότι μαζί με τον ελληνικό στρατόνα, που ευτυχώς διασώθηκε, ναι, και σήμερα αποτελεί ιδιωτική κατοικία, πλήρως έτσι ανακοινισμένη και χωρίς να έχει παρεμβολή καθόλου σε σχέση με την αρχική αρχιτεκτονική του αξία από τον ιδιοκτήτη, τον αείμνηστο δικηγόρο Αχιλλέα Δημοκοστούλα. Ήταν ένα δίδυμο ιστορικό μνημείο από τη μια πλευρά του κεντρικού δρόμου της Σούρπης, που τότε περνούσε το τελευταίο φυσικό σύνορο της Ελλάδος, το 1832, ο Χήμαρος Αλαμπριάς Ισορπιώτικος. Ήταν ο τουρκικός στρατόνας που επιτηρούσε τη μεθοριακή γραμμή, ο Κισλάς, ο λεγόμενος, και απέναντι ήταν ο ελληνικός. Μιλάμε για την εποχή του 1832, στα πρώτα σύνορα, μέχρι το 1881, που απελευθερώθηκε η Θεσσαλία και πλέον τα σύνορα ανέβηκαν πάνω στην Ελασσόνα και στον Όλυμπο. Και είναι ένα κτίριο που άδειξε στη φθορά του χρόνου. Μόνο ο μεγάλος χιονιάς του 1987 χτύπησε τη στέγη, η οποία κατέρευσε. Όλα τα άλλα μέρη του κτιρίου έχουν παραμείνει. Για πολλά χρόνια οι συνάδελφοί σας, οι αείμνηστοι, η Νίτσα Κουλιού, Έγραψε πάρα πολλά ο συμπατριώτης μας ο Χρήστος ο Μόσκες, και αυτός είχε γράψει πολλά για τον Κισλά, και σιγά σιγά έγραψε και εγώ βέβαια μετά όταν ήρθα εδώ στο χωριό και άρχισα να εργάζομαι στο σχολείο και με τα βιβλία άρχισα να αναδεικνύω τα ιστορικά μνημεία και τον Κισλά, ο οποίος ήταν ερυπωμένος και χάρη στη Δημοτική Αρχή την Τωρινή μπήκε το νερό στο αυλάκι και σιγά σιγά οι ιδιοκτήτριες έδωσαν το χώρο, ο Δήμος άρχισε σιγά σιγά να το φροντίζει και πλέον είναι σε μια κατάσταση έτοιμη για μελέτη και για αξιοποίηση πλέον. Με
0: γιατί βάση χρειάστηκαν μελέτη, κύριε Σπανέ, τόσα χρόνια για να γίνει μια ενέργεια τέλος πάντων, να δείξουν κάποιοι ότι υπάρχει ενδιαφέρον, δεν θεωρούσαν προγενέστεροι?
1: Έβλεπαν ότι ήταν έτσι, ήξεραν ότι ήταν και ιδιόκτητο σε δύο γυναίκες.
0: Πού να μπλέξουμε δηλαδή, ίσως σκεφτόταν έτσι.
1: Και, ναι, με την έννοια ότι είναι ένα κορυφαίο μνημείο, αλίμονο, αλλά δεν το είχαν πάρει ζεστά δυστυχώς. Ο τωρινός δήμαρχος από την πρώτη στιγμή το έδειξε έντονα το ενδιαφέρον του και ο πρόεδρός μας εδώ, Δημήτρης Οντούρας, σιγά σιγά και με τη δική μου βοήθεια και με το σχολείο που έχουμε κάνει έτσι πολλές δράσεις για το Γκισλά, σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται και επισκέψεις από πολλά μέρη της Ελλάδος και να το βλέπουν.
0: Παρότι σε αυτή την κατάσταση έτσι.
1: Παρότι απ' έξω ξενάγησε και αυτό έφτανε, γιατί ο άλλος καταλάβαινε τι ακριβώς συνέβαινε με την πρώτη Ελλάδα που έφτανε, που ήταν τα σύνορα, που ήταν το ελληνικό, το τουρκικό, ο ένας στρατώνας απέναντι ο άλλος. Και σιγά σιγά άρχισε το θέμα να αναδεικνύεται και φτάσαμε σε αρκετά προχωρημένα βήματα πλέον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος, αν όλα πάνε καλά και όπως είπαμε το νερό που φαίνεται να μπήκε στο αυλάκι με τον καθαρισμό του χώρου, γίνουν και τα επόμενα βήματα, ο στόχος είναι τι, να αποτελέσει ένα μουσείο, έναν χώρο επισκέψιμο?
1: Όχι μόνο ένα μουσείο ιστορικής μνήμης, για τα πρώτα σύνορα βέβαια, λίμωνο. Αυτό είναι το βασικό ιστορικό γεγονός που συνδέει τη Σόρπη με την νεότερη ελληνική ιστορία. Αλλά και να γίνει ένας πολυχώρος πολιτισμού για συναυλίες, για εκδηλώσεις. Είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος. Τον έχετε επισκεφθεί άλλωστε.
0: Ακριβώς.
1: Και αξίζει να αξιοποιηθεί και να είμαστε και πολύ κοντά στην Εθνική Οδό, ούτε στα 2 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Σόρπης. Οπότε είναι εύκολα προσφυλάσιμος. Και πιστεύω ότι θα γίνει έτσι ένα πολύ σημαντικό.
0: Ένα σημείο κατά τεθέν
1: για τον τόπο. Αυτός είναι και ο στόχος, γιατί η Σούρπη αξίζει να έχει κάτι το οποίο θα προβάλλεται σε πανελλήνιο επίπεδο και θα μπορεί ένας επισκέπτης να το δει, αλλά και με άλλες αφορμές να έρχονται στο χωριό μας.
0: Σωστά. Είναι ένα σημείο κατά τεθέν, όχι μόνο για τη Σούρπη, για όλη τη Μαγνησία, για όλη τη Θεσσαλία.
1: Για όλο το Δήμο,
0: για όλη τη Θεσσαλία.
1: Και εγώ ψάχνοντας τόσα χρόνια δεν βρήκα πολλά κτίρια από εκείνη την περίοδο να έχουν παραμείνει. Έπεσαν με σεισμούς, με οποιοδήποτε τρόπο. Σωστή. Αυτό άντεξε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπανέ. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Ευχαριστούμε για τη βοήθεια που μας προσφέρετε στην ανάδειξη του μνημείου.
0: Καλή συνέχεια, είναι υποχρεώσή μας.
1: Καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Στη Λάρισα θα πάμε να συναντήσουμε αρχικά τη Μάνια την Κουσιάρη. Ο Αύγουστος τελειώνει, σε λίγο μπαίνει ο Σεπτέμβρης, μήνας έναρξης λειτουργίας των σχολείων. Και όσοι είμαστε γονείς που έχουμε ή περάσαμε αυτή τη φάση με παιδιά στο σχολείο, ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτή η διαδικασία των πρώτων ημερών για την αγορά των απαραίτητων, για την έναρξη των μαθημάτων. Έτσι, Μάνια, εσύ τα ζεις.
1: Ναι, ναι, τα ζω. Έχω λίγα χρόνια ακόμα.
0: Εσύ είσαι σε αυτή τη φάση, εγώ είμαι στη φάση.
1: Εσύ είσαι στην επόμενη.
0: Λίγο μετά.
1: Ναι, εσύ είσαι στα φοιτητικά πακέτα και στο τι κάνουμε μετά το πανεπιστήμιο ως σταδιοδρομία. Εντάξει, λοιπόν, από πίσω είμαι, ακολουθώ. Σιγά σιγά. Είναι βέβαια αυτή την περίοδο, σιγά σιγά επιστρέφοντας στους κανονικούς ρυθμούς η πόλη, με τα καταστήματα όλα να ανοίγουν, αρχίζουν και οι γονείς να αναζητούν έτσι, και οικονομικές λύσεις και εύκολες λύσεις για τα σχολικά που χρειάζεται έτσι, να συνοδεύουν τα παιδιά. Διότι μπορεί να είναι δωρεάν η παιδεία ή η δημόσια, ωστόσο έτσι, είναι αρκετά τα πράγματα που καλείται μια οικογένεια να αγοράσει, τετράδια, βοηθήματα, διάφορα υλικά, μολύβια, χάρακες, όλα αυτά, σχολικές τσάντες κλπ. Κάποιες οικογένειες έχουν δυσκολία. Εδώ μπαίνει το κοινωνικό παντοπολείο στη Λάρισα, ο Δήμος Λαρισαίων, με αυτή τη δομή του που λειτουργεί εδώ και 16 χρόνια, και φέτος μεριμνά για οικογένειες που δυσκολεύονται και για τους μαθητές αυτούς, έτσι ώστε να μην τους λείψει τίποτα. Και συγκεντρώνει σχολικά είδη, είτε από πολίτες της Λάρισας, είτε και από επιχειρήσεις που θέλουν με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν και αυτές. Η κυρία Ευρυδίκη Γούλα είναι αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο Λαρισαίων. Θα μας πει έτσι για τη συγκεκριμένη τώρα αυτή δράση του κοινωνικού παντοπολίου που έχει αυτή την επικαιρότητα και τη χρησιμότητα αυτές τις μέρες, και θα πούμε κι άλλα. Κυρία Γούλα, καλημέρα.
2: Σας μέρα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας, της εκπομπής σας. Να πω την καλημέρα μου από το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Λαρισαίων, το οποίο συγκεντρώνει σχολικά είδη με στόχο να στηρίξουμε οι οικογένειες της πόλης μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν καλούμε τους πολίτες, τους φορείς και τις επιχειρήσεις της Λάρισας να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια αλληλεγγύης, προσφέροντας σχολικά είδη στα παιδιά και στις οικογένειες που είπαμε ότι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Λοιπόν, μία τσάντα, ένα μολύβι, ένα στυλό, ένα σχολικό βοήθημα, γενικά ό,τι είναι απαραίτητο και χρήσιμο σε ένα μαθητή. Η συγκέντρωση των αγαθών, θα έλεγα, γίνεται στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Λαρισαίων, το οποίο βρίσκεται Μανολάκη 9-11.
1: Mm-hmm, μέσα στη ΣΤΟΑ, έτσι, για όποιον
2: μέσα
1: δεν ξέρει.
2: Μέσα στη ΣΤΟΑ, ναι, πιστεύω ότι όλοι
1: είναι το σημείο κατά τεθέν, νομίζω ότι οι Λαρισαίοι το γνωρίζουμε όλοι.
2: Καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι 2 το μεσημέρι. Mm-hmm.
1: Πώς πάει αυτό, γιατί τώρα είμαστε εν μέσω, είμαστε κυρία Γούλα, εν μέσω θέρους, και έτσι και πολλοί κόσμος λείπει, ακόμα τέλος πάντων δεν έχει στο νου του έτσι, τα καθημερινά. Έρχεται ο κόσμος, έχει ήδη προσφέρει.
2: Υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση του κόσμου και των επιχειρήσεων, πραγματικά.
1: Θα καλυφθούν όλα τα παιδιά που είναι δικαιούχοι.
2: Καλά, οι ωφελούμενες οικογένειες είναι περίπου 300, αλλά τα παιδιά είναι γύρω στα 40. Mm. Δεν είναι και λίγα, ούτε πολλά, ούτε και λίγα βέβαια. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι κάθε παιδί πρέπει να ξεκινήσει τη νέα σχολική χρονιά με αξιοπρέπεια και χαμόγελο. Η αλληλεγγύη είναι δύναμη, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω είναι.
2: Και κανένα παιδί να μην αισθάνεται μόνο του και κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα. Έχω να πω όμως πάνω σε αυτό ότι αυτή η βοήθεια είναι όλο το χρόνο. Δηλαδή ένα παιδί μπορούμε να το στηρίξουμε όλο το χρόνο αν χρειάζεται σχολικά είδη. Όχι μόνο
1: με την έναρξη, εννοείται.
2: Όχι μόνο με την έναρξη.
1: Ωραία. Γι' αυτό και συγκεντρώνεται τα είδη, έτσι
2: ότι επίσης όμως,
1: μείνει
2: επίσης,
1: να μπορεί να εξυπηρετεί και στη διάρκεια του χρόνου τις ανάγκες αυτές.
2: Επίσης δεν σταματάει μόνο εδώ η βοήθεια και η προσπάθεια. Υπάρχει συνεργασία με τους συλλόγους φροντιστών Λάρισας και ξενόγλωσσων και ελληνόγνωσσων, οι οποίοι δέχονται οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και έτσι τα παιδιά μπορούν να πάνε φροντιστήριο χωρίς να πληρώνουν.
1: Ναι. Και για το γυμνάσιο και για το λύκειο αυτό,
2: Είναι μόνο για το Λύκειο, τα ελληνικά. Τα αγγλικά, ναι. Υπάρχει όμως σε εμάς, στο χώρο μας, στην Αντιδημαρχία της Κοινωνικής Πολιτικής, έχουμε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με φιλόλογο, που μπορεί να κάνει τα φιλολογικά μαθήματα σε παιδιά του γυμνασίου.
1: Ναι, να προσφέρει, ας πούμε, και σε αυτή τη βαθμίδα και σε αυτές τις τάξεις των μαθητών. Βέβαια,
2: στόχος,
1: οι ανάγκες είναι πάντα πολύ μεγάλες.
2: Ναι, και... Ο στόχος και η ικανοποίηση δική μας είναι ότι παιδιά με το κοινωνικό φροντιστήριο έχουν περάσει σε υψηλές σχολές, και ΑΕΗ δηλαδή, και πανεπιστήμιο και στρατιωτικές σχολές, και αυτό πραγματικά είναι η ανταμοιβή και για μας.
1: Τώρα, κυρία Γουλά, πρακτικά δικαιούχοι για τη στήριξη αυτή από το κοινωνικό παντοπολείο είναι άτομα και οικογένειες που έχουν συγκεκριμένα κριτήρια εισοδηματικά και κοινωνικά.
2: Εννοείται με συγκεκριμένα κριτήρια.
1: Ωστόσο, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός οικογενειών που μπορεί να μην είναι δικαιούχοι του παντοπολείου και της βοήθειας αυτής τυπικά, αλλά ωστόσο πιέζεται οικονομικά. Εκεί, αν έτσι, η προσφορά είναι μεγάλη, υπάρχει δυνατότητα να στηριχθούν και κάποιοι ακόμα.
2: Βεβαίως. Δηλαδή, αν είναι κάποια οικογένεια στο όριο, εννοείται ότι θα βοηθηθεί. Τώρα, τουλάχιστον στην αρχή. Σε αυτό προσπαθούμε, όποιος ζητήσει βοήθεια, να την έχει.
1: Μάλιστα. Οι μέρες που μπορεί να έρθει κανείς και να αφήσει κάτι, είναι κάθε μέρα.
2: 9 με το πρωί με 2 το μεσημέρι.
1: Ωραία.
2: Που το προσωπικό που σας είπα, που πραγματικά δουλεύει με πολύ αγάπη και σεβασμό για τους πολίτες, τους περιμένει για να, και να παραλάβει τα προϊόντα, και μετά που θα τα δώσουμε στις οικογένειες και στους μαθητές μας.
1: Ωραία, να υπενθυμίσουμε.
2: Γιατί πιστεύουμε ότι κάθε παιδί δικαιούται τις ίδιες ευκαιρίες εκπαίδευσης όπως όλοι μας.
1: Αναμφίβολα. Κυρία Γουλά, να υπενθυμίσουμε ότι πέρα από τη συγκέντρωση των σχολικών ειδών, πάντα κανείς όλη τη διάρκεια του έτους μπορεί να προσφέρει και ρούχα και τρόφιμα, έτσι, για να στηρίζονται.
2: Επίσης και ρούχα, παπούτσια, ό,τι χρειαστούν. Αυτές. Και κυρία Γκουσιάρη, να πούμε ότι και εσείς είστε πολύ ευαισθητοποιημένο άτομο και μας έχετε ήδη χαρίσει επί τραπέζια παιχνίδια καινούργια, να το πούμε και αυτό.
1: Εντάξει, εγώ έρχομαι τακτικά στο κοινωνικό παντοπολείο. Όλα τα ρούχα των παιδιών μου και δικά μας.
2: Όλοι
1: όταν...
2: οι πολίτες να μιμηθούν την προσπάθειά σας.
1: Εντάξει, με κάνετε και κοκκινίζω. Εγώ δεν λέω αυτά.
2: Πρέπει να τα λέμε όμως, γιατί ξέρω ότι δεν το προβάλλετε. Πρέπει να τα λέμε.
1: Ωραία, εντάξει. Όποιος μπορεί λοιπόν και όποιος θέλει, είναι σημαντική η συνεισφορά, ουσιαστική και πρακτική, στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Λαρισαίων. Ξέρει κανείς και νιώθει καλά ότι τα πράγματα θα φτάσουν σε αποδέκτες που έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Ακριβώς.
1: Και ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Ωραία, λοιπόν, το ξαναλέμε. Αν θέλει κανείς να επικοινωνήσει τηλεφωνικά, να ρωτήσει οτιδήποτε, πώς μπορεί, ξέρω εγώ, να συνδράμει και με άλλους τρόπους.
2: Το τηλέφωνο είναι 2410-25-58-76. Κάποιος που το ακούει μπορεί να το σημειώσει.
1: Ωραία.
2: Αλλά πραγματικά μια τσάντα που για κάποιον μπορεί να φαίνεται πολύ μικρό, για ένα παιδί που το έχει ανάγκη μπορεί να είναι κάτι πολύ μεγάλο.
1: Ωραία, ό,τι μπορεί λοιπόν ο καθένας, ας έτσι το καταθέσει.
2: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο τα είδη που φέρνει κανείς. Εγώ νομίζω ότι όσοι μπαίνουν στη διαδικασία της προσφοράς αισθάνονται και
2: ακριβώς,
1: καλύτερα κάνοντας.
2: Ακριβώς, η χαρά της προσφοράς, ισχύει αυτό. Ναι.
1: Ωραία, ας το δοκιμάσουν όσοι δεν το έχουν δοκιμάσει, και ξέρω ότι οι Λαρισαίοι είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό και χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
2: Πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γουλά.
2: Χάρηκα και εγώ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
2: Γεια σας.
0: Και πάμε ευθύς αμέσως και χωρίς μουσική ενδιάμεσα στο επόμενο και τελευταίο θέμα για την σημερινή μας εκπομπή. Στην Καρδίτσα και σε ένα διεθνές φεστιβάλ θα ταξιδέψουμε μέσω της Καρδίτσας. Έτσι τώρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα σε όλους και από εμένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια πόλη σαν την Καρδίτσα να γίνεται ένα διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Καρδίτσας. Και αυτό το οφείλουμε στο θέατρο Όψης. Και έχουμε μαζί μας τον υπεύθυνο, ηθοποιό και σκηνοθέτη, τον κύριο Παύλο Βυσαρίο. Καλή σας μέρα, κύριε Βυσαρίο.
4: Καλημέρα, Δώρα Μήτρα. Καλημέρα, κυρία Ραυτοπούλου. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
3: Το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών, και από ό,τι πληροφορούμε, κύριε Βυσαρίου, οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Είναι από όλο τον κόσμο οι συμμετοχές.
4: Ναι, αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα και κάθε χρόνο είμαστε ένα μικρό βήμα, αλλά πάντα ένα βήμα παραπάνω. Και αυτό μας δίνει και μας γεμίζει μια ιδιαίτερη χαρά. Πάνω από 250 δημιουργοί, σχεδόν από κάθε γωνιά του κόσμου, από 33 χώρες, σχεδόν από όλα τα Βαλκάνια, πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, Ασία και Αμερική, έχουν καταθέσει τις ταινίες τους στο φεστιβάλ. Και αυτό δείχνει και το Βεληνικές πλέον που αποκτά σιγά σιγά το φεστιβάλ μας. Είναι ένα σημαντικό γεγονός αυτό και δεν μπορούμε ούτε κι εμείς να το παραβλέψουμε, γιατί μεγαλώνει και την ευθύνη μας. Και όλες αυτές οι ταινίες είναι, θα μπορούσα να πω ότι είναι μικρά διαμαντάκια.
3: Βραβευμένες ταινίες από το διαγωνιστικό τμήμα, οι οποίες θα προβληθούν αυτές τις ημέρες που θα γίνεται το φεστιβάλ.
4: Ναι, η Επιτροπή έχει βγάλει 15 ταινίες βραβευμένες με το βραβείο Cinematic Achievement Award για το σύνολό της, και αυτές οι ταινίες θα προβληθούν ζωντανά στο κοινό, στο φεστιβάλ μας, το οποίο ξεκινάει από τις 27 έως και τις 30 Αυγούστου. Την δροσερή αυλή του Θεάτρου Όψης που φιλοξενεί το φεστιβάλ. Και ένα σημαντικό φεστιβάλ, γιατί ο στόχος μας κάθε χρόνο είναι το φεστιβάλ να αποτελέσει μια συνάντηση δημιουργών μαζί με το κοινό. Έτσι, σε ένα χώρο που η κινηματογραφική εικόνα θα γίνει αφορμή για επικοινωνία, για προβληματισμό, για έμπνευση. Και μέσα από διαφορετικές κινηματογραφικές γλώσσες, αισθητικές και προσεγγίσεις. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι οι συνεργάτες και οι εθελοντές του φεστιβάλ.
3: Και είναι σημαντικό, και πέραν των προβολών των ταινιών, όπως είπατε και εσείς, θα δοθεί και η αφορμή συζητήσεων, θα γίνουν και συζητήσεις και επιμορφωτικά σεμινάρια και παράλληλες εκδηλώσεις. Διαβάζω ότι θα τιμηθεί ο σκηνοθέτης ο πολυβραβευμένος Γιώργος Τσεμπερόπουλος. Για πείτε μας λίγο και τις παράλληλες εκδηλώσεις και για το τιμητικό αφιέρωμα.
4: Τιμά έναν σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη, το Γιώργο τον Τζεμπερόπουλο, ο οποίος θα παρευρεθεί και τις 4 ημέρες του φεστιβάλ. Έχουμε το τιμητικό του αφιέρωμα την δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ, όπου θα παρουσιαστεί και η ταινία του, η βραβευμένη ταινία του «Ο εχθρός μου», και θα μιλήσει στο κοινό για το έργο του ο ειδικός σύμβολος του φεστιβάλ, σκηνοθέτης, εκδότης και συγγραφέας, ο κύριος Γιάννης Σολδάτος. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι την τιμητική πλακέτα θα απονείμει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κουρέτας, και θέλω με αφορμή τη συζήτησή μας να τον ευχαριστήσω προσωπικά και τον ίδιο και την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας, τον κύριο Κώστα Τέλιο, για τη στήριξή τους στο φεστιβάλ. Επίσης, την τρίτη μέρα του φεστιβάλ υπάρχει ένα ανοιχτό σεμινάριο με όλα τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία θα ήθελα, αν μου δίνετε το χρόνο, για να τους αναφέρω, γιατί...
3: Βεβαίως.
4: Σημαντικοί καλλιτέχνες είναι ο Γιάννης Ομετζικόφ, ζωγράφος και σκηνογράφος, ο μουσικοσυνθέτης Λουκάς Θάνος, ο Περικλής Χούσογλου ο σκηνοθέτης, ο Άγγελος Φραντζίσος σκηνοθέτης, η Χρύσα Ιδαπόντε η σκηνογράφους, η συντοπίτησά μας Νίνα Καλούτσα, λυρική σοπράνο και τραγουδίστρια όπερας, ο Πασχάλης Τσαρούχας, ηθοποιός και συγγραφέας, και ο Μιλών. Φυσικά όλα αυτά τα μέλη είχαν μια δύσκολη προσπάθεια και κατέβαλαν τα μέγιστα έτσι ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν αυτές τις 15 ταινίες.
3: Από 250 δημιουργούς, φαντάζομαι τώρα πόσες πόσο δύσκολο θα ήταν το έργο της Επιτροπής για την επιλογή των ταινιών. Δημιουργούς από 250 δημιουργούς, φαντάζομαι τώρα πόσο δύσκολο θα ήταν το έργο της Επιτροπής για την επιλογή των ταινιών.

0: και την αθανασία της δημιουργίας και την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ, στην τελετή λήξης με την απονομή των μεγάλων βραβείων από όλων, υπάρχει ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο σκηνοθέτη που δεν είναι πλέον κοντά μας, τον Νίκο Κούνδρο, με την προβολή αποσπασμάτων από τον ντοκιμαντέρ του Γιάννη Σορδάτου, «Το ονειρεύτηκα πως δεν πέθανες». Ουσιαστικά είναι μια κινηματογραφική μπαλάντα για τη ζωή και το έργο του και μέσα από την οποία ο ίδιος ο σκηνοθέτης επιστρέφει ξανά στην οθόνη, τιμάται και αφηγείται όλη τη διαδρομή του.
1: Θα ξαναζωντανέψει λοιπόν στο φεστιβάλ. Πολύ σημαντική διοργάνωση, κύριε Βυσσαρίου. Τα θερμά συγχαρητήρια και από εμάς. Να σπεύσουν οι λάτρεις του κινηματογράφου στην αυλή του θεάτρου Όψης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία και εύχομαι κάθε επιτυχία και στη φετινή διοργάνωση.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και την εκπομπή το Θεσσαλικό Περισκόπιο και την κυρία Ραπτοπούλου και εσάς προσωπικά, κυρία Μήτρα, αλλά και όλη τη δημοσιογραφική ομάδα της ΕΡΤ Λάρισας, που μέσα σε αυτό το θόρυβο της καθημερινότητας που βιώνουμε όλοι μας αναδεικνύεται πολιτιστικά το φεστιβάλ. Σας ευχαριστώ.
1: Το χρειαζόμαστε κύριε Βυσσαρίου, χρειαζόμαστε τέτοιου είδους σημαντικές προσπάθειες που γίνονται για να παίρνουμε και εμείς και οι ακροατές μας ανάσες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν το Θεσσαλικό Περισκόπιο, κυρίες και κύριοι, σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Κοντά σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και από τις 10 μέχρι και τις 12 περίπου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα με όλα τα νεότερα της θεσσαλικής επικαιρότητας. Από μένα για χαρά, ο τελικός λόγος στη Μάνια την Κουσιάρη με τους τίτλους θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν.

Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές στο Νότιο Πύλιο μετά από κλίση 2 16χρονων κοριτσιών στα 112. Οι ανηλικές που διαμένουν σε ανάδοχη οικογένεια σε χωριό της περιοχής ανέφεραν ότι προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός με λεκτική και σωματική αντιπαράθεση. Οι δύο ανάδοχοι γονείς συνελήφθησαν και αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθερη με εισαγγελική εντολή. 7χρονος ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα στα Μεσάγκαλα χθες το πρωί από ναυαγοσώστες που του έκαναν κάρπα και τον επανέφεραν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Δυστυχώς 70χρονος πνίγηκε στην ίδια περιοχή, πιθανότερο να προηγήθηκαν παθολογικά αίτια. Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο στην πύλη Τρικάλων. Τραυμάτισε ελαφρά δύο άτομα, εγκατέλειψε το σημείο, αλλά συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα. Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του τμήματος επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου. Τα εγγένεια αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής σε φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο δροσοχώρι Τρικάλων. Καθοριστική επέμβαση πυροσβεστικής και σε δύο πυρκαγιές που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στην Καρδίτσα. 70 στρέμματα χαμηλής βλάστησης έκαψε η φωτιά στα Γιαννιωτά Ελασσόνας χθες και ένα πυμνιοστάσιο με 150 ζώα πριν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Χωρίς σήμα κινητής τηλεφωνίας, ουσιαστικά χωρίς τηλεφωνικό δίκτυο, έμεινε για 5 ολόκληρες ημέρες η Καριά Ολύμπου, καθώς και τα παρολύμπια χωριά Καλλιπεύκη και Σικαμινέα, χωρίς καμία δυνατότητα επικοινωνίας ούτε με τους τριψήφιους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καριωτών της περιοχής ζητά τους παρόχους να λάβει μέτρα για να μην επαναληφθεί κάτι ανάλογο. Παραιτήθηκε από υπεύθυνος αγροτικού τομέα του κόμματος, όσο και από μέλος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο αγροτοσυνδικαλιστής Σωκράτης Αλευτήρας. Θέλω να ευχαριστήσω την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε όλο αυτό το διάστημα και τον κόσμο που με στήριξε. Θα συνεχίσω να είμαι παρόν και να προσπαθώ πάντα μέσα από οργανωμένες και συλλογικές προσπάθειες για την επίλυση των προβλημάτων του τόπου μου, αναφέρει σχετική δήλωση ο κ. Αλευτήρας. Σε σχολεία της Μαγνησίας εντάσσονται από τη νέα σχολική χρονιά 78 νεοδιοριστέντες εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η επίσημη τελετή ορκωμοσίας και διαβεβαίωσης θα πραγματοποιηθεί σε λίγο στις 12 το μεσημέρι στον πύργο Άνθιμος Γαζής στο Βόλο. Θλίψη στον αγροτικό κόσμο του νομού Τρικάλων από το θάνατο του πρώην Προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Η Άνοιξη, Απόστολου Θωμόπουλου, ηλικία 60 χρόνων. Άνοιξε χθες το παζάρι του Αλμυρού που θα διαρκέσει ως τις 30 Αυγούστου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εμπορική διοργάνωση του νομού με περισσότερους από 450 επαγγελματίες. Θα λειτουργήσουν εμπορικό τμήμα, χώροι εστίασης και διασκέδασης. Εντατικές οι προετοιμασίες για τη Λευκή Νύχτα στην Καρδίτσα με δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία από Τρίκαλα, Μουζάκι, Παλαμά και Σοφάδες. Ο Δήμος Οφάδων, η Εφορία Αρχιτέκτων Καρδίτσας και το Διεθνές Φεστιβάλ Καρδίτσας διοργανώνουν συναυλία Belle Époque με διεθνούς φήμης ιταλικό κουαρτέτο στις 9 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο Ιτωνίας Αθηνάς στη Φίλια Σοφάδων. Την πρωταθλήτρια του Βάδιν Αντιγόνη Τρισμπιώτη υποδέχθηκε το περασμένο Σάββατο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας με αφορμή την επιτυχία της στο Μαραθώνιο Βάδιν. Η καρδιτσιώτισσα πρωταθλήτρια στην πρώτη συμμετοχή της στη συγκεκριμένη απόσταση κατέκτησε την 4η θέση. Μια εξαιρετική θεατρική εμπειρία έζησε το κοινό της Λάρισας χθες το βράδυ, ανοίγοντας το Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30. Η παράσταση δόθηκε στο δεύτερο αρχαίο θέατρο, όπου παρουσιάστηκε η νεανική σκηνική εκδοχή της τραγωδίας Ίων του Ευρυπίδη. Το Under 30 θα διαρκέσει ως τις 13 Σεπτεμβρίου και θα φέρει στη Θεσσαλία περίπου συνολικά 200 νέους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αρχίζει σήμερα το 6ο Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος στη Λάρισα που υλοποιεί το Θεσσαλικό Θέατρο. Θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια υποκριτικής, αγωγής λόγου και κίνησης για φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς των τμήματων θεατρικών σπουδών της Ελλάδας και του εξωτερικού και εργαστήρια για τους πολίτες που ξεκινούν σήμερα και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 30 Αυγούστου. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα στη Θεσσαλία. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ερτ News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Γεμάτη η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό. Το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Αθήνα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει η κυβέρνηση, αλλά να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής. Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμείευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Και είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη μεγάλη πρόοδο στον τομέα των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε μια εποχή όπου οι επενδύσεις σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημείωσαν μείωση, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες επιταχύνθηκαν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, την ψηφιοποίηση του Δημοσίου, την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην αγορά ενέργειας, όπου παράγουμε πια περισσότερο της μισής μας ανάγκης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, θα βρεθούμε την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη και θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε τους 5 σταθμούς προς την Καλαμαριά, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κεντρική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης. Είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο στη μνήμη μας, να θυμηθούμε την ιστορία αυτού του πολύπαθου έργου, την ολοκλήρωση του Ε65, την έναρξη των εργασιών στον βόρειο οδικό άξονα, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να επουλώσουμε πληγές του Ντάνιελ, τις σημαντικότατες παρεμβάσεις που γίνονται στην υγεία, σε πάνω από 80 νοσοκομεία όπου ξαναφτιάχνονται από την αρχή τμήματα επιγόντων περιστατικών, σε 156 κέντρα υγείας, τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στον τομέα των προληπτικών εξετάσεων, αλλάζουμε ουσιαστικά την κουλτούρα της δημόσιας υγείας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι πρωτοβουλία όμως θα συνεχιστεί και στη συνέχεια με εξασφαλισμένους εθνικούς πόρους. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι εκτός από τις επενδύσεις έχουν γίνει και πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, είμαστε στα 134 σήμερα, απομένουν δύο ακόμα τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας. Αυτό όμως είναι 811 κανονιστικές και νομοθετικές πράξεις 66 νόμοι, 153 υπουργικές αποφάσεις. Αναφέρω απλά για να δείξουμε τον όγκο της νομοθετικής και κανονιστικής εργασίας που συνόδευσε αυτές τις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν βέβαια και τον τομέα της πολιτικής προστασίας. Θυμίζω ενδεικτικά ότι το 2028 η χώρα μας θα είναι η πρώτη που θα παραλάβει τα ολοκένουργια Καναντέρ 5-15. Παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε να ξαναμπεί μπροστά αυτή η γραμμή παραγωγής, και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος Αυγούστου, θα ήθελα να θυμηθούμε ότι δυστυχώς σε ένα δύσκολο καλοκαίρι φέτος θρυνήσαμε 5 πυροσβέστες, 4 συμπολίτες μας, σε ένα δύσκολο καλοκαίρι υψηλών θερμοκρασιών και πολύ δυνατών μελτεμιών, ασύνηθιστα δυνατών μελτεμιών. Ας συγχαρούμε για ακόμα μια φορά τους μαχητές της πρώτης γραμμής που βρίσκονται στα μέτωπα. Έχουν σβήσει μέχρι σήμερα χιλιάδες πυρκαγιές σε όλη την χώρα. Μέχρι σήμερα οι καμένες εκτάσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Αλλά προφανώς ξέρουμε πολύ καλά ότι τον συνολικό απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου θα τον κάνουμε στο τέλος, όταν αυτή πια ολοκληρωθεί. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τον προγραμματισμό σε σχέση με την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομικών εξήγησε αναλυτικά τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από μια τέτοια πρωτοβουλία. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πολιτικό μήνυμα. Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια τεράστια αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Το χρέος της Αμερικής ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Για σκεφτείτε λίγο, αν αυτή η παγκόσμια αναταραχή ομολόγων έβρισκε την Ελλάδα σε μια πιο αδύναμη δημοσιονομικά θέση. Το έχουμε ζήσει. Ζήσαμε αυτή την περιπέτεια και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να την ξαναζήσουμε. Και η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πρωτοβουλίες από την ίδια την αγορά που αφορούν τα σχολικά είδη, έτσι ώστε η επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου να γίνει με όσο το δυνατόν μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Και μιας και μιλάμε για επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου, θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε για τα θέματα της παιδείας. Θα μας ενημερώσει η Υπουργός Παιδείας για τις πρωτοβουλίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για τους πάνω από 5.000 νέους μόνιμους διορισμούς. Ένας στους 4 από αυτούς είναι στην ειδική αγωγή, και φυσικά για τους 30.000 αναπληρωτές οι οποίοι θα ξεκινήσουν τα μαθήματα, ελπίζουμε, με το πρώτο κουδούνι με μια ταχύτερη διαδικασία για να καλυφθούν τα κενά και με μια ειδική μέρημνα για το θέμα της στέγασης. Θέλω να θυμίσω ότι όσοι εκπαιδευτικοί, αλλά και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, υπηρετούν σε δύσκολες ή ακριτικές περιοχές, θα λάβουν τον Νοέμβριο βοήθημα ίσο με 2 μισθώματα. Παράλληλα, συνεχίστηκαν και φέτος το καλοκαίρι οι ανακαινήσεις των σχολικών συγκροτημάτων. Άλλα 248 σχολεία επισκευάστηκαν δραστικά μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Παραδίδονται βέβαια και καινούρια σχολεία στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, στη Ρόδο, στα Χανιά. Παραδόθηκαν νέοι διαδραστικοί πίνακες. Ξεκινούν 8 νέα ονάσια σχολεία σε Γάλλιο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Ενώ και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, για πρώτη φορά σε 8 πρότυπα και πειραματικά σχολεία στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, αυτά τα σχολεία θα περιλαμβάνουν πλέον και πρόγραμμα διεθνούς απολυτηρίου, το γνωστό IB. Να μιλήσουμε λίγο και επίσης από τη Σοφία για τη σημαντική επιτυχία του ψηφιακού φροντιστηρίου. Παραπάνω από 400.000 μαθητές έχουν αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε παραπάνω από 45 μαθήματα. Και με ζωντανές παραδόσεις να είναι τώρα διαθέσιμες και για την πρώτη και την δεύτερη λυκείου, ενώ πολύ σύντομα πιστεύω ότι και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να μπορούμε να παρέχουμε εξατομικευμένες ασκήσεις και υποστήριξη στα παιδιά μας ανάλογα με τις ειδικές γνωστικές τους ανάγκες. Αλλάζει λοιπόν το σχολείο, προετοιμάζει τα παιδιά μας για μια πραγματική ζωή, καλλιεργεί πέραν των γνώσεων και δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η οικονομική διαχείριση, με πόσο σημαντικά είναι τα προγράμματα οικονομικού αλφαβητισμού τα οποία εντάσσουμε στα σχολεία μας και η επιχειρηματικότητα. Να κλείσω τέλος με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν και αναφέρομαι στα ειδικά χωροταξικά σχέδια τα οποία συμπληρώνουν σε πολύ σημαντικό βαθμό το πάζελ του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουρισμός, βιομηχανία. Θα μας ενημερώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Βάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά περιορίζονται στο 1,5% της έκτασης της κάθε περιφερειακής ενότητας. Τα αιολικά, να το ξαναπούμε, αποκλείονται ουσιαστικά από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και πρακτικά τα μικρά και τα μεσαία νησιά. Αλλά θέλω επίσης να τονίσω ότι ο λόγος για τον οποίο η χώρα μας κατάφερε το μήνα Αύγουστο να έχει τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σημαντικά χαμηλότερες από αυτές πολλών ευρωπαϊκών χωρών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο γεγονός ότι φύσηξε πολύ, μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα για την πολιτική προστασία και για τις πυρκαγιές, αλλά είναι μεγάλο όφελος για τις τιμές ενέργειας. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε βρει πια μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της ενδεχόμενης σύγκρουσης που η ανάπτυξη των ΑΠΕ ενδεχομένως να δημιουργεί με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Και τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα,

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

πώς καταλήγει το σήμα της εκπομπής, για να μην χάνεστε στην ζούγκλα της πληροφόρησης, γιατί όταν αυτή είναι επιλεκτική, μόνο κακό μπορεί να κάνει. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ονομάσει την εκπομπή Ανοιχτά Μικρόφωνα. Μετά από 2 εβδομάδες απουσίας, ξανά μαζί σας. Και πάλι θα έχουμε ένα κενό ενδιάμεσα, μέχρι να βρεθούμε στα γνώριμα μέρη, εκεί στο Σεπτέμβρη. Με σταθερές ώρες και μέρες καθημερινά. 12 με 1 το μεσημέρι, τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της Ερτλάρισσας. Ανοιχτά μικρόφωνα. Μας ακούτε πάντα μέσα από τους 98 και τις FM διαδικτυακά. Μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, την ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ και όχι μόνο, και τα υπόλοιπα ραδιόφωνα, δημοσιογραφικά και μουσικά. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε εξαιρετικούς μουσικούς παραγωγούς, εξαιρετικές μουσικές εκπομπές. Εντάξει, λόγω επαγγέλματος εμείς εστιάζουμε στην δημοσιογραφική υφή, τέλος πάντων, των εκπομπών. 2-4-31-0-24-4-93 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου, και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισσας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι 2 τρόποι επικοινωνίας. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Με καθυστέρηση σήμερα η έναρξη, γιατί είχαμε βεβαίως την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που συνεδριάζει βεβαίως αυτή την ώρα. Ελλάδα 2.0, το πρόγραμμα το οποίο το ακούτε φανταζόμαστε τα τελευταία χρόνια, ακρίβεια, παιδεία και χωροταξικά στην ατζέντα, 7 συνολικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Θα γίνουν εξειδικεύσεις από τους αρμόδιους υπουργούς μέσα στην επόμενη ώρα, μέσα στις επόμενες ώρες, με τοποθετήσεις των ιδίων, όπως του Υπουργού Επικρατείας του κ. Άκη Σκέρτσου και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, για τον απολογισμό και την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Τώρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού πήγαν τα χρήματα, γιατί ξέρετε τα παράπονα των επιμελητηρίων ανά τη χώρα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πάρα πολλά. Με επίσημες καταγγελίες ότι, γιατί περί καταγγελιών πρόκειται, ότι τα χρήματα πήγαν σε πολύ λίγες και μεγάλες επιχειρήσεις και όχι σε πολλές που τα είχαν ανάγκη για να στηριχθούν. Πάντως σήμερα αναμένεται η πορεία υλοποίησης των δράσεων και των μεταρρυθμίσεων που εντάχθηκαν στο σχέδιο Ελλάδα 2.0, αλλά και τα βασικά αποτελέσματα της εφαρμογής του. Να πούμε ότι στο επίκεντρο βρίσκεται και η νέα σχολική χρονιά. Θα έχουμε την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, να ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Μας έδωσε ένα στίγμα και ο Πρωθυπουργός με 30.000 αναπληρωτές. Γιατί αναπληρωτές και όχι μόνιμοι? Μια απορία εκφράζουμε. Και βεβαίως και την πορεία υλοποίησης της ελεγχόμενης εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, με την ακρίβεια να παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα στην κυβερνητική ατζέντα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, θα παρουσιάσει την πορεία αυτού του προγράμματος. Πάντως δεν ξέρω αν έχει πιάσει τόπο όλη αυτή η προσπάθεια και αν έχουν μειωθεί οι τιμές. Στο ελάχιστο έχουν μειωθεί. Μιλάμε για τα βασικά είδη διατροφής. Το βλέπουμε προφανώς στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το ίδιο συμβαίνει και με τα καύσιμα.

Και βεβαίως δεν το λέμε εμείς, το λένε τα επίσημα στατιστικά στοιχεία σε ό,τι αφορά στις τιμές των καυσίμων. Και ένα νέο σοκ το οποίο τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να επηρεάζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Οι τιμές των καυσίμων καταγράφουν ήδη σημαντική άνοδο στα πρατήρια της χώρας, με την βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ να φλερτάρουν και να ξεπερνούν πάλι το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο σε πολλές περιοχές. Το είδαμε και στα πρατήρια εδώ στην περιοχή του νομού Τρικάλων. Και οι όλες εξελίξεις στις τιμές χοντρικής δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξία, καθώς τα διελιστήρια διαθέτουν ήδη την αμόλυβδη περίπου στο 1,48 ευρώ. Χωρίς το φόρο προστέμενης αξίας, έναντι 1,40 πριν από ένα δεκαήμερο, κάπου εκεί. Και το ντίζελ έχει αυξηθεί από το 1,33 στο 1,47. Πάντως η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης των 95 οκτανίων στα Τρικάλα, να πούμε ότι επίσημα είναι στα 2,013, η αμόλυβδη των 100 οκτανίων στα 2,254 και το ντίζελ κίνησης στα 2,028, ενώ το υγραέριο κίνησης στα 0,94. Και μην ξεχνάμε ότι το καύσιμο τροφοδοτεί την εφοδιαστική αλυσίδα, τις μεταφορές εμπορευμάτων και αγροτικών προϊόντων, οπότε μάλλον η διατήρηση της τιμής σε αυτά τα επίπεδα αναμένεται να συμπαρασύρει και το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, τροφοδοτώντας εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά. Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει η Λάρισα σε 98,3 στα FM. Αργήσαμε λίγο εισαγωγικά έτσι να σας δώσουμε το στίγμα. Καιρικά να πούμε ότι έχουμε σχετικά για την εποχή υψηλές θερμοκρασίες. Το περασμένο Σάββατο τα Τρίκαλα ήταν στην πρώτη τριάδα των πόλεων ανά τη χώρα με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, 40,7 για την ακρίβεια. Και βεβαίως αυτές οι θερμοκρασίες θα συνεχιστούν όχι σε αυτό το βαθμό, σε λίγο μικρότερο θα λέγαμε, και μέσα στην εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή, ενδεχομένως με βάση τις προβλέψεις των μετεωρολόγων και τα όσα διαβάζουμε να έχουμε προς το τέλος της εβδομάδας, εκεί το Σαββατοκύριακο, πάλι μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Εντάξει, η Θεσσαλία έχει ζήσει και πολύ υψηλότερες και τα έχουμε καταφέρει, να μην το ξεχνάμε αυτό. Προσοχή μόνο, αυτό χρειάζεται. Και υπάρχουν και εμπλεκόμενες υπηρεσίες να μας προστατεύσουν όσο μπορούν. Είχαμε μεγάλη ζημιά και φέτος από τις πυρκαγιές στη χώρα. Δεν νομίζετε? Αλέξανδρος Ζαούτσο στην επιμέλεια της εκπομπής. Ανοιχτά μικρόφωνα, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, Δημήτρης Τσολάκης στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ μέχρι και τη μία.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM, ΕΡΤ, έκο, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Το λέμε συχνά πυκνά. 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, ισχύει εν τη ενώση, τροφοδοτώντας με πραγματικές και απόλυτα διστραβωμένες ειδήσεις εκεί το κέντρο. Καλά, έχει χαθεί και η έννοια της είδησης τώρα, έτσι. Με το διαδίκτυο, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, για τις υψηλές θερμοκρασίες που σας λέγαμε λίγο πριν, να πούμε ότι επίσημα η πολιτική προστασία δίνει πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. 5 δηλαδή περιφέρειες της χώρας. Εμείς είμαστε στο βαθμό νούμερο 3, χρώμα κίτρινο. Σας έχουμε το νου μας, έτσι. Και επειδή ακούσαμε λίγο πριν τον Πρωθυπουργό στην εισαγωγική τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο περί οικονομίας και τα λοιπά, ένα γρήγορο στίγμα έδωσε, είπαμε θα εξειδικευτεί από τους αρμόδιους υπουργούς, να πούμε ότι έχουμε μια εξαιρετικά αρνητική εικόνα για την οικονομική κατάσταση των ελληνικών οικοκυριών που καταγράφεται στη νέα έκθεση του ΟΣΑ. Είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, σημειώνοντας μια βουτιά 3,6% στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Και μάλιστα η Ελλάδα εμφανίζει την μεγαλύτερη μείωση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των οικοκυριών μεταξύ των 21 χωρών για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία. Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική έκθεση, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών στη χώρα μας μειώθηκε κατά 3,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ακριβώς αντίθετη ήταν η κατεύθυνση του σύνολου του ΟΣΑ, που καταγράφηκε αύξηση κατά 0,2%, ενώ από τις 21 οικονομίες με διαθέσιμα στοιχεία, 13 κατέγραψαν αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των οικοκυριών και μόλις 8 μείωση. Η Ελλάδα ωστόσο σημειώνει άλλη μια πρωτιά, αρνητική μεν, αλλά πρωτιά είναι, έτσι και αυτή, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση. Τώρα δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει μαζί μας ο κύριος Ευάγγελος Αγγελάκης, είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματευτεχνών Τρικάλων. Κύριε Αγγελάκη, γεια σας, καλή εβδομάδα. Πώς είστε καταρχάς?
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα κύριε Ζαούτσο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω... το Θεό, ακόμα ζωντανή το παλεύουμε.
0: Ζωντανή, λοιπόν. Δεν ξέρω, με ακούσατε τώρα αυτό γιατί...
1: Άκουσα, άκουσα, ναι, και δεν έχω να προσθέσω τίποτα, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε ξαναπεί και έχουμε ξανα... στην έτσι, φιλοξενία σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, ότι οι έρευνες του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, οι οποίες χρησιμοποιούνται και από τον ΟΣΑ, το έχουν πει αυτό από τις αρχές του έτους, και ιδιαίτερα η εξάμηνη του Ιουνίου ήταν πολύ συγκεκριμένη για την μείωση του τζίρου των καταστημάτων και την αγοραστική δύναμη, που σημαίνει ότι δεν έχει ο Έλληνας καταναλωτής πλέον να καταναλώσει. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, είναι ότι ουσιαστικά δεν έχει πραγματικό εισόδημα για να καταναλώσει. Πηγαίνει στην ενέργεια, πηγαίνει σε φορολογικές υποχρεώσεις, σε εμάς φορολογικές ασφαλιστικές, εμάς τους επαγγελματίες. Είναι μια δύσκολη κατάσταση η οποία πλέον δεν ελέγχεται. Η ενέργεια δεν τη θεσέβεται, τα καύσιμα έχουν περάσει τα 2 ευρώ βενζίνη, και χειρότερο από όλα είναι το πετρέλαιο κίνησης, όπου έχει επιρροή σε όλη την αλυσίδα της αγοράς, γιατί βέβαια είναι η παραγωγή και οι μεταφορές εκεί πέρα. Άρα λοιπόν δεν έχω παρά να συμφωνήσω, και μάλιστα εγώ θα έλεγα ότι τα νούμερα του 3,6 είπατε από τον ΟΣΑ.
0: Ναι, 3,6. Αυτό τουλάχιστον yeah καταγράφεται επίσημα, ναι.
1: Είναι ένας μέσος όρος, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν
0: μπορεί και πολύ μεγαλύτερα. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Μπορεί να είναι και παραπάνω.
1: Ναι, είναι. Τέλος πάντων, εμείς θα πάμε με τα επίσημα στοιχεία, που και αυτά είναι αρνητικότατα, ναι, κύριε Δεούτσα.
0: Πάντως, κυρία Αγγελάκη, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ακόμη και τα νοικοκυριά, πολύ περισσότερο δε οι επιχειρήσεις, και μιλάω για τη μεγαλύτερη μερίδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι και η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της χώρας, μην το ξεχνάμε.
1: Έτσι, είναι ανέκδοτο αυτό εδώ, κύριε Δεούτσα.
0: Προφανώς. Έτσι δεν είναι οι μεγάλες, 10, 20, 50, 100, πόσες είναι τέλος πάντων. Η ραχοκοκαλιά είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προτιμούν να εξοφλήσουν τα πάγια των επιχειρήσεών τους, να πληρώσουν αυτό που είπατε λίγο πριν, τους λογαριασμούς, την ενέργεια, τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, και μετά να δουν αν περισσεύει κάτι για να καταναλώσουν. Δηλαδή, ακόμη επιμένει ο Έλληνας και ο επιχειρηματίας, ο μικροεπιχειρηματίας και τα νοικοκυριά να εξοφλούν αυτά πρώτα και μετά να δουν τι τους μένει. Που δεν τους μένει, έτσι.
1: Όχι, δεν μένει, και να σας πω κάτι, κύριε Ζαούτσο, επειδή έχω και Είμαστε όλοι κινημένοι στην αγορά και δεχόμαστε και τα μηνύματα και από τους ανθρώπους που συναλλασσόμαστε σαν επαγγελματίες, αλλά περισσότερο από συναδέλφους που μιλάμε από όλους τους κλάδους που εκπροσωπεί όμως το διαβετρικά.
0: Ναι.
1: Τα μηνύματα είναι ότι ακόμη και τώρα δεν είναι ότι βάζουμε πρώτα τις υποχρεώσεις αυτές. Δεν φτάνουν ούτε για αυτές τις υποχρεώσεις, κύριε Δότσο. Έχουμε πάει από ρύθμιση σε ρύθμιση. Mm-hmm. Και πάμε κυλιόμενα τις υποχρεώσεις.
0: Τις δηλαδή, οποίες χάνετε τις ρυθμίσεις. Θα πρέπει να το σημειώσω αυτό. Πριν από 20 μέρες είχα κάποια στατιστικά στην εκπομπή για τους ανθρώπους που μπαίνουν σε ρυθμίσεις οφειλών, ασφαλιστικών εισφορών κατά βάση, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να αποπληρώσουν.
1: Ναι, γιατί είναι, μετά από είναι, κάποιες δόσεις. Είναι, ναι. είναι ρυθμίσεις οι οποίες αφενός μένει 72 δόσεις δεν συμπεριλαμβάνουν το μεγάλο ποσοστό των οφειλετών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι όταν σου βάζει κόφτη ότι ρυθμίζεις υποχρεώσεις μέχρι το 2020, το 2013, συγγνώμη, 23, και
0: ναι.
1: δεν πρέπει να έχεις 24-25 και πρώτο εξάμεινο του 26 καμία οφειλή, τώρα δεν μπορεί αυτός τώρα μέχρι το 23 οποιοδήποτε συνάδελφος είχε οφειλές τα υπόλοιπα 2,5 χρόνια να είναι καθαρός. Άρα βγαίνουν όλοι έξω και το χειρότερο από όλα είναι, κύριε Ζώτσο, αυτό που ζητάμε εμείς ζητάμε 120 δόσεις με μεγάλο κούρεμα των προσαυξήσεων.
0: Μπράβο.
1: Οφείλω να σας πω ότι είναι γύρω στα 62 δισεκατομμύρια, νομίζω τώρα ναι. με τα καινούργια στοιχεία πρέπει να είναι και παραπάνω από 62 δισεκατομμύρια οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Mm-hmm. 62 δις, από τα οποία τα 30 είναι
0: τα
1: πρόστιμα.
0: Τα μισά.
1: Είναι τα πρόστιμα. Δηλαδή μπορεί να χρωστά άλλο 1.000 και να του έρθει 2.000. Να χρωστάει 10 να του έρθει 20.000.
0: Ό,τι γίνεται και με τα δάνεια, κύριε Αγγελάκη, θα
1: ακριβώς.
0: με επιτρέψετε. Έτσι δεν
1: ακριβώς.
0: είναι. Εάν δεν χορευτούν τα χρήματα τα οποία επιπροσθέτως επιβαρύνθηκαν τα κόκκινα δάνεια, έτσι, οι τόκοι στην ουσία, δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν ποτέ αυτές οι οφειλές. Το ίδιο συμβαίνει και με εσάς.
1: Γιατί ναι. υπάρχουν επαγγελματικά δάνεια ή στεγαστικά δάνεια τα οποία έχουν πληρωθεί το αρχικό κεφάλαιο δύο φορές και ακόμη χρωστάνε περισσότερο από ό,τι έχουν πάρει. Έτσι, γιατί τα παρνοτόκια τρέχουν με λυγκιώδεις ρυθμούς και το ίδιο συμβαίνει και στις οφειλές προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Mm-hmm. Όταν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε μια γενναία ρύθμιση για να μπορέσουμε να βάλουμε όλο αυτόν τον κόσμο πάλι σε ρυθμό να λειτουργήσει, γιατί έχουμε το τραγικό γεγονός ότι πολλοί συνάδελφοι να μην μπορούν να πάρουν σύνταξη και να φεύγουν από αυτή τη ζωή χωρίς να έχουν δικαιωθεί σε όλα τα χρόνια. Δηλαδή μπορεί να πλήρουν άλλους 30 χρόνια και να μην πλήρουν 5-6 τελευταία χρόνια και αυτά με τις προσαυξήσεις να περνούσαν από το όριο των 30.000 που μπορεί να ρυθμίσει. Άρα λοιπόν έχουμε συνάδελφους οι οποίοι απεβίωσαν χωρίς να έχουν πάρει σύνταξη.
0: Συγχρονιστικό.
1: 25 ναι. με 30 χρόνια, γιατί επαναλαμβάνουν οι οφειλές των τελευταίων ετών, της κρίσης ιδιαίτερα και μετά. Mm-hmm. Να σας πω και ένα στοιχείο ότι μέχρι το 2008 οι οφειλέτες, οι επαγγελματίες, ιδιαίτερα οι μικροί που εκπροσωπούμε εμείς, ήταν γύρω στο 7-8% και μετά την κρίση έφτασε 53-55% να έχουν οφειλές, δηλαδή παραπάνω από τους μισούς.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν ξημέρωσαν μια μέρα αυτή και είπανε γινόμαστε κακοπληρωτές τώρα μεταξύ και δεν πληρώνουμε. Mm-hmm. Η ανάγκη τους έκανε. Άρα λοιπόν μια γενναία ρύθμιση, χωρίς βέβαια να λέμε ότι θα τα σβήσουν όλα, ας υπάρχουν κάποια πρόστιμα και κάποιες προσαυξήσεις οι οποίες να είναι λειτουργικά βατές. Δηλαδή όταν ο άλλος έχει να πληρώσει τα τρέχοντα, παράδειγμα τη χαμηλότερη κατηγορία να βάλουμε, τα 260 ευρώ στην ασφάλειά του και έχει και 500-600 με τις προσαυξήσεις να πληρώσει τη ρύθμιση, δεν θα βγει.
0: Ναι.
1: Κάτι δεν θα πληρώσει. Άρα λοιπόν, αν θέλει να βοηθήσει η κυβέρνηση, πρέπει να πάμε σε ρεαλιστικές και λύσεις οι οποίες να είναι εργαλεία, να μπορούν να δώσουν λύση, να είναι ρεαλιστικές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εξαγγέλουμε, και αυτό το εξαγγέλουμε, ξέρεις.
0: Θα φτάσουμε σε αυτό, ενώ ψηδέθ,
1: ναι.
0: βέβαια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι περιμένετε. Ναι.
1: Αφορά μόνο τις εξαγγελίες. Δεν περιμένουμε τίποτα, κύριε Ζαούτσο, να σας πω την αλήθεια. Ας τα ακούσουμε πρώτα.
0: Ναι.
1: Κρατάμε μικρό γαλάζι, έχουμε ξανακούσει εκθέσεις.
0: Κύριε Αγγελάκη, σας το ρωτάω. Οφείλω να σας το ρωτήσω δημοσιογραφικά, γιατί ξέρετε το πακέτο της φετινής ΔΕΘ, τουλάχιστον με βάση τα όσα διαβάζουμε κι εμείς, έτσι. Δεν είμαστε στην πηγή για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι, στο Υπουργείο Οικονομικών ή στα συναρμόδια Υπουργεία. Αλλά ο λογαριασμός της φετινής διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης δεν σταματά, λέει, στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και πέρα από τις παρεμβάσεις που αφορούν άμεσα το 2027, θα παρουσιαστεί και ένας οδικός χάρτης μέτρων για την επόμενη τετραετία, με ορίζοντας το 2030. Και είστε σε αυτήν τη λίστα, τέλος πάντων, των μικρομεσαίοι εννοώ, έτσι, οι επαγγελματοβιοτέχνες, στη λίστα των κατηγοριών της κοινωνίας για ενίσχυση, ακριβώς, εκτός από τους εργαζόμενους συνταξιούχους.
1: Ναι, προσέξτε, κύριε Δότσο.
0: Ναι.
1: αυτά τα μακροχρόνια για τους επαγγελματίες βιοτέχνης και έμπρωση, εμάς τώρα τους μικρούς, τους αυτοαπασχολούμενους ή αυτούς που έχουν ατομικές επιχειρήσεις,
0: ναι,
1: η τεκμαρτή φορολόγηση των τελευταίων τριών ετών τους έχει πετάξει έξω. Έχουν κλείσει χιλιάδες μαγαζιά και όσα στέκονται, στέκονται με τα ψέματα. Αν σου κάνει μια μείωση του τεκμαρτού του 2030, ζήσε μάει να φας τριφύλι του 30.
0: Δεν θα προσφέρει τίποτα, λέτε.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, και τώρα που άκουσα ειδικά για την τεκμαρτή φορολόγηση που αφορά όλους τους επαγγελματίες, δηλαδή γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, εμάς τους επαγγελματίες, να σας πω ένα παράδειγμα, καταλάβετε. Αν έχεις ζημιές, δεν σου δικαιολογεί ζημιές, πληρώνεις φόρο. Αν έχεις μεγάλο τζίρο και παλαιότητα, αν έχεις μια, λέμε ένα παράδειγμα τώρα, έτσι, αν έχεις μια εταιρεία ΕΕΕΝ ή και ΟΜΕΝ οτιδήποτε, φορολογήσει με 22% και λέμε τώρα παράδειγμα σου βγάζει ένα φόρο 5.000, έτσι. Mm-hmm. Αν αυτό το πας στην ατομική επιχείρηση με το τεκμαρτό, θα σου βγει 8.000-9.000, σχεδόν διπλασιάζεται. Για τον ίδιο τζίρο μιλάμε, χωρίς να κλέβεις, χωρίς να έχεις ναι, τίποτα καλά, παράνομο, να ναι, τα έχεις όλα νόμιμα, έτσι. Ναι, ναι. Φαντάσου, μια ίδια επιχείρηση, αν είναι εταιρική η μορφή της πληρώνει 5.000, αν δεν είναι κοντεύει 10.000. Διπλασιάζεται η τεκμαρτή. Η τεκμαρτή είναι άδικη φορολόγηση, κύριε Ζαούτσο.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχαν και παλιά τα τεκμήρια, αν θυμόσαστε, τα οποία αποδείχτηκε ότι ήταν και τώρα, ειδικά με τα μέσα που υπάρχουν και με τον τρόπο που πληρώνει ο κόσμος, χρησιμοποιεί την κάρνα για το πλαστικό χρήμα. Mm-hmm. Όλα αυτά μπορούν να ελεγχθούν πλέον.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, χωρίς προαπαιτούμενα, εμείς ζητάμε να καταργηθεί η τεκμαρτή φορολόγηση. Να φορολογούνται όλοι σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουν.
0: Υπάρχει και σκέψη πάντως, σχεδιασμός για πλήρη κατάργηση του τέλους επιδεύματος για τις επιχειρήσεις. Έτσι. Μια επιβάρηση που είναι από το μακρινό 2011, τότε ήταν, νομίζω, δεν κάνω λάθος.
1: Το 2011 και ναι, μαζί με τον ΕΜΦΙΑ, εγώ το έχω σημειώσει, ότι τέλος του 2013 κλείνουμε το θέμα, δεν το ξανασυζητάμε, ναι, ΕΜΦΙΑ και τέλος επιδεύματος, και έχουμε 26. Ας μετρήσουμε οι ακροατές.
0: Άρα, ναι.
1: Πόσα χρόνια είμαστε πίσω, έτσι.
0: Άρα να φανταστώ ότι κρατάτε μικρό καλάθι και ενώψη.
1: Κρατάμε δηλαδή, πραγματικά, ευχόμαστε λόγω εκλογών δηλαδή, και λέμε να υπάρχει πραγματικά, να σκύψουν στα προβλήματα των μικρών επαγγελματιών δύο χρόνια και μπορούμε να εκπροσωπούμε μικρούς, κύριε Ζώτσο. Δεν εκπροσωπούμε εταιρείες οι οποίες έχουν όργανο με αναλογιστήρια, έχουν δικηγόρους που τους βρίσκουν παράθυρα, έχουν χίλια μίλια. Εμείς αυτούς τους ανθρώπους, τους μικρούς που φορολογούνται τεκμαρτά, που δεν μπορούν να μπουν σε κανένα πακέτο χρηματοδότησης, γιατί αυτό που σας είπα πριν για τις εξαγγελίες, ακούει ο άλλος στην τηλεόραση ότι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε τ' άλλο, άκουσε ότι πήγαν 12 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρετε πόσες μικρές επιχειρήσεις πήραν μερίδιο από τα 12 δισεκατομμύρια?
0: Για πείτε
1: μας. 7.
0: 7.
1: 7.
0: Μάλιστα.
1: 7. Μπορεί να το ψάξετε, είναι καταγεγραμμένο, το λένε όλα τα υπουργεία, ότι από 0 έως 9 στα 12 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης που δοθήκανε,
0: ναι,
1: από 0, δηλαδή από 0 προσωπικό έως 9 άτομα προσωπικό, οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν ήταν 7.
0: Μάλιστα. Τα ίδια λένε και τα επιμελητήρια πάντως επίσημα, κύριε Αγγελάκη, να το ξέρετε αυτό.
1: Ναι, προφανώς. Άρα λοιπόν, όταν δεν υπάρχει χρηματοδότηση, όταν υπάρχει αυτή η ενέχεια του κόσμου, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ιδιαίτερα εμάς στον νομό και γενικότερα στην επαρχία που είναι αγροκτηνοτροφικό, με αυτά όλα που τους βρήκαν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, έχει στεγνώσει αγορά. Οι συνταξιούχοι έχουν εξαντληθεί, δεν παίρνουν αυξήσεις. Τώρα, αν δοθούν πάλι στην έκθεση κάτι πας των 40 ευρώ ή κάτι μπόνους των 200 ευρώ για όλο το χρόνο, τότε μιλάμε για αστείωτηση.
0: Λοιπόν, πηγαίνοντας την άλλη εβδομάδα κοντά ημερολογιακά προς την έκθεση, να τα ξαναπούμε, γιατί θα εξειδικευτούν τα μέτρα. Είπαμε,
1: μακάρι, επαναλαμβάνω, και ο λόγο των εκλογών, έτσι, ναι, να ανοίξουν τα αυτιά τους οι κυβερνώντες, ναι, και να πάρουν τα μηνύματα του κόσμου. Μακάρι.
0: Θα σας ξανακαλέσουμε να δώσετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα πάντως, αν το ξέρετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Αγγελάκης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιοτεχνών Τρικάλων. Νομίζω ότι πιο ξεκάθαρα δεν θα μπορούσε να τα πει.

0: Ανοιχτά μικρόφωνο Air Tlare σας, ραδιοθάλαμο στο Τικάλ, 98,3 στα FM. Τρέχουμε λίγο την εκπομπή σήμερα. Είπαμε λόγω της απώλειας του χρόνου στην αρχή. Στην εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Παπαθανασίου εκ των πρατηριούχων της πόλης των Τρικάλων, να μας πει τι γίνεται. Εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε, το βλέπουμε στις καρτέλες των πρατηρίων με τα καύσιμα. Κύριε Παπαθανασίου, καλή εβδομάδα. Πώς είστε καταρχάς?
1: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα σας κύριε Αλέξανδρε, τι κάνετε?
0: Ευχαριστώ πολύ, μια χαρά. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι φύγατε λίγο, δεν ξέρω, πήρατε μια ανάσα, έτσι κάπου πήγατε?
1: Όπως όλοι πήραμε, όπως μια όλοι. Μικρή ανάσα, ναι. Μια μικρή.
0: Ναι, ο χειμώνας θα βγει, ο χειμώνας θα βγει τώρα, με τα καύσιμα δεν θα βγει, για πείτε μας λίγο, τι
1: μα,
0: γίνεται.
1: Αυτά με αυτές τις συνθήκες όχι, με
0: όχι.
1: Τίποτα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τώρα, αυτό οφείλεται στις τιμές χονδρικής, δηλαδή αποκλειστικά και μόνο από τα δηληστήρια. Είχαμε μια επικοινωνία αρκετές εβδομάδες νωρίτερα που μιλούσαμε για αυτή την παρέμβαση, τέλος πάντων 5 και 10 λεπτών στα δηληστήρια από την κυβέρνηση. Δεν την είδαμε καθόλου. Έτσι. Και από ό,τι φαίνεται, τα περισσότερα πρατήρια έχουν πάνω από 2 ευρώ το λίτρο την αμόλυβδη. Μιλάμε για την απλή αμόλυβδη των 95 οκτανίων. Ελάχιστα πρατήρια είδαμε κάτω από 2 ευρώ.
1: Και αυτά σήμερα, αύριο, αναλόγως στις παραλαβές που έχουν κάνει οι άνθρωποι, σήμερα, αύριο και αυτά θα ανεβάσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όλα θα πάνε. 100%.
1: 100% δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, έχουμε μια επιδότηση κόμμα του κράτους 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη.
0: Ναι.
1: Στην απλή αμόλυβδη και 15 στο πετρέλαιο κίνηση. Τα οποία 31 του μηνός θα μπουν πάλι στις ταμπέλες. Δεν θα μπουν στις 31. Μία του μηνού, 1 Σεπτεμβρίου, 2, εάν δεν δώσουν παράταση, θα μπουν.
0: Ναι.
1: Με την παραλαβή που θα κάνει κάθε πρατήριο από τη 1 του μηνός και 2, μέχρι τις 2 του μηνός θα δει στο πετρέλαιο την κίνηση αυτή τη στιγμή που λάμε 2,03, θα πάει στο 2,18.
0: Mm-hmm.
1: Ποιος θα βάλει, ποιος επιχειρηματίας να προχωρήσει να βάλει. Και η αμόλυβδη θα πάει από το 2,3 που πουλάμε, γιατί είναι η ίδια τιμή σχεδόν από πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο, θα πάει στο 2,18.
0: Mm-hmm.
1: Ποιος θα βάλει, ποιος επιχειρηματίας να προχωρήσει να βάλει. Και η αμόλυβδη θα πάει από το 2,3 που πουλάμε, γιατί είναι η ίδια τιμή σχεδόν από

0: Ω το παρόν δεν βλέπω. Κλιμάκωσα σήμερα λίγο, πέφτει λίγο διεθνώ το πετρέλαιο. Τι πέφτει από τα 93 δολάρια που ήταν, έκλεισε την Παρασκευή, τώρα είναι στο 91. Ναι. 2 δολάρια το βαρέλι του Brent. Εντάξει, μπορεί να πέσει ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Γίνεται κάτι με το ένα λεπτό?
1: Όχι. Η λύση είναι μία, η κατάργηση του φόρου που
0: η
1: παίρνει το κράτος.
0: Του ειδικού φόρου. Αν ήταν να καταργηθεί ο φόρος, θα το είχαν καταργήσει από την αρχή, εγώ πιστεύω. Δεν μας τον καταργούν το φόρο. Ναι. Δεν δυσκολο.
1: Ναι. Εσείς το ζητάτε πάντως και σαν ομοσπονδία.
0: Όλοι οι ομοσπονδία το συζητάμε και εννοείται και συζητάμε, γιατί αν κατεβεί ο δικός φόρος κατανάλωσης, είναι δηλαδή αν κατεβεί 10 λεπτά, θα πέσει 15 στην αντιλία. Κατάλαβε, γιατί είναι και το ΦΠΑ μέσα, παίρνουν όλα, θα πέσει πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το βλέπω. Εγώ δεν το βλέπω. Προσωπικά, εγώ σαν επαγγελματίας πετρελαίου, δεν το βλέπω.
1: Δεν το βλέπετε.
0: Όχι, τον ειδικό φόρο, όχι, δεν το βλέπω.
1: Και να
0: δεν ξέρουμε και τώρα οι τιμές αυτές πώς θα ξεκινήσει το πετρελαίο θέρμανση.
1: Αυτό σας ρωτούσα. Και επειδή μπορεί να έχουμε κάποιες θερμοκρασίες τέλος πάντων για την εποχή υψηλότερες, αλλά επειδή ο χειμώνας δεν είναι πολύ πολύ μακριά, μην το ξεχνάμε. Έστω και αν θέλουμε να απολαύσουμε ακόμη τον ήλιο, τέλος πάντων τη θάλασσα και όσοι μπορούν
0: πλησιάζει
1: να πάνε.
0: Πλησιάζει ο χειμώνας, επιλυτικά.
1: Ναι. Θυμίστε μας λίγο πόσο είχαμε κλείσει πέρυσι την τιμή.
0: 1,70 τον Απρίλιο και ξέρετε τώρα τι γίνεται.
1: Και πόσο είχαμε ξεκινήσει, πείτε μας και πόσο είχαμε
0: ξεκινήσει. Είχαμε ξεκινήσει 1 ευρώ, είχαμε ξεκινήσει 1,10, 1,7, είχαμε ξεκινήσει ένα λάθος.
1: Ναι. Και κλείσατε 1,70.
0: Κλείσαμε 1,70, ναι. 1,70. Και πιστεύω ότι αν σήμερα δίναμε πετρέλαιο θέρμανσης, με αυτές τις τιμές θα ήταν πάνω από 70 το πετρέλαιο.
1: Τρομακτικό δεν είναι αυτό?
0: Μόνο τρομακτικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να θέλει ένας άνθρωπος τώρα να πάρει 300 λίτρα πετρέλαιο και να θέλει 600 ευρώ πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Τι να πληρώσει ο άνθρωπος, τι να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάει πετρέλαιο, να βάλει να ζητάει τα παιδιά. Ναι. Τι να πάρει, φαγητό να φάει. Είναι όλα αλυσιδωτά, όπως είπαμε, είναι όλα αλυσιδωτά.
1: Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω. Να ευχηθούμε, δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Ευχηθούμε ότι ο Σεπτέμβριος να ηρεμήσουν τα πράγματα, να μπορέσει να πέσει το πετρέλαιο διεθνώς και να ξαναμολυπηθούν οι καταστάσεις στα τιμές εκεί που ήμασταν περίπου στο 1,5 ευρώ η πετρέλαιο κίνησης και ένα 75 με ένα 80 η βενζίνα. Εγώ δεν το βλέπω, πιθανό να το δω τώρα. Θα πέσει κάποια στιγμή πάλι το κάψιμο, αλλά δεν πιστεύω άμεσα τώρα, όπως θέλω. Θα πέσει πάλι, όπως έγινε και με τον πόλεμο της Ουκρανίας, έτσι γίνεται και θα γίνει και με αυτό. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή.
1: Κατάργηση ειδικού φόρου κατανάλωση είναι η μοναδική παρέμβαση που θα μπορούσε να γίνει άμεσα για να, τέλος πάντων, απαλλαγούμε από το βράχο.
0: Άπαντες για όλους. Για όλους.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να είναι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι ούτε για τους μικρομεσαίους, ούτε για τους μεγάλους, ούτε για τους μικρούς.
1: Ναι.
0: Να είναι όλο. Ειδικό φόρο κατανάλωση κατευθείαν κατεβάζουμε για να κατεβεί για όλους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Πάντα... Είμαστε στη διάθεσή σας όποτε θέλετε να σας ενημερώσουμε τα πάντα.
1: Στο επίκεντρο πάντα των γεγονότων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παθανασίου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Δημήτρης Παθανασίου ήταν εκ των πατριούχων της πόλης των Τρικάλων και αυτός. Πιο σαφής δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει.

τις τιμές πάντως που σας δώσαμε στην αρχή της εκπομπής για τα καύσιμα είναι επίσημα από το παρατηρητήριο τιμών υγροκαυσίμων, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν τα βγάλαμε από την κούτρα μας.

0: Να πούμε βέβαια ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα συζητάτε και το θέμα του νέου χωροταξικού, του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ενώσιμες πηγές ενέργειας, της ΑΠΕ, όπως τις ξέρουμε. Ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο το οποίο τέθηκε σε ισχύ από τις 19 Αυγούστου. Αλλά ξέρετε, εκεί υπάρχουν αρκετές ενστάσεις. Καθορίζονται με σαφήνεια κάποιοι όροι και προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μιλάμε βέβαια για σταθμούς αποθήκευσης με επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομίας, όπως τουλάχιστον αναφέρεται στο χωροταξικό πλαίσιο. Αλλά ξέρετε, στις σελίδες, σε 100 σελίδες αυτού του νέου χωροταξικού πλαισίου, κάπου αναφέρεται μέσα ότι ακόμα και σε εκτάσεις οι οποίες έχουν καεί μπορούν να τοποθετηθούν έστω και υπό συγκεκριμένους όρους. Και φωτοβολταϊκά πάνελ και ανεμογεννήτριες. Θα τα δούμε στις επόμενες εκπομπές όλα αυτά. Θέλω να κλείσουμε λίγο με πολιτισμό, γιατί να πούμε ότι αύριο υπάρχει πραγματικά μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση εδώ στα Τρίκαλα. Ο κύριος Νίκος Ευθυμιάδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Θεραπευτηρίου Χωρινίων Παθήσεων Τρικάλων, θα μας πει περισσότερα. Κύριε Ευθυμιάδη, γεια σας, πώς είστε καταρχάς? Σας παίρνουμε στο τέλος της εκπομπής, δεν έχουμε πολύ χρόνο δυστυχώς, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε ένα στίγμα για την αυριανή.
1: Ναι, κύριε Ζαρούτσο, βεβαίως. Σας ευχαριστώ καταρχάς για το κάλεσμα και για την πρόσκληση. Αύριο στα Τρίκαλα πραγματικά είναι μια σπάνια και μοναδική συναυλία με ένα καταπληκτικό ιταλικό κουαρτέτο, το Μάρτα Πινιατάρο, mm-hmm. που κάνει ένα αφιέρωμα στην Belle Époque μουσική, mm-hmm. Που είναι μια μουσική που τη χαρακτηρίζει ο ρομαντισμός, τα πολύ ευαίσθητα ηχοχρώματα, τους απαλούς ήχους τραγουδιών που όλοι τους έχουμε τραγουδήσει, κυρίως γαλλικούς. Αλλά παράλληλα και σαν ιταλικό κουαρτέτο που είναι, θα ακούσουμε και ιταλικά τραγούδια και ναπολιτάνικη μουσική. Mm-hmm. Συνεπώς θα είναι ένα πρόγραμμα με ένα ρεπερτόριο πάρα πολύ ενδιαφέρον, πλούσιο, που πιάνει όλα τα είδη της μουσικής, αυτά που τόσο συχνά δεν τα ακούμε σε μια επαρχιακή πόλη.
0: Και πόσο μας λείπει ο ρομαντισμός, σωστά, στην εποχή αυτή που ζούμε.
1: Είναι μια περίοδος όμως που η ρομαντική που θα έπρεπε να είναι κυρίαρχη στη ζωή μας, mm-hmm. Και να την έχουμε τακτικά. Ίσως τώρα λόγω και της Πανσέλινο και λόγω αυτών των ημερών να το απολαύσουμε πιο πολύ, ας πούμε, έτσι, την αυριανή συναυλία στο Ετών Μέλαθρον, mm-hmm. που θα αρχίσει στις 9 η ώρα το βράδυ, αλλά παράκληση όλοι οι προσκεκλημένοι να έρθουν από πιο νωρίς, από τις 8, για να αρχίσουμε να ετοιμαστούμε. Είναι και πολύ ατμοσφαιρικός ο χώρος της πισίνας εκεί. Έχει πολύ δροσιά, είναι πανέμο και νομίζω ότι θα δέσει αρκετά.
0: Κύριε Ευθυμιάδη, και θα έχουμε και την παρουσία της Τρικαλινής Ψηφώνου, έτσι, της Άννας Μορφίδου, σωστά?
1: Ναι, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου η παρουσία της εκλεκτής Τρικαλινής Ψηφώνου, της Άννας Μορφίδου, την οποία τη γνωρίζω από τότε που ήταν κοριτσάκι 15 χρονών. Και πραγματικά θα δώσει και αυτή ένα στίγμα ιδιαίτερα σημαντικό στην αυριανή εκδήλωση, δίνοντας πρεστίζ κύρος με μια πολύ σπουδαία τρικαλινή παρουσία με μεγάλη καριέρα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία, να σας ευχηθούμε και σας γνωρίζουμε βέβαια γιατί είστε πάρα πολύ δραστήριος και εσείς προσωπικά και ο σύλλογος, έτσι, φίλων του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων. Και όχι μόνο, έτσι, γιατί υπάρχει μια συνεργασία και με τον Πανελλήνιο Ελληνοϊταλικό Σύλλογο Φιλίας και συνεργασίας από των Ιταλικών Πανεπιστημίων. Οπότε
1: είμαι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ελληνοϊταλικού Συλλόγου.
0: Ακριβώς.
1: Και όλη η παρουσία όλων των Ιταλών που έχουμε τακτικά πολλές φορές είναι και θέμα λόγω της αυτής της παρουσίας μας προέδρου σε αυτόν τον σημαντικό σύλλογο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Ευθυμιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην αυριανή εκδήλωση. Έτσι.
1: Αύριο το βράδυ, κύριε Ζαούτσο, σας περιμένουμε και εσάς και όλους τους ακροατές σας στο Ετών Μέλαθρον για μια σπάνια και μοναδική συναυλία.
0: Και έχουμε και το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι, μην το ξεχνάμε.
1: Κάτω από το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι, που όλο και γεμίζει πιο πολύ.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, κλείνουμε. Νομίζω κλείνουμε. ας κλείσουμε και όμορφα με μουσική, έτσι, με ήρεμη μουσική. Κάτι αντίστοιχο ενδεχομένως θα ακούσουμε και αύριο. Ας αφήσουμε για σήμερα τα πρωτοσέλιδα. Ανοιχτά μικρόφωνα η εκπομπή που ακούσατε από την Ερτ Λάρισα στους 98 και 300 FM, διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτ Έκο. Από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο και σήμερα, στον Νικαλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Εμείς θα πούμε και πάλι την Τετάρτη. Να σε φύγει. Ίδια ώρα, λίγο μετά τις 12. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.

0: πόσο να αντέξω. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγέλικη Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα 24 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε στην Καστανιά Ημαθίας και σε δασική έκταση στο περιβόλι Χρεβενών. Κόκκινος συνεγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες σε επιφυλακή, δήμη και περιφέρειες. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών. Συνελήφθησαν 27 άτομα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία. Αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του στο Ιόνιο Πέλαγος. Φρικτή δολοφονία ενός γάτου στη Ζάκυνθο, το οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη οδηγός Ιωταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τα σοβαρά επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί ενώ συνελήφθησαν 27 άτομα. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς. Φρικτή δολοφονία ενός γάτου στη Ζάκυνθο, το οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη ο οδηγός Ιωταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τα σοβαρά επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί ενώ συνελήφθησαν 27 άτομα. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς. Φρικτή δολοφονία ενός γάτου στη Ζάκυνθο, το οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη ο οδηγός Ιωταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τα σοβαρά επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί ενώ συνελήφθησαν 27 άτομα. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς. Φρικτή δολοφονία ενός γάτου στη Ζάκυνθο, το οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη ο οδηγός Ιωταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τα σοβαρά επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί ενώ συνελήφθησαν 27 άτομα. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς.
1: Η δομή δεν λειτουργεί καλά, είναι σε ένα σημείο πάρα πολύ δύσκολο και για τους αστυνομικούς και για τους κρατούμενους. Αυτό που είπε σήμερα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλληλών, αυτό που η ανακοίνωση καταγγελία της, όπως ήταν θέμα χρόνου, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, δεν εισακούστηκε καμία από τις προειδοποιήσεις μας, ενώ όπως λέει η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, μετά τις εκτεταμένες καταστροφές και καταστάσεις και τη διαφυγή δεκάδων κρατουμένων, επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά με τον πλέον εκφαντικό τρόπο όλα όσα είχαμε επισημάνει και μάλιστα ζητάει πλέον, γιατί οι καταστροφές ήταν πάρα πολλές, ουσιαστικά μια πτέρυγα καταστράφηκε, έτσι ουσιαστικά τώρα έχει μείνει μια πτέρυγα, εκεί έπρεπε να μαζευτούν όλοι αυτοί, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Μιλάμε για υπερπληθυσμό εκεί πέρα στη δομή συντικής, δηλαδή φαντάζομαι η κάθε δομή έχει ένα συγκεκριμένο πληθυσμό ανθρώπων που μπορούν να μένουν εκεί.
1: Ναι. Είναι δύσκολες, συγγνώμη σε διακόπτω Δίκη, είναι δύσκολες οι συνθήκες διαβίωσης εκεί. Δηλαδή είναι στη θέση κλειδί, κοντά στον Προμαχώνα, είναι ανάμεσα σε βουνά, ένα μέρος που δεν έχει καθόλου δέντρα, τουλάχιστον αυτό που μας λένε από τον Προμαχώνα είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες εκεί είναι στο μέγιστο βαθμό, το ίδιο και το χειμώνα. Αυτοί κρατούνται εδώ και ένα χρόνο και περίμεναν βέβαια να γίνει αυτή η επαναπροώθησή τους, δηλαδή να επιστρέψουν στις χώρες τους, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα τώρα, γιατί ουσιαστικά έχουν καταστραφεί και από προηγούμενα επεισόδια πτέρυγες, ουσιαστικά τώρα ναι, μιλάμε αυτό που λες, ότι δηλαδή σε μια πτέρυγα είναι πάρα
0: πολλοί
1: αυτοί οι οποίοι κρατούνται. Γι' αυτό σήμερα κρίθηκε αναγκαίο 60 από αυτούς να μεταφερθούν σε δομές άλλες στη Βόρεια Ελλάδα, σε Ξάνθια δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Πάντως να πούμε ότι αναζητούνται 15 και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών λέει ότι τώρα πλέον λειτουργικά δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δομή, ειδικά τώρα με τις καταστροφές που έγιναν, γιατί έγιναν πάρα πολλές καταστροφές, άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μας έλεγε το πρωί ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, ο κ. Γιάννης Πούνιος, ότι με τις καταστροφές που έγιναν δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δομή. Ουσιαστικά μια πτέρυγα φιλοξενεί όλους αυτούς. Το ίδιο και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά βέβαια δεν ξέρω, γιατί άκουσα από τις δηλώσεις του Υπουργού, του κ. Πλεύρη, όσον αφορά το σκοπό αυτής της δομής. Περιμένουμε να δούμε. Το σίγουρο είναι αυτό που ζητάνε και οι αστυνομικοί, είναι αποσυμφόρηση, δηλαδή κάποιοι να πάνε σε άλλες δομές. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Τώρα, αναζητούνται οι 15. Όπως είπαμε, οι υπόλοιποι θα οδηγηθούν σε λίγο στον εισαγγελέα και περιμένουμε να δούμε. Είναι ένα θέμα που απασχολεί εδώ την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Μάλιστα. Οι οποίοι 15 κατάφεραν τελικά να διαφύγουν και από την κλειστή δομή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Εμείς να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτά, καθώς και να πάμε στην Κρήτη. Καθώς έχουμε μια νέα παρέμβαση, την οποία έκανε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, στο ζήτημα της σχεδιαζόμενης προσωρινής κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στις παλιές αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων. Ζητεί από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται για την αδειοδότηση της εγκατάστασης. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, λοιπόν, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, απαντώντας σε σχετική επιστολή των κατοίκων της περιοχής που αντιδρούν στη δημιουργία της δομής, τους ενημερώνει για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής μετά την επιτάχυνση των εργασιών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφορικά με τη δημιουργία της δομής στον χώρο των παλιών αποθηκών στην περιοχή των Αθανάτων. Όπως επισημαίνει, απέστειλε έγγραφο στον Υπουργό Θάνο Πλεύρη, με το οποίο ζητεί πλήρη και έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των διοικητικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί ή που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για το συγκεκριμένο έργο και που έχουν σχέση με την αδειοδότηση, την έγκριση, τη μελέτη και υλοποίηση του έργου. Επίσης, ζήτησε από την νομική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου γνωμοδότηση για τις δυνατότητες νομικής αποτρεπτικής παρέμβασης, καθώς και ενημέρωση από την υπηρεσία της Πολεοδομίας και της ΔΕΙΑΗ για τα θέματα που αναφέρουν οι φορείς στην επιστολή τους. Να επισημάνουμε ότι και η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ουσιαστικά απέναντι στην λύση και στην επιλογή του χώρου για τη δημιουργία της κλειστής δομής φιλοξενίας, ενώ και οι κάτοικοι και ο πολιτιστικός σύλλογος των Αθανάτων και των άλλων χωριών της γύρω περιοχής ετοιμάζουν μετά και το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε, ετοιμάζουν προσφυγές στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και αιτήσεις ανασταλής εκτέλεσης όλων των υπουργικών αποφάσεων για τη δημιουργία της δομής στην πρώην αποθήκη Σκουλούδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα στον προσωρινό χώρο φιλοξενία στο Μαυροβούνιο της Λέσβου μεταφέρθηκαν οι 217 μετανάστες από την Κρήτη προκειμένου να γίνει η καταγραφή και ταυτοποίησή τους και στη συνέχεια να προωθηθούν σε άλλες δομές. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως ήταν μια απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 217 μετανάστες από την Κρήτη να έχουν προορισμό το κέντρο ελεγχόμενης δομής στο Μαυροβούνι και άλλοι 200 στο αντίστοιχο κέντρο στην Σάμο. Εχθές το βράδυ λοιπόν με ένα ταχύπλο σκάφος τη C-Jet προηγήθηκε η Σάμος, ακολούθησε η Λέσβος, πρόκειται για πρόσφυγες και μετανάστες, δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι ήταν ταλαιπωρημένοι, νέους ανθρώπους, είδαμε μητέρες με τα παιδιά τους, με τα μωρά τους να τα κρατάνε αγκαλιά. Έφτασαν λοιπόν γύρω στις 7.30 ώρα το βράδυ στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Τα αστυνομικά μέτρα και η αστυνομική αλλά και η επιτήρηση ήταν πάρα πολύ έντονη, όπως και η παρουσία λιμενικών. Επιβιβάστηκαν σε 5 λεωφορεία και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο κέντρο ελεγχόμενης δομής μεταναστών Μαυροβουνίου προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση και η καταγραφή τους. Η δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης είναι ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 15 ημέρες και ότι δεν θα υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα, γιατί η απέτηση τόσο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου αλλά και άλλων εκπροσώπων της Λέσβου είναι ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν θα δεχτούν μετανάστες από άλλες περιοχές. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έγινε εκτάκτως και μία σύσκεψη το πρωί της Κυριακής στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη. Συμμετείχαν οι βουλευτές Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Αθανασίου και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, ανεξάρτητος βουλευτής, οι δήμαρχοι της Λέσβου, άλλοι εκπρόσωποι. Πήραν τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης για αυτό που σας είπα, ότι δεν έρχονται για να μείνουν στη Μυτιλίνη, αλλά για να παραμείνουν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 15 ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και, καταγραφής. Στη συνέχεια βέβαια θα αποσταλούν σε άλλες δομές της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στο μεταξύ, εκτός από τη Λέσβο και η Σάμος δέχεται μεγάλο αριθμό μεταναστών από την Κρήτη, θέμα το οποίο απασχολεί έντονα τις τοπικές αρχές και αναμένεται μάλιστα να εξεταστεί σε σύσκεψη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την Πέμπτη. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σε χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Στο Υπουργείο η επόμενη κίνηση του Δήμου Ανατολικής Σάμο για τις μεταφορές μεταναστών θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου μέσα στην εβδομάδα. Παραμένει σε ισχύ το ψήφισμα το οποίο είχαν και δεν έγινε συγκέντρωση στο λιμάνι Μαλαγαρίου για την αύξηση περίπου των 200 μεταναστών από την Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι έβαλαν το όπλο παραπόδας, όπως τουλάχιστον έλεγαν και σχολιάζαν ορισμένοι. Στη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης στρέφει το ενδιαφέρον ο Δήμος. Αυτό το οποίο θα επαναλάβει είναι ότι δεν πρόκειται να δεχτεί ξανά να μεταφερθούν από άλλα σημεία της χώρας εδώ και θα αντιδράσουν δυναμικά. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή, όπως σας είπα, τους 200 μετανάστες που ήρθαν από την Κρήτη. Το Υπουργείο λέει ότι εγώ φέρνω 200, αλλά παίρνω 205 συγκεκριμένα, αλλά παίρνω 229 την Πέμπτη. Μετά τις τοποθετήσεις των δημάρχων, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει σε ισχύ το ψήφισμα, όπως είπαμε, και να σχηματίσει μια επιτροπή μαζί με τους επικεφαλείς αλλά και τον αντιπεριφερειάρχη, επικεφαλής των συνδυασμών, και να πάνε να επισκεφτούν τον Υπουργό, να συζητήσουν και να ζητήσουν να μην υπάρξει άλλη μετακίνηση. Βεβαίως αυτό το οποίο φαίνεται από το Υπουργείο και αυτό το οποίο θα απαντήσει και πάλι εκ νέου ο κύριος Πλεύρης, γιατί άκουγα σήμερα το πρωί τις δηλώσεις του, είναι ότι θα εξασφαλίζει να παίρνει περισσότερους από αυτούς που φέρνει κάθε φορά. Και αυτό που ισχύει είναι αυτό που σας είπε προηγουμένως η Δήμητρα Ηλαχωρή, ότι θεωρεί ότι τα νησιά μας, η Σάμος και η Μυτιλίνη, έχουν τη δυνατότητα πολύ γρήγορα να διεκπεραιώνουν αυτές τις υποθέσεις, άρα γι' αυτό χρησιμοποιεί τα νησιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ βρισκόμαστε σε ένα δυσεπίλητο πρόβλημα, το οποίο πιστεύω ότι θα έχουμε απαντήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χωσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Πύλο. Στο ιστιοφόρο ήταν και η σύζυγός του και η Μαρία Τομαρά, τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα μας δώσει όποιες πληροφορίες νεότερες έχει για αυτή την υπόθεση. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Λοιπόν, η ιστορία έχει, όπως είπες, ένα ζευγάρι με το ιστιοφόρο τους ξεκίνησαν από τις Σιρακούσες για να πάνε μία βόλτα στο Ιόνιο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, στις 18 του μήνα, συνέβη αυτό, ο άνδρας γλίστρησε από το κατάστρωμα. Είχε ψαρέψει ένα μεγάλο ψάρι, έναν τόνο, και το καθάριζε, γλίστρησε πάνω στο αίμα του τόνου και έπεσε στη θάλασσα. Αυτό έχει πει μέχρι τώρα η σύζυγός του, η οποία βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί πέφτοντας ο άνθρωπος στη θάλασσα, της είπε να σταματήσει το σκάφος. Η ίδια έχει δίπλωμα χειριστή σκάφους, ωστόσο πανικοβλήθηκε, δεν μπόρεσε να σταματήσει έγκαιρα το σκάφος και απομακρύνθηκε πολύ από το σημείο της πτώσης του άνδρα της στη θάλασσα. Βρέθηκε δε σε ένα σημείο, όταν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, που δεν υπήρχε σήμα και δεν μπορούσε να ειδοποιήσει κανέναν, ούτε με το κινητό της τηλέφωνο, ούτε με τα μέσα που διαθέτει το σκάφος. Έτσι λοιπόν, σε κατάσταση σοκ, σε κάποια στιγμή που κατάφερε να επικοινωνήσει, τηλεφώνησε σε έναν οικογενειακό τους φίλο στην Ισπανία. Αυτός ανέλαβε και ενημέρωσε την οικογένεια και τις αρχές της Ιταλίας και ξεκίνησε πλέον η διαδικασία των ερευνών. Οι έρευνες συνεχίζονται, ο άνδρας δεν έχει εντοπιστεί. Χθες το βράδυ αργά έφτασε η γυναίκα με το ιστιοφόρο στη μαρίνα της Πύλου. Όταν εντοπίστηκε πια το σκάφος, εκεί που έδωσε σήμα, 18 μίλια δηλαδή, ανατολικά, μάλλον στα ανοιχτά της Πύλου. Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής, οι έρευνες συνεχίζονται και βέβαια ελπίζουμε να βρεθεί ο άνθρωπος και να υπάρχει ένα αίσιο τέλος όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στην κεντρική και δυτική Μακεδονία. Περίπου στις 12 το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά σε δασική περιοχή της Καστανιάς στην Ιμαθία και άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Το έργο της πυρόσβεσης συνδράμει με υδροφόρα και ο Δήμος Βέρειας. Εξάλλου, σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη, στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Η Φωτεινή Γαλογάβρου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει για τα Γρεβενά. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9.30 το πρωί και από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, καθώς το σημείο όπου έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης για τα επίγεια μέσα. Οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική έκαναν λόγο για 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, 5 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδρεμαν και οι υδροφόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιχείρηση όμως ενισχύθηκε σημαντικά καθώς περνούσε η ώρα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, οι δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες στις ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει και συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης με υδροφόρες. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Το ανάγλυφο της περιοχής συνορεύει με την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, εκεί την περιφέρεια Ιωαννίνων, δυσκολεύει την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων και κάνει ιδιαίτερα κρίσιμο τον ρόλο των πεζοπόρων τμήματων. Οι πυροσβέστες πρέπει να κινηθούν μέσα σε δασική έκταση και να δημιουργήσουν πρόσβαση προς τα σημεία όπου επιχειρεί η φωτιά. Ενώ ο αέρας, τα ελικόπτερα πραγματοποιούν από αέρος, τα ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχή ρήψη νερού, επιχειρώντας να χτυπήσουν το μέτωπο από ψηλά. Η εικόνα από το Μπαϊτάνη αυτή τη στιγμή είναι εικόνα μεγάλης κινητοποίησης. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Φωτεινή. Τώρα οι αρμόδιοι καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που είναι πιθανό να προκαλέσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος σε στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο, Κύθυρα, Εύβοια, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, απαγορεύεται σήμερα η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συμφωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής. Και να πάμε στη Ζάκυνθο, όπου σήμερα γιορτάζει το πολιούχο της Άγιο Διονύσιο. Ωστόσο όμως το νησί βρίσκεται στην επικαιρότητα λόγω της φρικτής δολοφονίας ενός γάτου στην περιοχή Ρωμυρίου, τον οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Διονύσης, ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Να πω εδώ ότι η ΕΡΤ Ζάκυνθο έχει αποκλειστικές πληροφορίες για την υπόθεση αυτή, που είναι λιγάκι περίεργη, γιατί σιγά σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι, όπως επίσης και αποκλειστικό βιντεοειδηπτικό υλικό. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, πρόκειται για Ζακυνθινή κάτοικο Ρωμυρίου, η οποία συνελήφθη μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας της γάτας ότι η 63χρονη την είχε δεμένη σε τοιχείο με ένα κορδόνι και ότι ευθύνεται για το πνιγμό της, και έγινε σχετική έρευνα όπου και διαπιστώθηκε η διάπραξη της θανάτωσης του ζώου. Η συλληφθής αστυνομία, σύμφωνα με σχετική έρευνα, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 30.000 ευρώ, οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή Ζακύνθου, καθώς είχε αυστηροποιηθεί κατά πολύ το νομοθετικό πλαίσιο για την κακοποίηση και θανάτωση ζώων, ενώ προβλέπεται και πολιετής κάθευξη. Ωστόσο, υπάρχει καταγγελία φιλοζωικού σωματείου του νησιού, που αναφέρει σε ανάρτηση ο Ζακυνθινός Όμιλος Μέρημνα Ζώων, ότι προηγήθηκε σχετική καταγγελία της ιδιοκτήτριας του ζώου, ενώ περιγράφηκε τις συνθήκες κατά από τις οποίες διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη. Σύμφωνα με την φιλοζωική οργάνωση, πρόκειται για έναν ανήλικο γάτο, τον οποίο είναι 63χρονη Ζακυνθινή, έπνιξε με κορδόνι περασμένο στο λαιμό του, ενώ το άψυχο σώμα του ζώου, άκουσον, βρίσκεται κατόπιν οδηγιών των αρμόδιων αρχών στην κατάψυξη της ιδιοκτήτριάς του, που έκανε και την καταγγελία, όπου και θα παραμένει έως και την 3η 25 Αυγούστου, λόγω της σημερινής τοπικής αργίας που αφορά τον εορτασμό του πολιούχου της Ζακύνθου Αγίου Διονυσίου, καθώς θα ακολουθήσει νεκροψία. Ωστόσο, να πούμε ότι η 63χρονη που έχει συλληφθεί για τη θανάτωση της γάτας και της έχει επιβληθεί και πρόστιμο, είναι πεθερά της ιδιοκτήτριας της γάτας. Δηλαδή αυτή που έκανε την καταγγελία εκατοίκηλε ουσιαστικά την πεθερά της.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα η οποία πεθερά της φυλά δύο μικρά παιδιά. Θα πάει για συμπληρωματική κατάσταση σήμερα η ιδιοκτήτρια της γάτας που έκανε και την καταγγελία, γιατί έχει κάποιες υποψίες ότι ίσως τα μικρά παιδιά θανάτωσαν τη γάτα χωρίς να το θέλουν και της έδωσαν το λαιμό με ένα κορδόνι με κόμπους και η γάτα είχε μαρτυρικό και βασανιστικό θάνατο. Ωστόσο, η γυναίκα που κατήγγειλε την 63χρονη την είδε κάποια στιγμή πάνω από το άψυχο σώμα της γάτας. Η 63χρονη στην κατάστασή της δεν παραδέχτηκε ότι ευθύνεται για τη θανάτωση της γάτας. Είπε ότι απλά τη βρήκε σε αυτή την κατάσταση με ένα κορδόνι στο λαιμό λίγο πριν η γάτα έτσι ξεψυχήσει.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν υπάρχουν διάφορα θέματα που μένει να διευκρινιστούν, να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση.
0: Και ποιος τελικά ευθύνεται γι' αυτό.
2: Ναι. Βέβαια συνελήφθη ως υπεύθυνη η 63χρονη που φύλαγε τα παιδιά, γιατί η γυναίκα που θα κάνει τη συμπληρωματική κατάθεση σήμερα θα κινηθεί και εναντίον των γονιών των παιδιών που φυλάει η πεθερά της. Έχει κινηθεί και κάτω της πεθεράς της γιατί την είδε πάνω από τη γάτα ενώ η γάτα είχε ήδη ξεψυχήσει. Έχει όμως υποψίες γιατί έχει ενεργό δράση με τις φιλοζωικές οργανώσεις η κυρία που έκανε την καταγγελία, η ιδιοκτήτρια της γάτας, ότι ενδεχομένως τα παιδιά, επειδή τα είχε δει και άλλες φορές να παίζουν, να κυνηγούν και άλλα 20 τα ζώα, ενδεχομένως θέλησαν να παίξουν, αλλά και μη θέλοντας έπνιξαν τη γάτα με αυτό το κορδόνι. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτα σχετικό. Είναι δικές μας αποκλειστικές πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Mm-hmm. Θα δούμε τελικά. Οι αρχές θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει και οφείλουν να κάνουν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη οδηγός γιοταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Την ίδια ώρα το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και από φιλοζωικές οργανώσεις, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά για την υπόθεση. Η Μαργαρίτα Βάρθρη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως έντονες είναι αντιδράσεις εδώ στην Κέρκυρα από το θάνατο ενός σκύλου, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος στον δρόμο τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο δημοσιοποιήθηκε προκαλώντας οργή. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται ένα γιοταχή να αντιλαμβάνεται το σκύλο και να κόβει ταχύτητα, και αφού περνάει πάνω από το σκύλο ξανακόβει ταχύτητα. Η 44χρονη οδηγός που συνελήφθη από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κέρκυρας, όπως είπες και εσύ, Δίκη, αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ενώ της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να πατήσει το ζώο, αλλά δεν το είδε. Που είναι λίγο δύσκολο, καθώς όπως σας είπα, φαίνεται στο βίντεο ότι κόβει ταχύτητα όταν βλέπει το σκύλο και μετά αφού περνάει πάνω από το σκύλο. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής δικογραφίας, οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν αν ο οδηγός θα κληθεί σε απολογία, αν θα παραπευθεί ή αν η δικογραφία θα τεθεί σε αρχείο. Όπως είπες, Βίκη, και οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν έντονες αντιδράσεις και εξετάζουν το δεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά για την υπόθεση. Το γεγονός ότι το ζώο ήταν δεσποζόμενο και άνοιγε στην οικογένεια που κατοικεί στο σπίτι μπροστά από το οποίο σημειώθηκε το περιστατικό, έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση και οργή στην τοπική κοινωνία. Σε περίπτωση που προκύψει από την έρευνα ότι ο θάνατος του ζώου προκλήθηκε εκ προθέσεως, η πράξη διώκεται ως κακούργημα και ο νόμος προβλέπει για τέτοιες περιπτώσεις κάθεξη ως 10 έτη και χρηματική ποινή που μπορεί να αγγίξει τα 50.000 ευρώ, Δίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας και το σκηνικό δεν αναμένεται να παρουσιάσει αλλαγές μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Στο επίκεντρο βρίσκονται Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία. Μέγιστες θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και θερμοκρασίες μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε όμως εμείς στην Δυτική Ελλάδα, στην Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤΑ Πάτρας, να μας πει έτσι εκεί η κατάσταση που επικρατεί, την κατάσταση μάλλον που επικρατεί, είναι ιδιαίτερα, υπάρχει μεγάλη δυσφορία, είναι υψηλές θερμοκρασίες, Αθανασία.
2: Δοκιμάζεται, Βίκη, κυρίες και κύριοι, Δυτική Ελλάδα, και είναι το τρίτο ή τέταρτο, έτσι, η τέταρτη μέρα που δοκιμάζεται τόσο πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στο κέντρο της πόλης των Πατρών αυτή τη στιγμή φτάνουν τους 39 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση όμως να είναι πολύ μεγαλύτερη, το θερμικό φορτίο να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Έχει και υψηλό ποσοστό υγρασίας η Πάτρα, οπότε όλο αυτό το κλίμα είναι αποτρεπτικό για τους περισσότερους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι ευτυχώς και έχουν κοντινές παραλίες και μπορούν να αποδράσουν. Ωστόσο, το αγρίνιο είναι αυτό που σήμερα καίγεται στην κυριολεξία, ενώ γύρω στους 39 με 40 βαθμούς και αυτό, ενώ στο Μεσολόγγι θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου ακριβώς, με την υγρασία εκεί λόγω και της λιμνοθάλασσας να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Φυσικά υπάρχουν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα κλιματιζόμενες αίθουσες προκειμένου να ευπαθείς ομάδες και μεγαλύτερης σε ηλικία άτομα να καταφεύγουν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στην Πάτρα σας είπα ότι έχει κοντινές παραλίες. Στο Μεσολόγγι επίσης μπορεί να πάει κάποιος στην Τουρλίδα, στο Κρυονέρι, στο Λούρο ή ακόμα και να κάνει και λασπόλουτρα στην Αγία Τριάδα, αλλά θέλει μεγάλο ρίσκο αυτές τις ημέρες λόγω της ζέστης. Να πούμε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας λένε οι μετεωρολόγοι. Θα προσέχουμε για τις πυρκαγιές, γιατί όλο το αυτό το θερμικό φορτίο είναι... καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, υπομονή, εδώ θα είμαστε να καταγράφουμε έτσι τις ζέστες και τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα περάσει, δεν στην
0: και ας καταγράφουμε μόνο τις θερμοκρασίες, Αθανασία, όχι
2: ακριβώς,
0: όμως φωτιές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως είπαμε και ακούσαμε, ότι ξεπερνούν ή φθάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο Ελαφωνήσι Χανίων καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας και η εξαντλητική πεζοπορία είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακή ανακοπή 49χρονη Γαλλίδα τουρίστρια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι Ε4 στα Φαλάσσαρνα. Στο μεταξύ, αυτή την περίοδο έχουμε και τη διάσωση 35 περίπου νεοσών γηπαετών στο νησί. Και να πάμε στην Ερθχανιών και στην Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία εχθές. Μια πολύ νέα γυναίκα, 41 μόλις ετών, Γαλλίδα τουρίστρια, περπατούσε, πεζοπορούσε επί αρκετές ώρες στο μονοπάτι Ε4 στα Φαλάσσαρνα, με αποτέλεσμα να αισθανθεί έντονη ευαισθησία και να καταρρεύσει. Η περιοχή εκεί είναι χωρίς καθόλου σκιά, ετρώδης. Φανταστείτε λοιπόν ότι οι 40,5 έχουν αίσθηση 45-46 βαθμών Κελσίου. Η γυναίκα κατέρευσε, άμεσα κλείθηκε το 112 και έσπεσε δύναμη της πυροσβεστικής ασθενοφόρου από το κέντρο υγείας Βάμου. Έγιναν προσπάθειες για την ανάνυψη της άδειας γυναίκας που υπέστη καρδιακή ανακοπή. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του κέντρου υγείας Κισάμου στο νοσοκομείο Χανίων, συνοδεία περιπολικού, για να ανοίγει ο δρόμος να μην υπάρξει καθυστέρηση, ενώ την ίδια ώρα οι διασώστες έκαναν κάρπα. Δυστυχώς όμως στα ΤΕΠ του νοσοκομείου και παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, η γυναίκα κατέληξε, ως τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Ωστόσο δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, και ίσως πρέπει να πει και στην ατζέντα των ξενοδοχείων αυτό, ότι οι άνθρωποι, οι επισκέπτες που αγαπάνε πολύ τη φύση, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, γιατί βρίσκονται σε ένα άγνωστο τόπο με ιδιαίτερες κλιματολογικές ιδιαιτερότητες, συνθήκες. Mm-hmm. Τώρα, έχουμε το μήνα Αύγουστο και πάρα πολλές διασώσεις νεογνών γηπαετών, αλλά και άλλων ειδών πουλιών, που επειδή είναι μικρά και άπειρα, εύκολα εξαντλούνται, με αποτέλεσμα να αφυδατώνονται, συχνά να πνίγονται ή να καταλήγουν στη μέση του δρόμου. 35 συνολικά, μας ανέφερε ο Πέτρος Ολυμπεράκης από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, διασώσεις γηπαετών έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι ασυνήθιστο, καλούνται οι πολίτες, που ευτυχώς θα πρέπει να πούμε εδώ και μπράβο τους. Σε τρεις περιπτώσεις, σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ανταποκρίθηκαν και έπραξαν τα δέοντα και δεν εγκατέλειψαν τα όρνια αβοήθητα, να καλούν τις διευθύνσεις δασών, που αυτές θα έρχονται να παραλαμβάνουν τα πτηνά που θέλουν ειδική μεταχείριση και φροντίδα μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία τους και να καταφέρουν να επιβιώνουν μόνο τους στο άγριο περιβάλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την κάθετη αντίθεσή τους στις σχεδιαζόμενες εξορίξεις μεταλλευμάτων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας επανέλαβαν τα Δημοτικά Συμβούλια Διδημοτήχου και Σουφλίου, καθώς κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν για τη συγκεκριμένη επένδυση λόγω πιθανών διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για το ίδιο μάλιστα θέμα θα συζητήσει απόψε και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Έρθω Ρεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, έχουμε ουσιαστικά επικαιροποιήσεις προηγούμενων ψηφισμάτων τους, με τα οποία έχουν ήδη πει όχι τις εξορίξεις στο Ροζίνο της Βουλγαρίας, σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου στις τελευταίες τους συνεδριάσεις γνωμοδότησαν αρνητικά. Και απόψε, όπως είπες και εσύ, το ίδιο θέμα έρχεται και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί και αυτό έχει κληθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διατυπώσει τη θέση του, γιατί μιλάμε για ένα θέμα που έχει διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τώρα, αυτή η εξόριξη προφανώς δεν έχει ξεκινήσει, γιατί το θέμα είναι σε διαβούλευση και στην τοπική κοινωνία της Βουλγαρίας. Ωστόσο, επειδή υπάρχει εγκύτητα με την Ελλάδα και υπάρχουν πιθανοί διασυνοριακοί κίνδυνοι, η βουλγαρική πλευρά ως όφιλε ζήτησε τις παρατηρήσεις και τις απόψεις και της ελληνικής πλευράς, εξού και οι γνωμοδοτήσεις που ζητήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας. Τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρέχει η Βουλγαρία, Τα αποθεματικά μεταλλεύματα στην περιοχή όπου σχεδιάζεται αυτή η εξορυκτική δραστηριότητα είναι περίπου 12 εκατομμύρια τόνοι. Η εξόρυξη προβλέπεται να γίνει στη διακρατική λεκάνη απορροής του Ερυθροποτάμου που καταλήγει στον Εύρο και οι έντονες ανησυχίες που διατυπώνονται αφορούν το ρυπαντικό φορτίο από στοιχεία όπως αρσενικό, υδράργυρος, μόλυβδος, την όξινη απορροή στο ανοιχτό όριγμα, πιθανές αστοχίες του φράγματος, την υπόγεια διαφυγή ρύπανσης και τη διασπορά παραγόμενων εναέριων αποβλήτων από την εξόρυξη που μπορεί αυτή η διασπορά να έχει εμβέλεια μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα. Σε κάθε περίπτωση, η δίκη ήδη από τις αρχές του 24 που το θέμα άρχισε να συζητιέται και να απασχολεί πιο έντονα τον Εύρο, όλες οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί ως τώρα είναι αρνητικές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα συμπληρώνονται 19 χρόνια από τη μεγάλη φωτιά του 2007 στη Ζαχάρο. Σήμερα το πρωί έγινε το μνημόσυνο για τους πεσόντες πυροσβέστες, ενώ το απόγευμα θα τελεστεί το μνημόσυνο για τα θύματα της πυρκαγιάς. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και να θυμίσουμε, Παναγιώτη, ότι τότε είχαν χάσει τη ζωή τους 49 άτομα.
6: Ακριβώς, 49 άτομα στην Ηλία, συνολικά 64 σε όλη τη χώρα και σε γειτονικούς νομούς. Αλλά σε ό,τι αφορά την Ηλία, είχαμε 49 νεκρούς, πάνω από 1 εκατομμύριο καμένη γη. Μια τεράστια οικονομική και οικολογική καταστροφή που τα σημάδια της ακόμα υπάρχουν ορατά στην Ηλία παρά τη φυσική αναγέννηση. Οικονομικά η περιοχή δεν ήταν εύκολο να ορθοποδήσει, τα ακολούθησε και η οικονομική κρίση. Μιλάμε για μια πύρινη τραγωδία. Σήμερα το πρωί τελέστηκε το μνημόσυνο για τους τρεις πυροσβέστες που έφτασαν πρώτοι στη φωτιά και δυστυχώς κάηκαν, απανθρακώθηκαν. Έγινε το μνημόσυνο παρουσία και της πολιτικής ηγεσίας και στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένο το μνημόσυνο των συγγενών των θυμάτων στο εκκλησάκι που έχει στηθεί εκεί στην μνήμη τους. Μετά από 19 χρόνια οι πολίτες που είναι ακόμα και θυμούνται την κατάσταση τονίζουν ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά πράγματα στην πολιτική προστασία και στην πυροσβεστική και στόχος είναι κάτι τέτοιο να μην επαναληφθεί 19 χρόνια μετά, να μην ξαναζήσει η Ηλία μια τέτοια τραγωδία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Ένα 7χρονο αγοράκι κινδύνεψε χθες σε παραλία του Δήμου Τεμπών, σώθηκε από τους ναυαγοσώστες και νοσηλεύεται τώρα εκτός κινδύνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Ένα ακόμη περιστατικό που η παρουσία των ναυαγοσωστών έπαιξε καθοριστικό ρόλο και το λέμε αυτό γιατί πριν από ένα μήνα είχαμε ένα ανάλογο περιστατικό με μια 45χρονη γυναίκα στο στόμιο της Λάρισας όπου οι ναυαγοσώστες πραγματικά την επανέφεραν στη ζωή καθώς είχε χάσει τις αισθήσεις της. Το ίδιο συνέβη χτες και με το 7χρονο αγόρι που πήγε να κάνει το μπάνιο του μαζί με τους γονείς του και κάποια στιγμή αισθάνθηκε την αδιαθεσία. Μέχρι οι ναυαγοσώστες να τρέξουν στο σημείο να τον επαναφέρουν κάνοντας κάρπα, γιατί αυτό τον επανέφερε στην ζωή και στη συνέχεια στον οφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας όπου νοσηλεύεται, είναι εκτός κινδύνου, αυτό είναι το σημαντικό, αλλά να δεικνύει για μία ακόμη φορά την χρήση των ναυαγοσωστών πόσο απαραίτητη είναι στις παραλίες. Αυτό όμως που τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Τεμπών, ο κ. Γιώργος Μανώλης, είναι ότι με βάση την νομοθεσία ότι είναι οι συγκεκριμένοι ναυαγοσώστες στην περιοχή, όμως ο ίδιος υποστηρίζει ότι θα, με βάση την εικόνα και την ακτογραμμή που υπάρχει, ότι θα πρέπει να είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι ναυαγοσώστες, γιατί είναι πάρα πολύ καθοριστική η παρουσία τους στα παράλια της Λάρισας, εκεί όπου είναι χιλιάδες ελαιόμενοι που βρίσκονται στα παράλια όλο αυτό το διάστημα έτσι, του καλοκαιριού.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Ομάδα εθελοντών τώρα που θα εκπαιδευτούν στη χρήση απεινιδωτή για να παρέχουν την πρώτη κρίσιμη βοήθεια σε λουόμενους στις παραλίες του Δήμου Μαρονίας Απών συγκροτείται με ιδιωτική πρωτοβουλία. Περισσότερα τώρα θα μας πει η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής. Αμαλία.
8: Καλό μεσημέρι από Κομωτινή. Σε εθελοντική δράση συγκρότησης ομάδας 10 ατόμων που θα μπορεί να είναι οργανωμένη και συνδεδεμένη και να προσφέρει υπηρεσίες χρήσης απεινιδωτή κάλεσε τους κατοίκους της Μαρόνιας η Εσρά Δεβεντίογλου Καραμπινάρ, παιδίατρος με καταγωγή από Κομωτινή, η οποία είναι κόρη του γιατρού Ομέρ Δεβεντίογλου, που έχασε τη ζωή του από καρδιακή προσβολή στην παραλία Πλατανικής Μαρόνιας πριν 3 εβδομάδες, καθώς τα πρώτα 5 λεπτά που είναι κρίσιμα για τη ζωή δεν υπήρχε κοντά ποινιδωτής. Η τραγική ηρωνία είναι πως κανένας από αυτούς που έσκεψαν να βοηθήσουν δεν ήξεραν και δεν ενημέρωσαν τον ναυαγοσώστη, ο οποίος διαθέτει και ποινιδωτή. Η κυρία Δεβεντίγλου ζήτησε να συγκροτηθεί ομάδα 10 ατόμων μόνιμων κατοίκων της Μαρόνιας και να εκπαιδευτεί και εκπαιδεύεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στη χρήση του ποινιδωτή και κυρίως στη ψυχραιμία που πρέπει να επιδειχθεί εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, θα υπάρχει μια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο που θα ενημερώνει για το πού βρίσκεται ο πλησιέστερος στο περιστατικό εθελοντή σε μια περιοχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αμαλία. Καταστράφηκαν πριν καν λειτουργήσουν οι 3 από τις 4 ράμπες πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες που τοποθετήθηκαν σε παραλίες του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ύστερα από την κακοκαιρία της περασμένης εβδομάδας. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει και να πούμε, Ελένη, πως αυτό ήταν ένα έργο προϋπολογισμού 275.000 ευρώ και δεν λειτουργήσε καν.
9: Δεν λειτουργήσε. Καλώς μεσημέρι, γιατί ο καιρός εδώ στο Αιγαίο δεν τα σήκωσε. Αν και μάθαμε ότι στην Κρήτη, ας πούμε, στο Λιβικό Πέλαγος, παρόμοια κατασκευή άντεξε. Τώρα, εδώ έχουμε διστάμενες απόψεις για το πώς τεχνικά, τέλος πάντων, έπρεπε να γίνει αυτή η εγκατάσταση, γιατί εδώ πέρα αποδείχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, τη χωροθέτηση την κάνει κτηματική. Και τώρα ο Δήμος έχει ζητήσει να αλλάξει η χωροθέτηση. Στην ίδια παραλία δηλαδή, αλλά σημείο που να είναι πιο επίνεμο. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Πάντως το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα από το γεγονός ότι αυτά άρχισε η εργολαβία μέσα στο Μάιο, κάπου μέσα στον Ιούνιο τελείως. Είχαν μπει επίσης και τουαλέτες για αμαία, καθώς επίσης και χώροι στάθμευσης για τα αυτοκίνητα, ας πούμε, που θα χρειάζονταν και μετά να πάνε στις ράμπες. Και είχαν και πάρα πολλές ζημιές από κάποιους, βέβαια, που δεν τα σεβάστηκαν, από ό,τι μας έλεγε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Τώρα, ο επικεφαλής λαϊκής εισπύρωσης, ο κύριος Τσαπράζης, είπε ότι εδώ δόθηκαν ένα σωρό χρήματα και παρεκάμφθησαν βασικές εγκρίσεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της κατασκευής. Η θάλασσα περιοχή, στην αλήθεια, είναι βαθιές και εκτεθειμένες σε κυματισμό, γεγονός που απαιτούσε λιόμενα ή κινητά ισοσυστήματα με ρόδες, τα οποία θα μπορούσαν να τοποθετούνται και να αποσύρονται καθημερινά όταν υπάρχει ανάγκη, με τη βοήθεια βέβαια του ναυαγοσώστη. Και συνέδεσε το ζήτημα με ευρύτερες καθυστερήσεις στην κρατική μέρημνα για άτομα με αναφυρία, αναφέροντας την περίπτωση κατοίκου της Αγοράς που είχε ολική τυφλότητα, που εδώ και 10 χρόνια δυσκολεύεται να πάρει το αντίστοιχο επίδομα. Τώρα, ο κύριος Καμπούρης από την πλευρά του Δήμου Ρήγα Θεραίου, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, ο αντιδήμαρχος, είπε ότι το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού μέσα του Υπουργείου Εσωτερικών και συμμετείχαμε με κάποια άλλη μελέτη για το πού θα τοποθετηθούν και αυτά τα σημεία τα ενέκρινε η κτηματική υπηρεσία. Είπε ότι η διοίκηση είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την αντοχή των κατασκευών ήδη από τότε που τοποθετήθηκαν, στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, ο ανάδοχος είχε διαβεβαιώσει πως τα συστήματα λειτουργούν σε αντίστοιχα ανοιχτά πελάγη.
0: Μάλιστα.
9: Πάντως και οι δύο είναι τώρα διατεθειμένοι να προχωρήσουν και να το φτιάξουν αυτό το έργο και μάλιστα σκέφτονται το χειμώνα, επειδή ακόμα είναι πιο άγρια τα πράγματα με τις θάλασσες, να αποσυναρμολογείται τελείως και να ξανασυναρμολογείται κάθε χρονιά. Όπως είπε, είναι δύσκολο να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι προδιαγραφές, είπε ο κύριος Καμπούρης. Αυτά προβλέπει τέλος πάντων το πρόγραμμα. Αυτά κάναμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Πάντως, καλό θα είναι να αναφέρουμε που είναι. Είναι στο Χορευτό, στον Αεγιάννη, στο Παπανερό και στους Αγίους 40.
9: Το θέμα είναι ότι οι τρεις δούλεψαν. Αυτοί στον Αεγιάννη, μάλλον οι τρεις δεν δούλεψαν. Αυτοί στον Αεγιάννη. Έχει αντέξει πάντως.
0: Στον Αγιάννη, στο Χορευτό πάντως, Παπανερό και Αγίου 40 δεν άντεξαν.
9: Δεν λειτουργήσαν.
0: Δεν λειτουργήσαν καν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. έναρξη της κυνηγετικής περίοδου σήμερα στο Λασίθι και ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το κυνήγι, υπάρχουν ορισμένοι ψηφιακοί κανόνες τους οποίους οφείλουν να ακολουθήσουν οι κυνηγοί. Να πάμε εμείς στον Ιάσον Ταυλά από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, έτσι ώστε να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ιάσον.
10: Καλό μεσημέρι, και για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, φέτος έχουμε ένα ειδικό καθεστώς για το Τριγώνι, όπου θεσπίζεται ετήσιο εθνικό όριο 36.000 ατόμων, μειωμένο κατά 87% σε σχέση με την

0: ακολουθούνται οι κυρώσεις που προβλέπονται.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, εναλλακτική διαδικασία θα γίνεται μέσω SMS για μη κατόχους smartphones. Τώρα να σας πω για την Κρήτη τώρα, ότι η περίοδος του κυνηγιού του λαγού, που βασικά ενδιαφέρει τους κριτικούς εδώ, είναι από 15 Μάου έως 11 του 27, 15 Μάου του 26. Επιτρέπεται επιτρεπόμενες μέρες την Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή και όριο ένα άτομο ανάεξοδο. Εγώ δεν συμφωνώ με το κυνήγι, παρότι έχω ένα όπλο από τον παππού μου.
1: Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή η Άσον. Δεν μπορούμε να την αναλύσουμε τώρα. Εσύ πάντως δεν συμφωνείς, ίσως κάποιοι άλλοι διαφορούν.
0: Από εκεί πέρα όμως.
1: Πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες.
0: Οι κανόνες και καμιά φορά οι κυνηγοί προστατεύουν περισσότερο το περιβάλλον σε κάποιες φορές που έχω δει. Δηλαδή και αυτοί δεν θέλουν να χάνουν τα θυράματα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν είναι μόνο οι κυνηγοί, είναι τα ψεκάσματα, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τη φύση. Είναι πολλά πράγματα που έχουν λιγοστέψει πραγματικά την πανίδα στα δάση μας.
1: Γι' αυτό είπα, Ιάσον, ότι είναι μεγάλη συζήτηση το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, διότι υπάρχουν πάντοτε υπέρ και κατά σε οτιδήποτε και αν αποφασίσουν.
0: Όπως το περτάρεμα, όπως και το κυνήγι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όλα αυτά έχουν οι παλιοί είχαν μια ισορροπία διαφορετική.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε τώρα ότι
1: ίσως ανατρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Και να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς με την έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, τίθεται σε εφαρμογή και η πρώτη μια σειρά τροποποιήσεων στις γραμμές του ΟΑΣΤ που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή. Ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αλλάζει ο χάρτης των δρομολογίων του ΟΑΣΤ, ειδικά για τα λεωφορεία που κινούνται στην Καλαμαριά, από εκεί προς εκεί. Μία ξεχωριστή γραμμή ιδρύεται πλέον και θα κατευθύνεται από το τερματικό σταθμό του μετρό στη Μίκρα, το καινούργιο τερματικό δηλαδή, προς το αεροδρόμιο και ξεκινάει την Πέμπτη, δηλαδή την ημέρα λειτουργίας της νέας γραμμής του μετρό. Όλες οι υπόλοιπες ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου. Μία νέα γραμμή θα συνδέει τους δύο τερματικούς σταθμούς, τη Μίκρα με τη Νέα Ελβετία, και από εκεί και πέρα αυτή λέγεται η γραμμή Μ2, η οποία θα πηγαίνει, η γραμμή Μ2 θα πηγαίνει από τη Μίκρα στο IKEA, για να συνδέει με τα άλλα δρομολόγια. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει, καταργούνται ουσιαστικά οι γραμμές του 6 και γίνονται πλέον γραμμές που συνδέουν τη Μίκρα με τη Νέα Ελβετία μέσω δύο διαφορετικών δρομολογίων. Το 7 μετατρέπεται σε τοπική γραμμή της Καλαμαριάς, ενώ θα έχουμε και αλλαγές όσον αφορά το ιστορικό των δρομολογίων στο 33 του Αγίου Παντελήμωνα δηλαδή και στο 39 της Κηφισιάς. Καλό είναι οι επιβάτες που χρησιμοποιούν αυτά τα λεωφορεία να ενημερωθούν αναλυτικά για το κάθε σταθμό όπως έχουν διαμορφωθεί, προκειμένου από 1η Σεπτεμβρίου να ξέρουν πώς να παίρνουν τα λεωφορεία τους. Αν και οι περισσότεροι θα εξυπηρετούν τουλάχιστον για το κέντρο με το μετρό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε συνήθως της τελευταίας στιγμής και αυτό φαίνεται καθώς στην Θάσο. Υπάρχει πληρότητα πάνω από 95% και οφείλεται σε αυτό για στους Έλληνες τουρίστες που είναι της τελευταίας στιγμής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Ασφεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
3: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά στη Θάσο επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση από αυτό το κομμάτι του τουρισμού της τελευταίας στιγμής που στην πλειοψηφία τους ήταν Έλληνες, όπως σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ο κύριος Γιάννης Μαρτιανός. Σημειωτέων ότι αυτή τη στιγμή η πληρότητα στα ξενοδοχεία και στα δωμάτια ξεπερνάει το 95%. Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε ότι γενικότερα στη Θάσο φέτος κυριαρχούν τα πρωτεία, έχουν οι Ρουμάνοι τουρίστες, και από την άλλη, σύμφωνα και με τις κρατήσεις που υπάρχουν και από τις πλατφόρμες των κρατήσεων, φαίνεται ότι η επόμενη εβδομάδα θα κινηθεί το ίδιο ακριβώς όπως οι προηγούμενες δύο, ενώ υπάρχουν πολύ αισιόδοξα μηνύματα και για το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον κύριο Μαρτιανό. Εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μετατροπή της κοινοπραξίας του καζίνο Λουτρακίου σε ανώνυμη εταιρεία πρόκειται να συμβεί με πρωτοβουλία του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, μετά και τα νέα οικονομικά και νομικά δεδομένα. Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά σε έκτακτη συνέντευξη τύπου και ο Σταύρος Ζορμπαλάς τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Πράγματι, πάμε σε ένα μετασχηματισμό. Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το καζίνο Λουτρακίου περνά σε ένα άλλο καθεστώς. Από κοινοπραξία μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία για 99 χρόνια, σύμφωνα και με τα όσα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας

0: Αγίων Θεοδόρων, με το νέο καθεστώς, όπως τόνισε ο Δήμαρχος ο κ. Γκιόνης, ο Δήμος έχει εξασφαλίσει εγγυημένο ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα 900.000 ευρώ σε ετήσια αναπροσαρμογή, πρόσθετη συμμετοχή στα κέρδη και διατήρηση του ποσοστού 16% χωρίς απομείωση, ακόμα και σε περίπτωση μελλοντικών αυξήσεων του κεφαλαίου, είπε ο Δήμαρχος. Για την παραχώρηση της χρήσης.
1: Μάλιστα. Μάλλον έχουμε χάσει τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έχουμε ακούσει ένα μεγάλο κομμάτι από το ρεπορτάζ του. Εμείς να πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς έχουμε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση των τοιχογραφιών της Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου, το οποίο ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Ένα σημαντικό έργο για τη διάσωση αλλά και για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσπρωτείας προχωρά στη Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου, καθώς η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των ιστορικών τοιχογραφιών του μνημείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 297.000 ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το πρόγραμμα LEADER. Πρόκειται για χρηματοδότηση που επιτρέπει την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ούτε για το Δήμο Φιλιατών, ούτε για τη Μητρόπολη Παραμυθιάς. Οι τοιχογραφίες της Μονής, να ξέρετε ότι αποτελούν ένα σημαντικό δείγμα της μεταβαζιδανής ισογραφικής στην περιοχή. Χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα και αποδίδονται στο εργαστήριο του σημαντικού ζωγράφου Μιχαήλ. Μάλιστα. Από το Λινοτόπι Καστοριάς, γεγονός που ενισχύει ιδιαίτερα την καλλιτεχνική και ιστορική αξία του μνημείου. Ωστόσο, η κατάσταση διατήρησής του έχει επιβαρυνθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου και οι τοιχογραφίες έχουν υποστεί εκτεκταμένες φθορές με ιδιαίτερες σοβαρές συνέπειες να έχουν προκληθεί από πυρκαγιά που σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Mm-hmm. Η επέμβαση, να ξέρετε, κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αλλοιώσεις και να διασφαλιστεί η προστασία των έργων για τις επόμενες γενιές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε στην Χίο, καθώς σήμερα ξεκινά το 5ο Χίος Φέστιβαλ. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πρόκειται για το φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με πρώτο σταθμό σήμερα και να είναι στο Μάρμαρο Καρδαμήλων, τον παραλιακό οικισμό των Καρδαμήλων, το λιμάνι και τη θάλασσα, να διαμορφώνει το φυσικό σκηνικό της βραδιάς, όπου ο Παντελής Λύκος και η Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, θα παρουσιάσουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποιήση και τη ζωντανή μουσική. Είναι εμπνευσμένα από την ποιήση του Οδυσσέα Ηλίτη. Το ταξίδι αυτό που συνδέεται την καλλιτεχνική δημιουργία με το ανθρώπινο βίωμα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Πρέπει να πούμε ότι οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και την επόμενη, με ξεχωριστή τη συμμετοχή του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αττικής κ. Θεοδόρου Δευτέρου, με τη βραδιά της 28ης Αυγούστου να είναι αφιερωμένη σε αυτόν. Με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία του Χίου, μεταξύ αυτών και στο Αρχοντικό Καστέλι. Θα να πούμε επίσης ότι είναι μια σειρά από εκδηλώσεις που γίνονται με πλήθος ομιλητών που θα θίξουν θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του τόπου και με την πορεία που μπορεί να έχει. Ενώ ξεχωριστά αναμένεται να είναι και η προώθηση, τουλάχιστον θέλει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με την έκθεση προϊόντων από όλο το Βόρειο Αιγαίο που θα γίνει την επόμενη Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, στο Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο Γιώργος Καλυτάς. Οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες για το κοινό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Βέβαια, στις προειδοποιήσεις είναι πως η θερμοκρασία θα διατηρηθεί και αύριο σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην ισχυωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Αν εξαιρέσεις τη ζέστη που δεν το λες για κανονικότητα, το να είναι τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και αρκετές περιοχές της χώρας να είναι στο φούρνο με σαραντάρια, αυξημένη υγρασία και απομεκτική ατμόσφαιρα, αν εξαιρέσεις αυτό λοιπόν, όλα τα άλλα δείχνουν κάπως μια επιστροφή σταδιακή στην κανονικότητα και στην καθημερινότητα. Από τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου νωρίτερα με πολύ γεμάτη ατζέντα, μέχρι την επιστροφή των εκδρομέων από τις διακοπές. Και αυτό το τελευταίο είναι σχετικό, γιατί κάποιοι έρχονται, κάποιοι άλλοι φεύγουν, ωστόσο το ισοζύγιο γέρνει πλέον καθαρά προς την πλευρά της επιστροφής και η διαφορά είναι εμφανής από το πρωί και στην κίνηση στους δρόμους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 24 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, είπε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ακόμη πρωτοβουλίες από την αγορά και για τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Οριοθετήθηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Πεντέλη επί της οδού Αριστοφάνους. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη δασική πυρκαγιά στο περιβόλι Γρεβενών. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιά σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες. Ανοιχτή 7 κλιματιζόμενη χώρη του Δήμου Αθηναίων. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στις φλόγες πετρελαιοφόρου που επλήγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Σώω το πλήρωμα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία για τη βοηθειά της Ηνωμένες Πολιτείες. Δικαίωμά μας να απαντήσουμε, λέει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και τέλος έθριος και ζεστός ο καιρός, 39 βαθμοί στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Σε πολύ ψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει λοιπόν κυρίες και κύριοι κατά τόπους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αυξημένος βέβαια παραμένει πάντα και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα νεότερα για την εξέλιξη του καιρού, καθώς και για τις συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση νωρίτερα του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και σε εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και μάλιστα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νότι, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 27 και έναν συνολικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αν όπως σωστά επεσήμενες και το αναμένουμε μείνει σε ψηλά επίπεδα ο υδράργυρος, στο πολιτικό πεδίο το κλίμα θερμαίνεται έτσι περαιτέρω και παρά το χειμώνα που θα ακολουθήσει, την προκειμένο και άνοιξη, μέχρι τότε θα είναι υψηλά το πολιτικό θερμόμετρο αναφυσβήτητα. Ο Πρωθυπουργός, όπως σωστά είπε, Γρηγόρη, περιέγραψε όχι μόνο το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής, προανήγγειλε ότι το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής θα ανακοινωθεί την ΔΕΘ, αλλά θα δεχθεί και ένα οδικός χάρτης, θα περιγραφεί ένας οδικός χάρτης μέχρι το 2030, όχι μόνο η σεζόν 26-27, απάντηται στην έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, που εκάστοτε ο Πρωθυπουργός εξαγγείλει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για το επόμενο έτος και έτσι οριοθετείται και η νέα πολιτική σεζόν που ξεκινάει. Εδώ τώρα πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα ήταν το πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νέας αυτής πολιτικής σεζόν 26-27, το τελευταίο πριν από την έκθεση της Θεσσαλονίκης και βεβαίως η έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία έκθεση πριν τις εκλογές, την οποία ανεβαίνει για πολλαστή φορά από το 2019. Που πρωτοεξελέγει ο κυρίαρχος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός.
1: Και όλα αυτά που λες έχουν τη σημασία τους, πολύ μεγάλη σημασία. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό που είπε εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής.
1: Τώρα, στη συνέχεια, νότι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό των έργων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο την ολοκλήρωση του Ταμείου στις 31 Αυγούστου, σε λίγες μέρες από τώρα δηλαδή.
2: Ναι, και εγώ λίγο νωρίτερα στην εκπομπή της Ευαγγελίας Παλτερίσης, μάλιστα του Ρέντιο, σημείωσα Γρηγόρη ότι αυτό εμένα, που καταλαβαίνω, θυμίζει, περιγράφει μάλλον, και έναν οδικό χάρτη μετά τις εκλογές. Οργανώνει ένα προεκλογικό αφήγημα από τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Γιατί ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Λαϊκό Κόμμα, ο Μακρόν, ο φιλελεύθερος πρόεδρος της Γαλλίας και ο Ντακώστας Σοσιαλδημοκράτης, που ήταν οι πρώτοι που έθεσαν το ζήτημα της, μετά την πανδημία του COVID και την ύφεση που προκάλεσε στις οικονομίες όλου του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης, το ζήτημα ενός ταμείου ανασύνταξης και ανθεκτικότητας του RRF. Σημείωσε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ της, από τα κονδύλια που ήταν δυνατόν να διαθετούν. Από 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα υπάρχει εκκρεμότητα μόλις 2, και αυτά θα ολοκληρωθούν τις επόμενες μέρες. Γιατί ξέρεις, τα χρήματα που έρχονται από το Ταμείο δεν είναι όπως από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ για παράδειγμα, που μπορούν με γέφυρα να περάσουν σε μια επόμενη περίοδο, ή τα παίρνεις μέχρι τότε ή χάνονται. Θα ολοκληρωθούν και μέχρι θα υποβληθεί ο φάκελος και μέχρι το Δεκεμβρίο θα πληρωθούν. Σημείωσε και μια σειρά από άλλες, κατά την κυβερνητική ανάλυση, επιτυχίες. Αυξήθηκε το ΑΕΠ, ενώ άλλες χώρες είδαν το ΑΕΠ τους να υποχωρεί. Έχουμε βεβαίως το επίπεδο της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, που θα παραλάβει το 2028 τα Καναντέρ, που και μέλη της πρωτοβουλία άρχισαν να ξαναπαράγονται. Είχε μείνει πίσω η παγκόσμια κοινότητα σε αυτό, και αυτή είναι μια απάντηση στις φωτιές και στο μέλλον. Βεβαίως θα έχουμε και την δυνατότητα να δούμε και τα εγγένεια του μετρό, μάλλον της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης και στην Καραμαλιά. Την Πέμπτη θα ανέβει ο Πρωθυπουργός.
1: Όλα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Όλα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μια σειρά από σημεία. Αναφέρθηκε στο χωροταξικό και για τα αιωλικά πάρκα και για τα θαλάσσια πάρκα, και οπωσδήποτε μην ξεχάσουμε την ξεχωριστή αναφορά προς το τέλος της ομιλίας του που έκανε στα ελληνοκριτικά.
1: Πριν φτάσουμε εκεί, πάμε να ακούσουμε τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμείευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Και είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά νότι, δύο αναφορές θέλω, δύο σημεία να σχολιάσουμε. Το ένα, η ειδική αναφορά του Πρωθυπουργού στην Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές από 1 Σεπτεμβρίου, η συμφωνία για τις τιμές στα ράφια δηλαδή. Και το δεύτερο, η κριτική σε αιτιάσεις αντιπολίτευσης για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
2: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πρώτο, η κυβέρνηση σταθερά παραδέχεται ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και υποστηρίζει ότι κάνει ό,τι μπορεί για να το αντιμετωπίσει. Ένα λοιπόν σημείο, μια απάντηση είναι και αυτή που ξεδιπλώνεται με την προσπάθειά της να φανούν στα ράφια χαμηλότερες τιμές για προϊόντα μετά από συμφωνία με κοινωνικού, ναι, με συμφωνία με τους, θα λέγαμε κοινωνικούς εταίρους, δεν εννοούμε τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε πρώτη φάση. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο με ρώτησες.
1: Είναι για την κριτική της αντιπολίτευσης αναφορικά με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
2: Ναι, ναι, θα έχουμε μια ευκαιρία αύριο να συζητήσουμε και με στελέχη της κυβερνητικά και της αντιπολίτευσης, γι' αυτό σε μια εκτακτή εκπομπή θα κάνω, αλλά η κυβέρνηση επιμένει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί ευρωπαϊκοί σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να αποπληρώνεται το χρέος, το δημόσιο χρέος. Δεν μπορούν να διατίθενται αυτά τα κεφάλαια σε παροχές, έτσι όπως ουσιαστικά ζητούσε η κυβέρνηση, και υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο το πλεονέκτημα είναι διπλό, διότι όχι μόνο μειώνει το χρέος, αλλά και οι δυνατότητες μελλοντικού δανεισμού θα είναι πολύ καλύτερες, με χαμηλότερα επιτόκια διαπραγματεύσεων σε κάθε επίπεδο.
1: Ωραία.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισε και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάδα και δημιούργησαν ένα πλαίσιο, αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό λέει η κυβέρνηση, η χώρα βρίσκεται σε μια πορεία όπου σε ένα χρόνο δεν θα είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την κυρία Μητσοτάκη το έχει καταφέρει. Αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται, υποστηρίζει η κυβερνητική αφήγηση.
1: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Μητσοτάκης για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
3: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
1: Και να κλείσουμε Νότια Ανιάδη με το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα.
2: Ναι, τα ηλεκτρικά και με δεδομένα όλα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών δεν μπορούσαν να λείπουν. Προς το τέλος της εισαγωγικής ομιλίας του κ. Μητσοτάκη, προς το Υπουργικό του Συμβούλιο, σημείωσε ότι επανέλαβε, μάλλον, ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει μια και μοναδική διαφορά της Παλαιοκροπίδας και της ΑΟΣ, και κάλεσε την Άγκυρα για άλλη μια φορά να απαντήσει αυτό, να συμφωνήσει την προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Ουσιαστικά αυτό έρχεται και σαν συνέχεια απαντήσεων και τοποθετήσεων κυβερνητικών τελεχών και του Υπουργού Εξωτερικών, καθήλων αρμοδίου, τη συνέντευξη που παραχώρησε χτες στο Βήμα Δημοσίευσης και μάλλον χτες στο Βήμα της Κυριακής, στο οποίο εγώ ξεχωρίζω τη φράση «θέλουμε ειρήνη, αλλά από θέση ισχύως». Και αυτό το θέση ισχύως, η αυτοπεποίθηση δηλαδή που θέλει ως μήνυμα να σταλεί προς τα έξω, νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της νέας μεταναμόμενης τριβής, φάσης τριβών με την γείτονα.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό.
3: Τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες, Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Αυτά λοιπόν ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμένουμε το μεταξύ και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Στο δρόμο πάντα προς τη ΔΕΘ και με φόντο το πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 2027 αλλά και τον οδικό χάρτη για το 2030. Το News Radio 105,8 και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ξεκίνησαν από σήμερα μια μεγάλη έρευνα. Άνοιξαν τα μικρόφωνα του σταθμού και φιλοξενούν εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και της πραγματικής οικονομίας προκειμένου να φουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα ήθελε να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα ρωτήθηκε αν θα έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων του κλάδου, ποιο θα προέτασε στο βασικότερο, στο πρώτο, στο οποίο θα θέλει απάντηση και ικανοποίηση από το κυβερνητικό επιτελείο.
4: Η ΓΕΣΕΒΕ έχει αποστείλει στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα μια σειρά αξώνων πολιτικής που αφορούν από το φορολογικό μέχρι την κατάρτιση. Θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες της εμπόρευσης βιοτέχνης, αλλά βεβαίως τα κυρίαρχα θέματα έχουν να κάνουν με το φορολογικό, το ασφαλιστικό και τη ρευστότητα και τη στέγαση.
5: Εάν μπαίνουμε σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων, ποιο θα προτάσατε ως το βασικότερο, ως το πρώτο στο οποίο θα θέλατε απάντηση και ικανοποίηση από το
4: κυβερνητικό? Είναι πολύ δύσκολο να πάω σε ένα, αλλά θεωρώ θα πρέπει να καταργηθεί επιτέλους ένας νόμος του 2023 και αφορά την τεχματή φορολόγηση, που είναι ένας άδικος νόμος και δημιούργησε τεράστια προβλήματα και έκλεισαν επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Και το δεύτερο είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται μέρα με τη μέρα. Και βέβαια πρέπει να δούμε το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης. Έτσι, και με τη ρύθμιση, που είναι κάτι που ζητάμε, είναι η θεσμοθέτηση επιτέλους της προστασίας επαγγελματικής στέγης.
1: Ανάλογη ερώτηση έγινε και στο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητήρου Αθηνών. Ποιο είναι το πρώτο αίτημα που θα έρθει προς την κυβέρνηση και θα ζητούσε άμεσα απάντηση?
6: Τα βασικά ζητήματα που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ως μικρομεσαίοι είναι τα εξής. Το ένα είναι το ενεργειακό, πάρα πολύ σοβαρό. Το ενεργειακό επηρεάζει τον πληθωρισμό. Το δεύτερο ζήτημα που είναι σημαντικό είναι η ενέργεια. Η ενέργεια η οποία καύσιμα που ακούμε σήμερα, ένα προϊόν για παραχθεί χρειάζεται καύσιμα, για να μεταφερθούν τα προϊόντα χρειάζεται καύσιμα. Όσο αυτά τα δύο ζητήματα δεν βρίσκουν λύση, αυτό τι σημαίνει? Περιορίζουν το εισόδημα του καταναλωτή, άρα μειώνουν τις αγορές. Και βέβαια μην ξεχνάμε το θέμα της στέγης για αυτούς που τους αφορά. Και τέλος η ρύθμιση χρεών. 330.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας, κύριε Αδαμόπουλε, αυτή τη στιγμή έχουν αρρύθμιστες υποχρεώσεις.
7: Και αν σας ζητούσα μια διαβάθμιση, μια ιεράρχηση.
5: Μια προτεραιοποίηση, ας το πούμε έτσι, ναι.
6: Σίγουρα θα σε έλεγα το πρώτο θέμα της ακρίβειας. Γιατί η ακρίβεια ουσιαστικά δεν επηρεάζει μόνο τον καταναλωτή που είναι αυτονόητο, επηρεάζει και τις επιχειρήσεις.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Η πορεία υλοποίησης της συμφωνίας βρέθηκε επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να ενημερώνει για τους κωδικούς και το είδος των προϊόντων. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας τάχτηρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γογό, τι έχουμε να περιμένουμε σε μια εβδομάδα από σήμερα? Μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περισσότεροι από 1.100 κωδικοί έχουν μέχρι στιγμής μπει στη λίστα με τις μειώσεις τιμών που έχει καταρτήσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, με τον αριθμό τους, Γρηγόρη, να αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες μέρες. Από τις 31 Αυγούστου, όπως είπες και εσύ, την ερχόμενη Δευτέρα, οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ αυτές τις μειώσεις. Μάλιστα, θα υπάρχει και ειδική σήμανση. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε αυτούς τους 1.100 κωδικούς που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, πρόκειται περίπου για 750 κωδικούς επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές, αλλά και 100 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παρότι, Γρηγόρη, να πούμε ότι αρχικά έχει γίνει γνωστό ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας δεν θα περιλαμβάνονταν στη συμφωνία, τελικά κάποιες αλυσίδες έστειλαν μία λίστα με 100 μέχρι στιγμής κωδικούς. Στην τελική λίστα τώρα προστίθενται και περίπου 300 υπάρχει κωδική σχολικών ειδών, όχι μόνο από σούπερ μάρκετ Γρηγόρη, αλλά και από αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών βιβλιοπωλείου που κατέχουν και τη μερίδα του λέοντος στην αγορά, σε αντίθεση με τα σούπερ μάρκετ. Και έτσι οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν αυτά τα είδη σε χαμηλότερες τιμές και εκτός σούπερ μάρκετ. Μέχρι στιγμής πάντως η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές κινείται στο 6,5 με 7%. Ωστόσο, πρόκειται για ένα ποσοστό που δεν έχει κλειδώσει ακόμα, καθώς δεν έχει προσθεθεί η συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Στις μειώσεις τιμών που έχουν στείλει ήδη οι προμηθευτές, θα προσθεθεί και ένα ποσοστό έκπτωσης και από κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ ξεχωριστά. Τώρα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται μέχρι στιγμής στα είδη προσωπικής υγιεινής, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται και η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα κρέατα, που είναι και η κατηγορία που επιβαρύνει περισσότερο το καλάθι του νοικοκυριού. Εκεί η εικόνα θα οριστικοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, γιατί πρόκειται για νοπά προϊόντα και οι τιμές τους μεταβάλλονται συχνά. Επομένως, οι προμηθευτές θα αποστέλουν τα στοιχεία των μειώσεων μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Τώρα το βλέμμα στρέφεται στις 31 Αυγούστου και το μεγάλο ζητούμενο είναι πόσοι τελικά θα είναι οι κωδικοί. Εκτιμάται ότι θα είναι περίπου στους 1.200 που θα είναι τελικά στη συμφωνία και κυρίως ποια θα είναι η τελική μείωση που θα φτάσει στο ράφι. Να υπενθυμίσουμε ότι στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν το ποσοστό των μειώσεων να κινείται από 5 έως και 20% ανάλογα με το προϊόν.
1: Εγώ, Κασέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έχει αρχίσει λοιπόν η αντιστροφή μέτρηση σε μια εβδομάδα. Την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, θα έχουμε τις μειώσεις τιμών στο ράφι. 1.200 προϊόντα περίπου θα είναι σε αυτή τη συμφωνία. Θα έχουμε και εκπτώσεις και στα σχολικά ίδια. Στο θέμα της ακρίβειας, αναφέρθηκε νωρίτερα, ακούσαμε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος υπενθύμησε ότι για την εφαρμογή αυτής της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών.
9: Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν, και το επόμενο θέμα αφορά όλο τον κόσμο, αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και έχει να κάνει με τις τιμές, αλλά τις τιμές των καυσίμων. Καθώς τα υψηλότερα επίπεδα από το τέλος Μαΐου διαμορφώθηκαν οι δηληστηριακές τιμές, με αποτέλεσμα στην αντλία βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης να κοστολογούνται πάνω από τα 2 ευρώ. Κρίσιμη είναι η εβδομάδα που ξεκινά για το κόστος των μετακινήσεων. Πάμε στον επικεφαλή του οικονομικού ρεπορτάζ του Ερνιού, στον Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί είναι κρίσιμη, Θάνο, γιατί πέρα από τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν, περιμένουμε και ανακοινώσεις από το οικονομικό επιτελείο εδώ στην Αθήνα για ενδεχόμενη παράταση των επιδοτήσεων στη χώρα μας από κράτος και δηληστήρια. Καλό μεσημέρι.
10: Ακριβώς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η σημερινή κατάσταση στις αγορές, καταρχήν, διεθνή τιμή πετρελαίου στα $93 το βαρέλι. Έχουμε δει και χειρότερα το προηγούμενο διάστημα, είναι μια υψηλή τιμή, αλλά έχω να σου πω ότι αυτό το οποίο προκαλεί ανησυχία είναι η πολύ μεγάλη αύξηση που παρατηρείται διεθνώς στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων. Ένας ξεχωριστός οικονομικός δείκτης που παρακολουθούν οι αγορές, καθώς αυτός είναι που επηρεάζει κατά κύριο λόγο τις τιμές των καυσίμων όπως τις βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε σαφή μείωση της προσφοράς δηλισμένων προϊόντων και αυτό έχει αποτυπωθεί έντονα. Ήδη οι τιμές χοντρικής ή δηληστηριακές τιμές, αν προτιμάτε, έχουν καταγράψει πολύ μεγάλη άνοδο ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, με αποτέλεσμα ολόκληρη η επιδότηση που είχε θεσπιστεί για το συγκεκριμένο μήνα, τόσο από την πλευρά του κράτους, το οποίο υπενθυμίζουμε είχε δώσει 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, όσο και από την πλευρά των δηληστηρίων που είχαν προσθέσει άλλα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης αλλά και 10 λεπτά στην αμόλυβη, ουσιαστικά να έχουν εξανεμιστεί και οι οδηγοί σε όλη την Ελλάδα να πληρώνουν τιμές καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ειδικά στα νησιά, όσοι μας βρίσκονται εκεί και μας ακούν αυτή τη στιγμή, θα βλέπουν τις πινακίδες στα πρατήρια, στα περισσότερα νησιά, ειδικά Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μιλάμε για τιμές που έχουν ξεφύγει ακόμη και πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Τώρα, οι εξελίξεις που περιμένουμε. Αφενός, το τι θα γίνει σήμερα με τις κυρώσεις που θα ανακοινωθούν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και ποιες θα είναι οι συνέπειες στις τιμές, τόσο στο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, καθώς είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, να ανακοινωθούν οι κινήσεις που θα γίνουν τόσο από την πλευρά του κράτους, δηλαδή το αν θα παραταθεί ή όχι αυτή η επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ή αν θα έχουμε κάποιο άλλο είδος παρέμβαση, και επίσης ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνουν τα ίδια τα δηληστήρια, αν δηλαδή θα προσθέσουν ακόμη έναν μήνα στην επιδότηση, τη δική τους επιδότηση, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές. Οι αποφάσεις αυτές θα είναι καθοριστικές για το πώς ακριβώς θα εξελιχθούν οι τιμές των καυσίμων από την επόμενη εβδομάδα. Για αυτή την εβδομάδα δεν περιμένουμε κάποιες μειώσεις. Το αντίθετο, για αύριο αναμένονται από τους εκπροσώπους του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών αυξήσεις, κυρίως στην αμόλυβδη.
1: Θάνο Τσιρονά, σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τις ασφιχτικές συνθήκες στην αγορά, πάμε στις ασφιχτικές συνθήκες που δημιουργεί ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας, κυρίως στις πόλεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι ειδικοί επαναλαμβάνουν τις συστάσεις για αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και συνιστούν την παραμονή, ειδικά των ευάλωτων ομάδων, σε δροσερούς χώρους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζακοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, να δούμε σε ποιες περιοχές έχουμε ήδη σαραντάρια και σήμερα και τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Καλό μεσημέρι.
11: Βεβαίως, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε όλους. Θα έλεγα ότι βιώνουμε μια ζέστη δύο ταχυτήτων στη χώρα μας. Κάπου λοιπόν έχουμε συνθήκες καύσωνα και το βιώνουν χειρότερα και με την υγρασία που είπες και με άπνοια. Σε κάποιες περιοχές είναι λίγο πιο ευεργετημένη η κατάσταση, πιο ευνοημένη και οι συνθήκες είναι καλύτερες. Να σου πω ότι αυτήν την ώρα αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι η αίσθηση θερμοκρασίας στην Πρέβεζα και σε παραθαλάσσιες περιοχές εκεί της Ηπείρου είναι στους 48 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι πόσο έντονος είναι εκεί ο δείκτης δυσφορίας, ενώ έχουμε φτάσει και τα σαραντάρια, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές, η θερμοκρασία πέφτει αρκετά το βράδυ, κάτω από τους 25 βαθμούς. Δεν ισχύει το ίδιο για την Αττική, που βιώσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, με αίσθηση θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αύριο η μέρα θα είναι σχεδόν ίδια καιρικά, δηλαδή πάλι θα έχουμε ένα ελαφρύ βοριαδάκι στο Αιγαίο στα 6 Μποφόρ, μόνο πολύ πολύ τοπικά θα φτάνει τα 7. Θα έχουμε και πάλι σαραντάρια στα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη, και κάποιες μπόρες με μονωμένες ορεινές περιοχές. Την Τετάρτη θα μπει ένας βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος στα 6 Μποφόρ, με τη θερμοκρασία συνολικά στη χώρα μας στους 38 βαθμούς. Και Πέμπτη και Παρασκευή θα φρεσκάρει ο βοριάς μέσα στο Αιγαίο στα 8 Μποφόρ. Άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, θα το καταλάβουμε, θα είναι καλύτερες ημέρες. Με ένα πισωγύρισμα της ζέστης, κυρίως θα έλεγα το Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα την Κυριακή, όχι όμως χειρότερο σε σχέση με αυτά που ζήσαμε. Άρα μένουμε με οροφή τα σαραντάρια και μια υπομονή μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Μας το φύλαγε για το τέλος του καλοκαιριού όλο αυτό ο καιρός. Νικολέτα Ζακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά πριν σε κλείσουμε, να μας πεις και δύο λόγια τον χάρτη επικοινωνιότητας, γιατί έχουμε και τις πυρκαγιές. Δεν την προλάβαμε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι σε επιφυλακή οι αρμόδιες αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, εντωμεταξύ, έχουμε έντονη ζέστη σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό με την υγρασία που δημιουργούν μια αποπνευστική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές, όπως στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Να ακούσουμε κατοίκους της πόλης που μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
12: Μου σχήμα έχω γίνει, δεν αισθάνομαι καλά.
13: Ήρθα εδώ λίγο για δροσιά, αλλά.
14: Δουλεύουμε σε όλες τις συνθήκες.
15: Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχει άπνοια.
16: Και έχει αυτό το συνεφόκαμα, νομίζεις ότι δεν έχει ζέστη, αλλά τελικά σε ξεγελάει.
1: Δύσκολες ώρες και δύσκολες μέρες και στη Λάρισα, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία. Να ακούσουμε και οι κατοίκους.
17: Εδώ στα παγκάκια είμαστε. Εδώ αράζουμε μέχρι τις 10:30-11. Πάμε στο σπίτι μετά, δεν πιάνουμε το βράδυ έξω.
18: Αν πιάσει πολύ ζέστα, μετά εντάξει, πιάνουμε τον ίσκιο.
1: Δύσκολες συνθήκες σε πολλές περιοχές και στην Λάρισα, βεβαίως και στην Πάτρα, όπου η θερμοκρασία εκεί έχει ξεπεράσει τους 39 βαθμούς. Γεγονός που οδήγησε πολύ κόσμο προς τις κοντινές παραλίες. Τώρα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί σήμερα η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Γιατί προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς επίσης για περιοχές της Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς και για τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Με την ενεργοποίηση του Red Code, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σε πλήρη κινητοποίηση με ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Παράλληλα, δρομολογήθηκαν οι απαραίτητες δράσεις για την ετοιμότητα των υπηρεσιών, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών σε περίπτωση εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου. Για την αυξημένη φυλακή μίλησε στην τηλεόραση του Ερκιούς ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
18: Είναι ο χάρτης επικινδυνότητας σήμερα σε τέτοιο βαθμό όπου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη επαγρύπνηση από τις δυνάμεις που είναι εμπλεκόμενες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους πολίτες, γιατί κάθε δραστηριότητα στη φύση η οποία μπορεί να προκαλέσει πυνθυρισμό μπορεί να αφήσει δυστυχώς αποτύπωμα δύσκολο με επιπτώσεις και συνέπειες όχι μόνο σε κίνδυνο ανθρώπινων ζώων αλλά περιουσιών και του δασικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε κλίμα τώρα και θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στα εθνικά ζητήματα, εκεί όπου κυριαρχούν το τελευταίο διάστημα οι χειρισμοί της Άγκυρας, η οποία τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά με τη χώρα μας. Το μήνυμα όμως τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν επιδίωξη, αλλά το μέσο για μια πιο λειτουργική σχέση με την Τουρκία, εξέπεψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γερπετρίδης, μιλώντας νωρίτερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Τόνισε παράλληλα πως η διατήρηση διάβλων επικοινωνίας με την Άγκυρα είναι αναγκαία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνεπάγεται καμία απολύτως υποχώρηση από τις βασικές εθνικές θέσεις της Τουρκίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και το μήνυμα που έστειλε από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Πρωθυπουργός. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε το μήνυμα που έστειλε ότι είναι ξεκάθαρο. Το μόνο πράγμα που συζητάμε με την Τουρκία είναι τον καθαρισμό της υφαλοκρηπίδας. Τίποτε άλλο. Θέλουμε εστίαση καλής γειτονίας, αλλά είναι απαράβατο το γεγονός ότι θα υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σε μια εφόλιστη συνέντευξή του σε ιδιωτικό κανάλι και απαντώντας στις προκλήσεις της Τουρκίας τις τελευταίες ημέρες, επεσήμανε ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι επιδίωξη, αλλά όπως ήδη προανέφερε, στο μέσο για να συνεχίζονται οι συνομιλίες δεν σημαίνει υποχώρηση και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ανησυχούμε, επαγρυπνούμε και είναι αυτονόητο, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, απαντώντας σε ανάλογες ερωτήσεις, πως εάν χρειαστεί θα απαντήσουμε με όλους τους αναγκαίους τρόπους, ήδη το έχουμε δείξει και επί του πεδίου και αν χρειαστεί και με φρεγάτες και F-16 και με F-35 από του χρόνου. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, δρά, η εποχή της αδράνειας, είπε χαρακτηριστικά, έχει παρέλθει οριστικά. Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμενε ακόμα ότι έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση όλων των ευρωπαϊκών αρχών και οργάνων για τις κινήσεις της Τουρκίας και μάλιστα προανήγγειλε ότι θα προχωρήσουμε στις επόμενες ημέρες σε διεθνή διαβήματα και θα το θέσουμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Γρηγόρη.
1: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Γεραπετρίτης.
20: Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύως, διότι σήμερα η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ισχύ από ποτέ. Εάν με ρωτάτε αν θα συνεχίσουμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, η απάντηση είναι ναι, θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε. Είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα θα ασκήσει πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Βεβαίως θα υπάρξει και η φρεγάτα και θα υπάρξουν και τα αναβαθμισμένα F-16. Η ελληνική κυβέρνηση και εγώ ο ίδιος έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
1: Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενίοτε μικροκομματικού συμφέροντος, ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Τουρκία παρανομεί, διότι δεν ρυθμίζεις χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία. Είτε αυτό λέγεται Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, συζητιέται στην Τουρκία και το ακούτε ότι κάποια στιγμή ίσως το δούμε να το παρουσιάζει η Τουρκία, είναι πέρα ως πέρα παράλογα και όλα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τα ήρεμα νερά είναι εργαλείο πολιτικής. Μήπως και μπορέσει και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα και επιληθεί η διμερής διαφορά που έχουμε, δηλαδή η Υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα μας και για να βαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με τα χέρια σταυρωμένα στα χρόνια που περάσαν όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τζάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση εμείς απαντούμε με έργα και με πράξεις.
1: Τώρα ένα ενδιαφέρον ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον Λουκά Τσούκαλο, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Δηλαδή, πώς βλέπουν οι Τούρκοι τους Έλληνες, τι λένε στην Τουρκία για μας εδώ στην Ελλάδα μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Αυτός ο γείτονας πώς βλέπει την Ελλάδα? Βλέπει την Ελλάδα σαν μια πολύ μικρότερη χώρα από αυτόν. Πιστεύει ότι ο συσχετισμός δυνάμεων αλλάζει υπέρ του. Και ταυτόχρονα βλέπει μία Ελλάδα που τον ενοχλεί σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή πρώτον τον ενοχλεί γιατί προσπαθεί να αποκλείσει την Τουρκία από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Εντάξει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι ο γείτονας αυτός, λέω τώρα πώς σκέφτονται οι Τούρκοι, έτσι, πώς σκέφτεται ο κύριος Ερντογάν και ευρύτερα ο πολιτικός κόσμος της Τουρκίας. Μια χώρα Ελλάδα η οποία προσπαθεί να μετατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη, όπως αναφέρθηκε και πριν. Και τρίτο, και όχι λιγότερο σημαντικό, αλλά γίνεται όλο ένα και περισσότερο σημαντικό, έχει μια Ελλάδα η οποία θεωρεί ότι έχει δημιουργεί μια στρατηγική σχέση με τη χώρα που θεωρείται σήμερα στην Τουρκία ως ο μεγαλύτερος εχθρός. Και αυτή η χώρα είναι το Ισραήλ.
1: Φεύγουμε από τα ελληνοτουρκικά και να πάμε στην είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, κυρίες και κύριοι, το παρελθόν του δράστη της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη. Ερευνούν οι αρχές καθώς αναζητούν το κίνητρο της πράξης του. Δυστυχώς όμως, όποιο και να είναι το κίνητρο, μία ακόμα γυναίκα έχασε τη ζωή της αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, ο 48χρονος είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και μάλιστα είχε συλληφθεί το 2006, ενώ περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψε το έγκλημα του 48χρονου αυτόχειρα. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το προφίλ του δράστη. Τραγική φιγούρα μέσα σε όλα αυτά, η μητέρα του θύματος, η οποία μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς.
21: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
22: Πότε το μάθατε για την κόρη?
21: Τώρα το μάθα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
23: Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει αφενός το επιβαρυμένο παρελθόν του 48χρονου δράστη της άγρας δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη, καθώς και η σχέση που διατηρούσε με το θύμα, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ήταν αυτό το οποίο όπλησε το χέρι του και την πυροβόλησε δύο φορές, αφήνοντάς την αιμόφυρτη και νεκρή στο έδαφος. Η καμέρα ασφαλείας πολλοκατοικίας, πρέπει να σου πω, ότι έχει καταγράψει όλο το σκηνικό του εγκλήματος και είναι ένα υλικό το οποίο αποτυπώνει την κοινικότητα αλλά και την αποφασιστικότητα που έδειξε, ότι δηλαδή είχε προσχεδιάσει τα πάντα ο 48χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας. Έφτασε εδώ έξω από την πολυκατοικία, αφού είχε σταθμίσει το μπλε αυτοκίνητό του σε κοντινή απόσταση, έτσι σε καρτέρι έξω από το κτίριο και μόλις είδε τη 45χρονη να βγαίνει από την είσοδο, τη 45χρονη μητέρα, την πυροβόλησε δύο φορές. Προτού ωστόσο την πυροβολήσει, την απείλησε, έχοντας παρατεταμένο το περίστροφο, αναγκάζοντάς την να γονατίσει και στη συνέχεια της έριξε δύο σφαίρες, μία στο πρόσωπο και μία στο σώμα. Μάλιστα, στο σημείο στην είσοδο της πολυκατοικίας υπάρχει ακόμη και η τρύπα από τη σφαίρα που άφησε το περίστροφο του 48χρονου. Μιλάμε για ένα βεβαρημένο παρελθόν, το οποίο θα κάνει κυρίως με ένα περιστατικό που είχε λάβει η χώρα το 2016 στην Αλβανία, όταν τότε ο 48χρονος, σήμερα 48χρονος καθοδράστης, είχε συλληφθεί για ένα περιστατικό, δικογενειακό περιστατικό, μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου του, είχε συλληφθεί, είχε σε βάρος του σχηματιστή δικογραφία, ενώ υπάρχουν και αναφορές από αλβανικά μέσα ότι τη συγκεκριμένη γυναίκα την παρακολουθούσε με μια επίμονη διαδικασία, είχε κατηγορηθεί δηλαδή και για στόκινγκ. Σε κάθε περίπτωση, φως αναμένεται να ρίξει έρευνες και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές συσκευές του 48χρονου, που θα δείξουν αν υπήρχε κάποια συνομιλία που να δείχνει προσωπική διαφορά ή κάποιο άλλο λόγο τον οποίο, το οποίο τον οδήγησε να προβεί σε αυτό το έγκλημα. Και φυσικά θα δείξει αν είχε οργανώσει αυτό εδώ το φωνικό καρτέρι, κάτι που φυσικά αποτυπώνεται και από τις κινήσεις του εδώ στη γειτονιά στη Νέα Σμύρνη. Δηλαδή στάθμευσε στην πλατεία σε 100 μέτρα από το σημείο, περπάτησε μέχρι εδώ, περίμενε έξω από το κτίριο υπομονετικά, μόλις την είδε, την πυροβόλησε και στη συνέχεια έστριψε το περίστροφο προς την πλευρά του και έβαλε τέλος στη ζωή του.
1: Σοκαρισμένη κοινή γνώμη, σοκαρισμένη βέβαια και οι άνθρωποι, οι ένοικοι της πολυκατοικίας και οι άνθρωποι που μένουν στην ευρύτερη γειτονιά. Να ακούσουμε όσα είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Ερνιούς ένας από αυτούς.
3: 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις, και απανωτά τρεις πυροβολισμούς μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Τους έχω δει, πιθανότατα, ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μία γυναίκα με την κόρη της.
1: Φεύγουμε από τη Νέα Σμύρνη, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στην Πελοπόννησο, γιατί σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν έπεσε στη θάλασσα να ταξίδευε με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Ελλάδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Μαρία Τομαρά, η οποία θα μας πει περισσότερα για την επιχείρηση, για τον εντοπισμό του, που είναι σε εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Όταν το συμβάν έγινε στις 18 του μήνα, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η σύζυγός του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πληροφορίες, ξεκίνησαν για ένα ταξίδι από τις Σιρακούσες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν δεινός ψαράς ο αγνοούμενος. Είχε πιάσει ένα μεγάλο τόνο, τον καθάριζε πάνω στο κατάστρωμα και φαίνεται ότι γλίστρησε στο αίμα του ψαριού και βρέθηκε στη θάλασσα. Η γυναίκα του είπε πως τον άκουσε να της λέει να κλείσει τη μηχανή του σκάφους. Ωστόσο η ίδια πανικοβλήθηκε και παρόλο που είχε δίπλωμα χειριστή σκάφους δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος. Με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί πάρα πολύ από το σημείο της πτώσης του σύζυγου της. Όταν σε κάποια στιγμή κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε τρόπος να επικοινωνήσει, δεν υπήρχε σήμα δηλαδή να επικοινωνήσει. Όταν βρέθηκε το σήμα, ειδοποίησε ένα φιλικό τους πρόσωπο στην Ισπανία και αυτός με τη σειρά του ειδοποίησε τις αρχές και την υπόλοιπη οικογένεια. Το σκάφος μουλκήθηκε, ήταν 18 με 20 μίλια μάλλον μακρύτερα από την ανοιχτά της Πύλου στα διεθνή ύδατα και ρημουλκήθηκε κατόπιν κλήσης από το λιμεναρχείο από ένα ιδιωτικό σκάφος εδώ της περιοχής. Ήταν ακυβέρνητο, έτσι. Η γυναίκα με το γιο της βρίσκονται στην Πύλο και αναμένουν βεβαίως τις εξελίξεις των ερευνών.
1: Όπως και όλοι περιμένουμε λοιπόν για αυτό το θρίλερ. Μαρία Τομαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε όλα αυτά, με την ατμόσφαιρα να είναι απομυθική σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω του καύσωνα, έχουμε και το φόβο του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε φάση κλιμάκωση των κρουσμάτων βρίσκεται ο ιός, με όλο και περισσότερα δείγματα που λαμβάνονται από ασθενείς να επιβεβαιώνονται ως θετικά στην νόσο. Πάμε στη Σμαράδα Γορογιάννη, τη συνάδελφο που καλύπτει τα θέματα υγείας και θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα υπολογίζουν οι αρμόδιοι Σμαράδα ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, αυξητική τάση καταγράφεται καθημερινά στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Μεγάλος είναι ο αριθμός δειγμάτων που αποστέλλεται από κλινικές και νοσοκομεία της Αττικής σε εξειδικευμένα εργαστήρια ταυτοποίησης του ιού. Ένα από αυτά είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας. Πλέον οι γιατροί είναι συνειδητοποιημένοι και όταν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα, αμέσως στέλνουν το δείγμα, το οποίο επιβεβαιώνεται ή δεν επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου. ομίλου μέσα σε μία μέρα, μετά από μοριακό έλεγχο που γίνεται. Γενικότερα οι περιοχές που είναι στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι πρώτα η Αττική, με πιο επιβαρημένους δήμους, τα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, τη Βούλα, τη Βάρη, τη Βουλιαγμένη, την Αγία Παρασκευή, την Παλίνη και το Χαλάνδρη. Ενώ Γρηγόρη, να πούμε ότι υπάρχουν και δήμοι που ακόμα δεν έχουν εμφανίσει κρούσματα, αλλά λόγω των δεδομένων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, τα εντομολογικά δεδομένα, όπως λένε οι επιστήμονες, και τα γεωμορφολογικά, εμφανίζουν μεγάλο κίνδυνο, θεωρούνται υψηλού κινδύνου περιοχές, και αυτή είναι η Δήμη Κηφισιάς, Ηρακλείου Αττικής, Φιλοθέης Ψυχίκου, Μεταμόρφωσης, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα. Να πούμε ακόμη ότι έχουν εκδοθεί και κάποια μέτρα για την ασφάλεια του αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Πρέπει να υπάρχει διπλός έλεγχος, μοριακός έλεγχος στους αιμοδότες που προέρχονται από την Αττική. Και επίσης σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για μοριακό έλεγχο του αίματος, διακόπτεται η αιμοδοσία, δηλαδή κάποιος που θέλει να γίνει αιμοδότης δεν μπορεί για 28 ημέρες. Γρηγόρη.
1: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην πολιτική ατζέντα. Σχόλια και συζητήσεις προκαλεί αποφάση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στην ΔΕΘ μερικές μέρες νωρίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απρέπεια και αλαζονία καταλογή στον ιδρυτή της Ελλάς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ το κόμμα του κ. Τσίπρα αποδίδει στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Πάμε ξανά στο Νότιο Ανιάδη. Νότι, έχουμε ένα νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μπροστά μας.
5: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, θα έλεγα πέρα από την απρέπεια και λαζονία είναι ακόμα αιχμηρό που καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ακόμα αιχμηρότερη ήδη από το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό Sky ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Άδων Γεωργιάδης, ο οποίος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα παλιόπεδο. Παλιόπεδο ήταν, παλιόπεδο μέντη. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας, είπε χαρακτηριστικά. Υπογραμμίζοντας και οι δύο κυβερνητικοί παράγοντες, και ο Παύλος Μαρινάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης, το άτυπο πέθυμο. Υπάρχει ένα πλαίσιο, υπάρχει μια χορογραφία, είπε κάποιες χαρακτηριστικά αυστηρή. Ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει και ανοίγει την έκθεση, λέγοντας ότι στην αρχή και συνέντευξη εκτός από την ομιλία του στις παραγωγικές τάξεις, και μετά με τη θεσμική σειρά ο αρχηγός επιστημονικής αντιπολίτευσης, άλλη πολιτική αρχή στη σειρά, ανεβαίνουν και κάνουν και αυτή την δική τους επίσκεψη, και άρα απαντούν και τοποθετούνται. Ο Παύλος Μαρινάκης, το πρέπει να προσθέσουμε ότι σημείωσε επιπλέον το γεγονός ότι ότι Αλέξης Τσίπρας και Θεσσαλονίκη και διεθνής έκθεση παραπέμπει στο περίφημο πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΣ το 2014, το οποίο απεδείχθηκε ανεφάρμοστο και ο ίδιος άλλωστε που ακύρωσε. Άρα εδώ έχουμε ένα νέο σημείο αντιπαράθεσης. Χαρακτηρίζουν αλαζονία, απρέπεια, τακτικισμό και μάλιστα κακού χαρακτήρα παλιόπεδο, όπως είπαμε, την συμπεριφορά, την αντιθεσμική, σε έναν άγραφο κανόνα του κ. Τσίπρα. Ωραία. Να επιλέξει να ανέβει πριν τον Πρωθυπουργό.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, τι είπε στο ραδιόφωνο του Sky.
6: Ο κ. Τσίπρας όσο να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων. Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι φόβο. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού, αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό, θα με επιτρέψετε να πω, ο κ. Τσίπρας.
1: Να μείνουμε στο ίδιο θέμα, πάμε να δούμε τι λένε στο Πασόκ. Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαραθιά.
6: Πολύ αλαζονικό, θα με επιτρέψετε να πω, ο κ. Τσίπρας.
1: Να μείνουμε στο ίδιο θέμα, πάμε να δούμε τι λένε στο Πασόκ. Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαραθιά.

0: της Θεσσαλονίκης και μάλιστα όπως δεν αφήνουν ασχολίαστη έτσι την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να βρεθεί στη ΔΕΘ για ομιλία στις 2 Σεπτεμβρίου και για συνέντευξη τύπου στις 9 Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν την άνοδο του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την καθιερωμένη ομιλία του και συνέντευξη τύπου στις 13 του μήνα. Μάλιστα, στελέχη του κόμματος δεν κρύβουν την ενόχλησή τους, σημειώνοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιλέγει εσκεμμένα να μιλήσει μια μέρα πριν την εκδήλωση, μάλιστα, της 3ης του Σεπτέμβρη και λίγα 24 ώρα πριν την παρουσία του Ανδρουλάκη. Του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με βάση αυτή την κόντρα που έλαβε χώρα και το προηγούμενο διάστημα μεταξύ των δύο κομμάτων, αλλά και τις αποφάσεις ενώπιση της Διεθνούς Έκθεσης, θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει ως αντίπαλο όχι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Και βλέπουν μάλιστα και κάνουν μάλιστα λόγο για μια light αντιπολίτευση από την πλευρά του κ. Τσίπρα προς το Μέγαρο Μαξίμου και επιθετικότητα και αντίστοιχα επιθετικότητα και κριτική προς τη Χαριλάου Τριμπούπη. Θα πρέπει να σου πω βέβαια ότι ο δρόμος του ΠΑΣΟΚ προς την 3η του Σεπτέμβρη, επαιτειακή ημερομηνία ίδρυσης του κόμματος του 1974, mm-hmm. αλλά και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σίγουρα είναι ανηφορικός και με αρκετά εμπόδια, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και να αντιπαραθέσουν ένα συγκεκριμένο και κοστολογημένο οικονομικό πρόγραμμα στη ΔΕΘ, αλλά και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά τις εσωκομματικές έρευνες.
1: Βέβαια, έχουμε νέες φωτιές τα τελευταία 24 ώρα, Άντρε. Έχουμε νέες φωτιές εσωκομματικές στη Χάρη Λαοτρικού. Τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Και ναι, αφορμή γρήγορη στάθηκε η τοποθέτηση του Χάρη Βούκα με άρθρο του στην εφημερίδα των συντακτών με τίτλο Το Όχι της Ανατροπής, όπου ο κύριος ο Δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να παραμείνει συνεπές στη συνεδριακή του απόφαση για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη δεξιά και φυσικά να μην υπάρχει κανένα περιθώριο για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήρθε η απάντηση του Παναγιώτη Λούσκου, στελέχους που βρίσκεται κοντά στην Άννα Διαμαντοπούλου, ο οποίος αμφισβήτησε τη λογική ότι οι συνεδριακές αποφάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές και μάλιστα σημείωσε ότι είναι αποφάσεις των κομματικών διαδικασιών που αντανακλούν τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και η πολιτική στρατηγική πρέπει να προσαρμόζεται όταν αλλάζουν οι συνθήκες, αφήνοντας πολλά υπονοούμενα για το τι πρέπει να πράξει το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα των εκλογών. Αποστάσεις, θα πρέπει να σου πω, από τις δηλώσεις του κυρίου Λούσκου πήρε η ίδια Διαμαντοπούλου σήμερα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι κανείς δεν μιλάει εξ ονόματός μου και ότι ό,τι θέλω να πω το λέω μόνη μου καθαρά και με την υπογραφή μου, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει πως το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια καθαρή απόφαση, αυτόνομη πορεία, η πολιτική μας αυτονομία, τονίζει η κυρία Διαμαντοπούλου, δεν είναι διαπραγματεύσιμη, δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός, ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε με τον κύριο Τσίπρα, επισημαίνει η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Και να έχει ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο και να κλείσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε σήμερα μία ακόμα αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, Ανδρέα.
0: Αναμενόμενη ήταν αυτή τη Όλγα Γύρω Βασίλη μετά την διαγραφή τη Νίνα Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σήμερα ήταν η μέρα, όπως αναμενόταν αυτό το τελευταίο διάστημα, και τη ανεξαρτητοποίηση τη Όλγα Γύρω Βασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι να επισημοποιηθούν οι αποφάσεις αυτές και να ανακοινωθούν δηλαδή επισήμως στην Ολομέλεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 12 βουλευτές, αλλά στην ουσία με 10 βουλευτές, αφού αποχώρησαν η κυρία Κασιμάτη και σήμερα η κυρία Γέρο Βασίλη. Και βέβαια περιμένουμε πλέον και να υπενθυμίσουμε εγώ ότι η κυρία Ρένα Μπόρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όταν η κυρία Γέρο Βασίλη είχε κάνει γνωστή την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το κόμμα, είχε ζητήσει από την ίδια να παραδώσει την έδρα της, έτοιμα που όπως φάνηκε σήμερα δεν έγινε αποδεκτό από την κυρία Γέρο Βασίλη. Και φυσικά από εδώ και πέρα περιμένουμε και τις διαδικασίες που αναμένεται να υπάρξουν στη Βουλή για την εκλογή νέου αντιπροέδρου του κόμμα, αντιπροέδρου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αυτόματα με την εξαρτητοποίηση της κυρίας Γέρο Βασίλη ουσιαστικά εκπίπτει και από την θέση, την ιδιότητα της αντιπροέδρου που κατήχε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε τώρα εκτός σύνορων, να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο. Ξεκινώντας από το μέτωπο του Ιράν, βεβαίως, είμαστε πάντα εν αναμονή των ανακοινώσεων απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, του Αμερικανού Υπουργού των Οικονομικών, του Σκοτ Μπέσεντ, για νέα μέτρα, νέες κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης, με στόχο την οικονομική ασφυξία της χώρας. Είναι εδώ κοντά μας ο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις. Την ίδια ώρα, το Ιράν εξαπολύει, Δέσποινα, απειλές εναντίον των χωρών που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ για τις επιθέσεις τους εναντίον του.
2: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε πρώτα, όπως είπες, από τον Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος εν αναμονή της των ανακοινώσεων του. Νωρίτερα όμως έχουμε άρθρο του Financial Times που υποστήριξε ο

0: προειδοποίησε οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να γίνει παριά τη διεθνού κοινότητα. Υποσχόμενο να διακόψει, υποσχέθηκε οι Ηνωμένε Πολιτείε θα διακόψουν κάθε ένα από μήνα σε οικονομική δίωδο προ την Τεχεράνη. Μάλιστα και σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν διαλύσει στρατιωτικέ δυνατότητε του Ιράν, έχουν καταστρέψει το σύνολο των στρατιωτικών εργοστασίων και έχουν καταφέρει σοβαρό πλήγμα στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Απάντηση όμω είχαμε από την Τεχεράνη, όπω είπε. Ο Εσμαήλ Μπαγκάη, ο εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην καθιερωμένη του ενημέρωση κάθε Δευτέρα, είπε ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να πλήξει οποιαδήποτε τοποθεσία ή εγκατάσταση χρησιμοποιείται για πιθανέ επιθέσει εναντίον του, προειδοποιώντα τι χώρε να μην παρέχουν έδαφο ή υποδομέ στι ΗΠΑ. Χαρακτήρισε λάθο την χρήση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ω έμπρακτη συμμετοχή τη στον πόλεμο και είπε ότι η Τεχεράνη δεν θα δείξει επιοίκεια. Λοιπόν, επίσης είπε ότι είναι προπαγάνδα οι αναφορές ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών με όρους που θα επιβάλλει ο επιτιθέμενος. Και τέλος, εν αναμονή του Υπουργού των Εξωτερικών του Ομάν, είπε ότι η συνάντηση με τον κύριο Αραξή θα επικεντρωθεί στη μερή σχέση, στην περιφερεια και ασφάλεια και την κυκλοφορία μέσω των στενών του ορμούς.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με το ουκρανικό μέτωπο. Σήμερα στο Κίεβο φιλοξενεί την Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων, την ώρα που η ρωσική πίεση εντείνεται και η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε πυράβλους αντιεροπορικής άμυνας.
0: Στο Κίεβο λοιπόν πραγματοποιείται παράλληλα η σύνοδος, όπως είπες, της Συμμαχίας των Προθήμων, με τις χώρες να συμμετέχουν στην ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας από το 1991. Στο Κίεβο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μπέρναμ, ο οποίος είναι το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό. Μάλιστα έχει υποσχεθεί να βοηθήσει να μοιραστούν διαβαθμισμένες πληροφορίες με τα βρετανικά εξαρτήματα του πυράβλου μεγάλου βεληνικού σκάλπα στην Ουκρανία, κάτι που προκάλεσε και την αντίδραση του Κρεμλίνου.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, με δύο σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και θανάτωση ζώων που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες. Σοκ και αποτροπιασμό προκάλεσε το φρικιαστικό περιστατικό στην Κέρκυρα, όπου γυναίκα οδηγός που εντοπίστηκε και συνελήφθη πέρασε με το αυτοκίνητό της κυριολεκτικά πάνω από σκυλάκι το οποίο κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Χρήστος Δανσής.
2: Η εικόνα του αβοήθητου σκυλιού να σφαδάζει και στη συνέχεια να αφήνει την τελευταία του πνοή συγκλονίζει. Το δεσποζόμενο ζώο κοιμόταν σε ένα σοκάκι της Κέρκυρας έξω από το σπίτι του όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε από το σημείο. Η οδηγός, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, κόβει ταχύτητα πλησιάζοντας το σκύλο που κοιμάται, ωστόσο αποφασίζει να περάσει από πάνω του. Στη συνέχεια, μάλιστα, και αφού έχει περάσει πάνω από το ζώο, φαίνεται να πατάει φρένο για λίγο, αλλά αποφασίζει να συνεχίζει την πορεία της κανονικά. Ο σκύλος, βαριά τραυματισμένος, πεθαίνει λίγες στιγμές αργότερα. Μετά από καταγγελίες πολιτών, οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού. Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Οι αρχές της επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Οι αντιδράσεις των φιλοζωικών οργανώσεων είναι μεγάλες. Με εντολή εισαγγελέα, ο οδηγός του αυτοκινήτου αφέθηκε ελεύθερη, ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα ασκηθεί εις βάρος της δίωξη και θα παραπενθεί σε απολογία. Σύμφωνα πάντως με τον νέο νόμο, η εκπροθέσεως θανάτωση ζώου τιμωρείται με αυστηρότατη ποινή κάθριξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, την έκπληξή της για τους ισχυρισμούς της 44χρονης οδηγού εξέπρασε η Έλενα Αρβανή, την νομική σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
3: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για το τι βλέπουν τα μάτια μας.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, ακούγοντας τις δικαιολογίες που, εντάξει, και εγώ δικηγόρος είμαι και εννοείται ότι εκείνος που υπερασπίζεται έναν δράστη θα πρέπει να έχει μάλλον τη δυνατότητα να προβάλλει κάθε μέσο για να τον υπερασπιστεί. Πλην όμως ακούμε κάποιες δικαιολογίες που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για αυτό που βλέπουμε.
4: Βλέπουμε, έτσι ακριβώς.
5: Ναι.
4: Για πείτε μας τώρα, τι προβλέπετε, ποιες ποινές προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις?
3: Εδώ λοιπόν ο 4830 του 21 για το αδίκημα της θανάτωσης ζώου συντροφιάς προβλέπει κακουργηματική ποινή, δηλαδή ποινή καθήρξεως έως και 10 έτη. Θα σας πω επίσης ότι προβλέπεται και χρηματική ποινή, είναι ανεξάρτητο αυτό από το διοικητικό πρόστιμο που βεβαιώνει η αστυνομική αρχή. Η χρηματική ποινή επιβάλλεται από την έδρα του δικαστηρίου και είναι και αυτή ανάλογου ύψους με το διοικητικό, δηλαδή φτάνει μέχρι τις 50.000 ευρώ.
1: Άλλη μια κτηνοβία καταγράφηκε αυτή τη φορά στη Ζάκυνθο, όπου μια 63χρονη γυναίκα έπνιξε γάτα με σκηνή που της πέρασε από το λαιμό. Η ιδιοκτήτρια της γάτας κατήγγειλε ότι η 63χρονη γυναίκα την είχε δεμένη σε τοιχείο με αποτέλεσμα τη θανάτωση του ζώου. Αμέσως ξεκίνησε σχετική έρευνα, η οποία επιβεβαίωσε τη θανάτωση του ζώου. Στην 63χρονη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή Ζάκυνθου. Αθλητικό δελτίο. Πάμε για μια σύντομη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα από την πρώτη αγωνιστική από την περμηνία της Super League και έχουμε και το δεύτερο φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών. Πού θες να ξεκινήσουμε?
5: Θα ξεκινήσουμε από το πρωτάθλημα, καθώς και τα έξι μάτς που έγιναν είχαμε νικητές. Δεν υπήρχε καμία ισοπαλία. Η πρωταθλητριά και ο ΠΑΟΚ πέτυχαν τις πιο ευρείες νίκες, καθώς επικράτησαν με διαφορά 4 γκολ. Ο Όφη μετά το Super Cup και την Ευρώπη μπήκε με νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οριακή νίκη πέτυχαν ο Ολυμπιακός και ο Άρης. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ 3-1, ήταν τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής. Να θυμίσω, ο Παναθηναϊκός Κηφισιά έχει αναβληθεί με κατέρευμα του Παναθηναϊκού που φαίνει να. Καθώς θέλει να προετοιμαστεί ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του. Να πάμε γρήγορα και στο μπάσκετ, να πούμε ότι μετά την νίκη της 89-81 χθες για την εθνική ομάδα, προχθές για την εθνική ομάδα, στο Χριστόδουλο Ολυμπιακών Καταστάσεων, νέο φιλικό για την εθνική σήμερα, στις 6 ώρα με την Κύπρο, με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.
6: Ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης εδώ στην παρέα μας καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ. Σήμερα μαζί με τον Νίκο Σαβοργινάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Μας ακούτε από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, εκτός από τη Φωνή της Ελλάδας. Ξεκινήσαμε με το απολυτίκιο της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Είναι το ίδιο απολυτίκιο που ακούμε και το 15 Αύγουστο. Η απόδοση της εορτής της κοιμήσεως Θεοτόκου γίνεται στις 23 Αυγούστου, 8 μέρες μετά το 15 Αύγουστο. Στη λαϊκή ευσέβεια έχει επικρατήσει να λέγεται τα 9 μέρα της Παναγίας. Ο όρος 9 μέρα είναι κυρίως λαϊκός και προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο ο λαός συνέδεσε την 23η Αυγούστου, αν μετρήσουμε και τη 15η με την 9η μέρα. Γι' αυτό και πολλές φορές προσλαμβάνει στη λαϊκή παράδοση ένα τόνο παρόμοιο με τα 9 μέρα ενός και κοιμημένου, χωρίς όμως αυτή να είναι η ακριβής λειτουργική έννοια της ημέρας.

Παρακαλάω το Θεό, Χριστό και Παναγία, να είμαι γερός και τυχερός, να έρθω καλαντισμένος, να βρω καλά το σπίτι μου και όλους τους εδικούς μου, να φέρω γρόσια και φλωριά και ασήμι και λογάρι και μούλα χρυσοκάπουλη και χρυσοστολισμένη, να έχει τα πέταλα χρυσά και τα καρφιά σημαίνια. Φάτε και πιέτε με χαρά και μη πικροχολάτε, η Παναγιά και ο Χριστός θα μας καλανταμώσει. Από το βιβλίο «Η Παναγία στο δημοτικό μας τραγούδι» του Βασίλη Λαμνάτου.

0: Την κούνια σου την έστρωσα με μαλακό σεντόνι, που το πλύναν και το έκαναν νεράιδες σαν το χιόνι. Στο πάπλωμά σου κέντησα αιτούς να σε στολίζουν γαρίφαλα της Βενετιάς, να σου μοσκομυρίζουν. Σου κέντησα μια Παναγιά, σταχνό προς κέφαλό σου, και ακόμα στην Άγια Σοφιά να έχεις το μάγουλό σου. Ένα νανούρισμα που κατέγραψε ο Θόδωρος Νημάς στα Δημοτικά Τραγούδια της Θεσσαλίας. Και επίσης το νανουριστικό δημοτικό τραγούδι το οποίο κατέγραψε ο Βασίλης Λαμνάτος από τη μητέρα του. «Κοιμήσου αστρή, κοιμήσου αυγή, κοιμήσου νιό φεγγάρι, κοιμήσου με την Παναγιά και το Χριστό αντάμα, να σε φυλάνε στον ύπνο σου ώσπου να μου ξυπνήσεις. Κοιμήσου που παράγγειλα στη Βενετιά τα ρούχα και τα χρυσά βραχιόλια σου στην αγορά της πόλης». Αλλά και το εξής δημοτικό τραγούδι, «Έλα, έλα, ύπνωσέ το και γλυκά ποκίμησέ το, έλα ύπνε, ύπνωσέ το, Παναγίτσα φύλαξέ το. Έλα ύπνε απ' τα ίτσια, να ξυπνήσεις τα κορίτσια, έλα ύπνε απ' τα κλαράκια, να ξυπνήσεις τα παιδάκια. Νάνι του, νάνι του, ώσπου να'ρθει η μάνα του, από τα ξύλα, από το νερό και από το κόκκινο γυαλό».
1: Νάνι

Η κορυφαία αυτή γιορτή του 15 Αύγουστου στη μνήμη της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπως σας έχω πει και το 15 Αύγουστο, συμπίπτει με αυτό το τέλος του περιοδικού παραγωγικού κύκλου της γυναίκας γης. Έτσι, όλες αυτές οι τελετουργίες που συμβαίνουν και αυτές τις μέρες, 23 και 24 Αυγούστου, που τιμάμε τα 9 μέρα της Παναγίας, σύμφωνα με τη λαϊκή πίστη, μπορούν να εκφραστούν και μέσα από πανάρχια νεκραναστάσιμα έθιμα που τελούνται μέσα και έξω από τους ναούς, από γυναίκες ιδιαίτερα, λόγω του μητρικού και του νεκρικού συμβολισμού, αλλά και από άνδρες ή από κοινού. Όλες αυτές οι τελετές λοιπόν αφορούν τα 9 μέρα της Παναγίας και έχουν να κάνουν με την αλλαγή του κύκλου, το τέλος κατά κάποιο τρόπο του καλοκαιριού και την εισαγωγή στο νέο κύκλο του φθινοπόρου.

Το αρχικό νόημα των απαρχών εκφράζει την προσπάθεια του ανθρώπου να γίνει κύριος των αγαθών της γης μέσα από τη διαδικασία της προσφοράς των πρώτων καρπών στους θεούς, προσφοράς ευχαριστίας για ό,τι αυτοί έδωσαν, αλλά και προσφοράς οικετηρίας για την εξασφάλιση και πάλι της ευετηρίας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το πέρασμα της δύναμης της βλάστησης και της καρποφορίας στην καινούργια εσοδιά, γράφει ο Γιώργος Εκατερινός Ρινίδης, δόκτωρ φιλολογίας, διευθυντής ερευνών κέντρου λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Για αυτή τη δύναμη της βλάστησης φυσικά, που κι άλλοι αρχαίοι λαοί και φυλές πάντα κάνουν προσφορές στη γη, στους πρώτους καρπούς, ως ευγνωμοσύνη για αυτά που τους προσφέρει η γη, που ο μοντέρνος σύγχρονος άνθρωπος έχει ξεχάσει, διότι βρίσκεται πολύ μακριά από την ευγνωμοσύνη, να μην πω ότι βρίσκεται στην αγνωμοσύνη στις μέρες μας. Αυτές τις μέρες λοιπόν, έτσι μπορούν να εξηγηθούν οι πολλές συνήθειες που σχετίζονται με τη σπορά και το θερισμό, τις οποίες, όπως γράφει ο Γιώργος Εκατερινίδης, στις οποίες υπόκειται η δοξασία ότι ο δαίμον του σιταριού πρέπει να παραμείνει στο χωράφι, ώστε η ζωτική δύναμή του να επιδράσει στα στάχια της νέας εσοδιάς. Αφήνουν, για παράδειγμα, μερικά στάχια αθέριστα, δράκος, του ζευγολάτη τα γένια, το τυχερό του χωραφιού και άλλα, για να μην φύγει η δύναμη του χωραφιού. Ή προσποιούνται ότι κυνηγούν ένα λαγό ή κάποιο άλλο υποθετικό ζώο που αποτελεί προσωποποίηση του πνεύματος της βλάστησης.

Στη Ρόδο κάθε Κυριακή και σχόλη τον Αύγουστο παίρνουν στην Εκκλησία Σίκα και μετά τη σχετική ευχή τα μοιράζονται στο τέλος της λειτουργίας όσοι εκκλησιάζονται. Ενώ στη Σκύρο, σαν πρωτοκαρπίσει ένα δέντρο, δίνουν το πρώτο καρπό να το φάει γυναίκα προκομμένη. Και που να έχει κάνει πολλά παιδιά για να γίνει και το δέντρο καρπερό και προκομμένο. Κάποια από τα έθιμα του Αυγούστου που αναφέρονται σε αυτές τις τελετουργίες της βλάστησης, που τις συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν στον κύκλο της ζωής του παραδοσιακού ανθρώπου με το τέλος και την έναρξη κάθε εποχής. Εδώ όμως, όπως σας είπα και το 15 Αύγουστο, αυτή η συγκεκριμένη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που φτάνει μέχρι τα 9 μέρα της Παναγίας, έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας νεκρικής και ταυτόχρονα αναστάσιμης λατρευτικής εκδήλωσης, με τελετουργίες που συναντάμε αρμονικά και στη λαϊκή προχριστιανική παράδοση αλλά και στην εκκλησιαστική παράδοση, για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο το ένα είναι συνέχεια του άλλου και δεν πρέπει να τα διαιρούμε αυτά στη νόησή μας. Σε μερικούς τόπους, γράφει ο Γιώργος Μέγας, συνηθίζουν την ημέρα αυτή να συνάπτουν συμβόλαια οι τσελιγκάδες με τους πιστικούς, να απαλλάσσονται οι υπηρέτε από πάσα ανεργασία και να παρέχεται απολυσιό, δηλαδή ελευθερία εισόδου, εις αμπέλους και κήπους από το 15 Αύγουστο έως και τα 9 μέρα της Παναγίας, που εορτάζονται με λιτανίες, με πανηγύρια στις εκκλησίες οι οποίες γιορτάζουν τα 9 μέρα της Παναγίας, δεν γιορτάζουν όλες, και φυσικά με όλα αυτά τα έθιμα που θυμίζουν, όπως σας είπα, το μικρό Πάσχα, και να ακούσουμε ένα νεκρεάτικο τραγούδι από την Καρδιτσομάγουλα, ένα από τα πανάρχια σωζόμενα έθιμα του τόπου, είναι τα μυρολογίσματα. Η πίεση αυτή των μυρολογιών, βγαλμένη από την ψυχή των ανθρώπων, εδώ θα μας το τραγουδήσει η Ελένη Χουλιάρα μέσα από το CD «Ήρθε λαμπριά και πασχαλιά», τραγούδια από το Θεσσαλιώτικο Συναξάρι και το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΑ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 στην επανάληψη μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, την λατρεία της Μαρίας, της Αϊπάρθενης ως θηλυκή θεότητα, την πρικισμένη με ωραιότητα, με αγαθότητα, με χάρη, με αγνότητα άσπηλη. Την βλέπουμε και τη συναντάμε μέσα στο δημοτικό τραγούδι συνεχώς. Την βλέπουμε πολλές φορές να πολεμά μαζί με τους κλέφτες, στους χρόνους της κλεφτουριάς και της ελληνικής επανάστασης. Τη βλέπουμε πλάι σε ηρωικές μορφές της εποχής εκείνης να πολεμάει, αλλά και παλιότερα στα βυζαντινά χρόνια θεωρήθηκε πολιούχος της βασιλεύουσας, της πόλης. Η παράδοση λέει ότι εθεάθη πολλές φορές πάνω στα τείχη της πόλης να πολεμάει μαζί με τα βυζαντινά στρατεύματα, τα λόφυλλα και αλόθρισκα, και να σώζει πολλές φορές με τη θεϊκή της δύναμη την Κωνσταντινούπολη, όπως γράφει ο Βασίλης Λαμνάτος. Επίσης τη βλέπουμε να πολεμά μαζί με τους στρατιώτες μας το 40 στα αλβανικά βουνά. Οι στρατιώτες μας βλέπουν οράματα, οπλίζονται με θάρρος και δύναμη. Μέσα από το δημοτικό τραγούδι έχουμε όλες αυτές τις προσλαμβάνουσες και θα σας διαβάσω τώρα κάτι του Δημήτρη Σταμέλου που κατέγραψε αυτό το δημοτικό τραγούδι στο βιβλίο «Το 21 και το δημοτικό μας τραγούδι». Λάλη μπυρμπύλη, λάλησε καθώς αιματαλάλης. Λάλη και πες των μπέιδων, πέσε των κεχαγιάδων. Κολοκοτρώνεις κάθεται στα τρίκορφα στηράχη. Φτιάχνει ταμπούρια δυνατά, μαζεύει παλικάρια, βάνει μπαεράκια κόκκινα και γεράνια, βάνει τον Τίμιον το Σταυρό, την Παναγιά Παρθένα. Βόηθα Χριστέ και Παναγιά και αφέντα Άγιο Νικόλα, να πάμε στην Τριπολιτσά, στην ξακουσμένη χώρα.

Το μυρολόι της Παναγίας που θα σας διαβάσω, όπως γράφει ο Βασίλης Λαμνάτος, είναι ένα αυτοφιές προϊόν της ελληνικής ψυχής και της λαϊκής ευαισθησίας, με λιτή διατύπωση και δωρική λεκτική μορφή, και ακόμα είναι ένα από τα αριστουργήματα της ελεγιογραφίας μας, με αισθητή τη γεύση της πιο μεγάλης και αβάσταχτης πίκρας, της πίκρας του χαμού ενός μοναχογιού. Και η Παναγιά η Δέσποινα κάθονταν μοναχή της και προσευχάς της έκαμνε για το μονογενή της. «Σώνου μάνα μου προσευχές, σώνου και οι μετάνιες, και τον ιό σου πιάσανε και στου χαρκιά τον πάνε. Χαρκιά, χαρκιά, κάνε καρφιά, κάνε τρία περόνια, και εκείνος ο παράνομος πιάνει και κάνει πέντε. Εσύ χαρκιά που τάκαμες πρέπει να μας διδάξεις. Βάρτε τα δυο στα χέρια του, τα δυο στα δυο του πόδια, το πέφτω το φαρμακερό, βάρτε το στην καρδιά του, να τρέξει αίμα και νερό από τα σωθικά του». Κι η μάνα του, σαν τ' άκουσε, έπεσε και λιγώθη. Σταμνή νερό της ρίξανε, τρία κανάτια μόσκο και πέντε με ροδόσταμο, για να'ρτο λογισμός της. Και σαν της ήρτο λογισμός, και σαν της ήρτο νους της, ζητεί μαχαίρι να σφαΐ, φωτιά να πά να πέσει, ζητεί κρυμνό να κρυμνιστεί για το μονογενή της. Πάρε μάνα μ' υπομονή, πάρε μάνα μ' ανέσει. Και πώς να πάρει υπομονή και πώς να παρανέσει έναν ιό μονογενή και εκείνο κρεμασμένο. Τυρά δεξιά, τυρά ζερβά, κανένα δεν γνωρίζει. Τυρά και δεξιότερα βλέπει τον Άγιο Γιάννη. «Άι μου Γιάννη πρόδρομε και βαπτιστά του γιού μου, μην είδες με το τέκνο μου και σε το δάσκαλό σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω. Δεν έχω χεροκάλα μου δια να σου το δείξω. Βλέπεις εκείνο το γυμνό, το παραπονεμένο, όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτισμένο. Εκείνο είναι το τέκνο σου και μεν ο δάσκαλός μου». Κι η Παναγιά πλησίασε, γλυκά τον ερωτούσε. «Δε μου μιλάς παιδάκι μου, δε μου μιλάς παιδί μου. Τι να σου πω μανούλα μου, που διάφορο δεν έχει. Μάνα, το Μέγα Σάββατο, κοντά στο μεσονύχτη, σημαίνει ο ουρανός κι η γης, σημαίνουν οι καμπάνες. Και Παναγιά στο σπίτι της κάμνει την προσευχή της, να ζήσει ο Θεός το τέκνο της και το μονογενή της. Τότες η κυρά Δέσποινα έπεσεν και λιγώθη, με δυο κανιά ροδόσταμων, τρία κανιά ροσόλι, την ξυλιγοθυμίσασιν οι δώδεκα αποστόλοι. Και η Παναγιά μπρόβαλεν στην αμπατίν της πόρτα, θωρά λαών αμέτρητον, θωρά πολύ ασκέρι, και δεν εγνώρισεν κανεί μόνον τον Άι Γιάννη. Κάτω στα Ιεροσόλυμα και του Χριστού των τάφων και δέντρον δεν ενέμιζεν, δέντρον εφανερώθη. Το δέντρον είναι ο Χριστός και η Παναγιά η Ρίζα και τα περικλονάρια του οι δώδεκα αποστόλοι.

Και η Δέσποινα τον έρωτα, η Δέσποινα του λέει: Γιάννη, με τ' άστρη μεγάλωσες, Γιάννη με το φεγγάρι, Γιάννη με τον αυγερινό κι είσαι αποχολιασμένος. Δεν έχω χείλη να το υπώ, γλώσσα να το μιλήσω, μηδέει ψυχή μου το βαστά, να σου το μαρτυρήσω. Απόσπασμα από το Λαϊκό Μυρολόγιο της Παναγίας, Πέρδικα Α, σελίδα 171-172. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της

ΕΡΤ Βόλου. Κάναμε σήμερα ένα αφιέρωμα για την Παναγία μέσα από το δημοτικό μας τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Σαβοργινάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά.

0: 192.168.1.47.
1: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ένα συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της Ελλάδας ως το 2030 θα παρουσιάσει το άλλο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, όπως προανήγγειλε ο ίδιος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη συμφωνία για τις μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά, αλλά και στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, χαρακτηρίζοντας ανεύθυνους εκείνους που υποβαθμίζουν μια μεγάλη εθνική επιτυχία σε αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού. Οι αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο προκάλεσαν τις έντονες επικρίσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φοδρή αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη προκάλεσε η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στον ορεινό όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας, κοντά στο χωριό Καστανιά. Αυτή την ώρα στο πεδίο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Ενισχύθηκαν επίσης οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 9.30 το πρωί σε δασική έκταση σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή στη θέση Μπαϊτάνη στο περιβόλι Γρεβενών. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεσή της, επιχειρούν 74 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Για τη συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Γρεβενών προκειμένου να παράσχει υδροφόρα. Πυρκαγιά επίσης ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλιοκόμη Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Για τη συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Αμφίπολης προκειμένου να παράσχει υδροφόρα. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι και σε δασική έκταση στη Σάμο, συγκεκριμένα στη θέση Βαγγελίστρα Μαραθόκαμπου. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Πεντέλη. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική αλλά και σε 4 ακόμη περιφέρειες της χώρας. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος στα Χανιά που κατηγορείται ότι ασελγούσε σε 14χρονη βαφτισιμιά του. Η υπόθεση κρίνεται πολύ σοβαρή με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016 όταν η ανήλικη ήταν 4 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ευρωπαίοι ηγέτες φιλοξενούνται στο Κίεβο για την 35η επέτειο ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, η οποία συμπίπτει με τη συμπλήρωση των 4,5 χρόνων από τη ρωσική εισβολή, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να στέλνει αυστηρό μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας την ώρα που οι μάχες στο πεδίο συνεχίζονται. Στις φλόγες πετρελαιοφόρο που επλήγει από πύραυλο στα ανοιχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σόο είναι το πλήρωμα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες στις επιθέσεις της. Δικαίωμά μας να απαντήσουμε, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκάι. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσχερες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 αμποφόρ και στα ανατολικά, ανατολική, βόρεια, ανατολική έως 5. Θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό του καιρού με τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5.
0: Νεφέλες.
3: Διογένης δασκάλου.
0: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
0: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
0: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού,
6: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
8: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στο Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Ιόχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
10: Με coach.
9: Κουγιουμτζόπουλος.
10: Με coach.
9: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
10: Γιατί, coach?
9: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Σύστημα 352 μέρος δεύτερο, αφού πήραμε τις απαιτούμενες ανάσες μας και ανοίξαμε και το διάφραγμά μας με την Αγγελική εδώ έτσι παρέα. Ξεκίνημα στη δεύτερη ώρα με μία σκέψη για όλους εσάς που έχετε επιστρέψει από τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να σας ευχηθώ τίποτα, ούτε καλό καλοκαίρι, ούτε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, ούτε καλό φθινόπωρο και τέτοιου είδους ευχές. Απλά θα σας στήσω ψυχραιμία, γιατί κάθε χρόνο ο Αύγουστος όταν κλείνει βρίσκει ένα πάρα πολύ μεγάλο και ενεργό κομμάτι των συμπολιτών μας να προετοιμάζονται για το εργασιακό τους μέλλον. Και σε αυτούς πηγαίνει έτσι, αυτή η σκέψη της δεύτερης μας ώρας στο ξεκίνημα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, αλλά κανένας δεν το αντιλαμβάνεται, ότι το Σεπτέμβριο γίνεται η μεγαλύτερη πρόσληψη που μπορεί να κάνει το ελληνικό δημόσιο. Γίνονται περίπου 30.000 προσλήψεις την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, και προφανώς αναφέρομαι στους αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς αυτή τη διαδικασία για να δουν σε ποια γωνιά της Ελλάδας θα τους βγάλει ο αλγόριθμος φέτος και θα συνδυάσουν την τοποθεσία με το δικό τους εργασιακό μέλλον. Είναι άνθρωποι οι οποίοι από αυτό το χρονικό διάστημα 24, 25, 26 Αυγούστου μέχρι και που να τρέξει ο αλγόριθμος κάθονται σε αναμένα κάρβουνα, γιατί παίζεται το δικό τους εργασιακό μέλλον. Λοιπόν, η δική μας ευχή είναι ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά, γίνεται κάθε χρονιά η συγκεκριμένη διαδικασία. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει διαμορφωθεί από το Υπουργείο Παιδείας φέτος, ο αλγόριθμος, δηλαδή η διαδικασία, θα γίνει 1 Σεπτεμβρίου, σε μια εβδομάδα και μια μέρα από σήμερα. Θα αφορά περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σε σύνολο 45.000 εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν σε βάθος χρόνου προκειμένου να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν στα ελληνικά σχολεία. Τώρα θα μου πείτε, φτάσαμε εν έτη 2026 και ακόμα μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε την περίοδο της κρίσης για να βοηθήσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, και πως αν θα θέλαμε έτσι να αποκαλούμαστε και στοιχειωδώς σοβαροί, αυτό το κομμάτι με τα κενά ίσως θα έπρεπε να είχαμε βρει έναν άλλο τρόπο να το λύσουμε, και όχι να τρέχουμε και να ξεσπιτώνουμε κόσμο κάθε Σεπτέμβρη. Και εγώ μέσα μαζί σας είμαι, αν υπάρχει βεβαίως αυτή η διαδικασία της σκέψης. Τη θεωρώ πάρα πολύ λογική, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται, και αυτό που γίνεται είναι η κλήρωση. Κλήρωση. Με τα μόρια του ο καθένας βεβαίως, και με τον αλγόριθμο να τρέχει. 1η του Σεπτέμβρη αυτή η διαδικασία. Παιδιά, προετοιμαστείτε και ψυχραιμία. Σε κάθε περίπτωση, και από τα δελτία ειδήσεων και από τις ενημερωτικές εκπομπές του 102 FM, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι μεγάλο. Μιλάμε για πολλοίς κόσμος που ενδιαφέρεται και θα το παρακολουθούμε στενά. Κάνουμε μια πρώτη αναφορά και θα το βλέπουμε όσο πλησιάζουν οι μέρες.

0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο αθλητικό κομμάτι της εκπομπής. Ο Δημήτρης Μπουμπουγιατζής είναι μαζί μας για να μας μεταφέρει ένα κλίμα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα οποία έχουν ξεκινήσει. Και αν είχα εδώ παρέα στο στούντιο, θα του μιλούσα για τη θρυλική Λίβερπουλ, η οποία απέσπασε μια θρυλική ισοπαλία στο 97, αν δεν κάνω λάθος, με ένα εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Μάλλον η σεζόν για τη Λίβερπουλ ξεκίνησε έτσι όπως τελείωσε η προηγούμενη. Ελπίζουμε να μην εξελιχθεί βεβαίως με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το μικρό σχόλιο για την κοινότητα των φίλων της Λίβερπουλ που υπάρχει εδώ στη Θεσσαλονίκη και είναι και πολύ μεγάλη και είναι και πολύ ενεργή. Δημήτρη, τι κάνεις, είσαι καλά, καλησπέρα.
1: Ξέρετε, μπορείτε να ελπίζετε δεύτερο πρόσωπο πιθυνικού εγώ στούντιο, όχι πρώτο. αλλά η αλήθεια είναι, κοίταξε τώρα, ότι ήταν το μάτς αυτό που αναφέρεις, το Newcastle Liverpool 2-2, αυτό που ήταν το πιο φορτισμένο χθες. Χθες ουσιαστικά ήταν η μέρα εκκίνησης για την για τη σεζόν ολάκερη στην Ευρώπη, έτσι, ναι. Τα πρωταθλήματα. Mm-hmm. Γιατί ήταν σχεδόν όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά ξεκίνησαν, μόνο η Γερμανία δεν ξεκίνησε την άλλη εβδομάδα. Η Γερμανία είχε όμως το Super Cup. Και αυτή μας ενδιέφερε και αυτή είχε τα φώτα της επικαιρότητας. Αλλά το Newcastle Liverpool για το πάρα πολύ φορτισμένο τελετουργικό πριν το ματς για τον Kevin Keegan, ο οποίος έφυγε πριν από 40-50 μέρες, ήταν ο άνθρωπος που συνέδεε τα δύο κλαμπ, κυρίως τη Liverpool, αλλά και τη Newcastle που ήταν η τελευταία ομάδα της καριέρας ουσιαστικά και ήταν και η ομάδα που αγαπούσα, όπως μάθαμε αργότερα. Mm-hmm. Και τον αγαπούσαν εκεί. Ήταν το St. James's Park και τις σπάνιες τιμές πριν το ματς. Το αγωνιστικό 2-2 με πέναλτι της καθυστερήσης των καθυστερήσεων. Η Liverpool, και όχι μόνο η Liverpool, είναι πολλές οι ομάδες που μπορούν να επικαλεστούν αυτό που θα αναφέρω τώρα. Μοιάζουν εντελώς ανέτοιμες. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, έτσι. Μάθαμε ένα ποδόσφαιρο που οι ομάδες έδιναν στους παίχτες κάπου 4 εβδομάδες να ξεκουραστούν και ήθελαν περίπου άλλες 4 εβδομάδες για να κάνουν εκείνες προετοιμασία. Αυτό τώρα έχει κοπεί περίπου στο μισό. Για να καταλάβει κανείς, το Σαββατοκύριακο που πέρασε από το λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου σπληρώσαμε με τα βίας 5 εβδομάδες. Σε καμιά περίπτωση 8 ή 9 που μπορεί να ήταν κάποτε απειλήξη μια σεζόν προς την έναρξη ουσιαστική της άρχης. Έτσι, αυτό μπορεί να το εφαρμόσει κανείς σε όποια ομάδα θέλει, θα δει περίπου την ίδια εικόνα. Ούτε η United ήταν έτοιμη, κάθε άλλο, η τίθια Πιχάλ, δεν μου το τζολάκι. Η Arsenal που έμοιαζε λίγο πιο έτοιμη, υπάρχει λόγος, γιατί είναι μια ομάδα πρακτικά με τη φόρα της περσινής, δεν άλλαξε πολλά πράγματα. Εκεί η πρωταγωνιστής ο Τζόλης. Η City ζορίστηκε για να νικήσει με ανατροπή στις καθυστερήσεις επίσης 2-1 την Bournemouth. Αυτά για την Αγγλία που τα πιάσα.
0: Η Paris Saint-Germain με την ψυχή στο στόμα ισοπαλία, αν δεν κάνω λάθος, 2-2.
1: Στο στόμα 2-2 με τον Φεράν Τόρες, ο σκόρερ του τελικού του Μουντιάλ, έτσι, στην πρεμιέρα του με την Παρίς, στα τον Πάγκο και έβαλε 2 γκολ. Γλίτωσε την είδα τουλάχιστον με τη Ρεν. Πιάνοντας τη Γερμανία που είχε μόνο ένα μάτσα, αλλά με ενδιαφέρον δικό μας, Καρέτας βασικός, ο Κωνσταντέλιας ήρθε από τον Πάγκο και ήταν και οι δύο επιδραστικοί, έτσι, ο Κωνσταντέλιας σε λίγο χρόνο έκανε πράγματα. Έμειναν στο μυαλό, ειδικά στη φάση του γκολ. Η Μπάγερ πάντως κράτησε το 1-2 και σήκωσε και το Super Cup στην Γερμανία. Η Ιταλία έχει μια πρώτη αγωνιστική λιγότερο ενδιαφέρουσα, θα έλεγα. Κυρίως γιατί οι ομάδες της πάνε χρόνια πια που δεν είναι εκείνες που ξοδεύουν πολλά. Μιλάμε για κρίση διαρκείας, έτσι όσο στα νούμερα στο ποδόσφαιρο της Ιταλίας. Καμιά ομάδα δεν ξοδεύει πάρα πολλά. Νίκησαν πάντως όλες, και η Ίντερ και η Μίλαν και η Γιουβέντους. Όλοι μεγάλοι, εύκολα ή δύσκολα τα κατάφεραν. Και αυτά τελευταία την Ισπανία, που έχει μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Για όποιον είδε παιχνίδια, οι Ισπανοί διεθνείς, είτε ήταν αντίπαλοι, είτε σε έδρες φιλικές, είτε σε οτιδήποτε, αποθεώθηκαν για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου. Η Ρεάλ, εκτός έδρας, ο Κουκουρέγια έμπαινε αλλαγή και γνώριζε την αποθέωση. Η Μπάρτσα πέρασε από το Έλτσε με 0-5. Όλοι οι διεθνείς, 8 αν δεν κάνω λάθος, χειροκροτήθηκαν σαν να έπαιζαν στο Camp Nou. Αυτό ήταν κοινός τόπος στην πριμέρα. Τυπικά δεν ξεκίνησε χθες, είχαν γίνει κάποια μεμονωμένα παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα, αλλά ουσιαστικά και αυτή τώρα ξεκίνησε. Και μια μικρή παραφωνία ήταν η Ατλέτικο, που έχει επικηρύξει ουσιαστικά το δικό του παιδί, τον Χουλιάν Άλβαρες, και όταν μπήκε τον αποδοκίμασαν και οι ίδιοι οπαδοί της. Σε ένα μάτς πάντως πάρα πολύ ωραίο, 2-2 με τη Βιαρεάλ, με ανατροπή στην ανατροπή. Ξαναλέω, μια καινούργια συνθήκη θα τη μάθουμε στα επόμενα χρόνια. Οι προπονητές δεν θα έχουν πολλές εβδομάδες, πολλές ημέρες δεν θα έχουν για να δουλέψουν με τους παίχτες. Ειδικά οι καλύτεροι του υψηλότερου επίπεδου, πρακτικά έρχονται με την ψυχή στο στόμα αυτές τις διακοπές και θα μπουν σταδιακά κι αυτοί. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που πήγαν ως το τέλος στο παγκόσμιο κύπελο κατά κανόνα έμπαιναν αλλαγή, έφταναν λίγα λεπτά, με προετοιμασία ο Θεός να την κάνει, με ουσιαστικά μια ξεκούραση μόνο. Καταλαβαίνεις τι είναι να παίζεις μέχρι μέσα Ιουλίου, σχεδόν 20 Ιουλίου, στο υψηλότερο επίπεδο για παγκόσμιο τίτλο και μετά ένα μήνα και κάτι παραπάνω να σου λένε ξεκινάει η καινούργια σεζόν και η ομάδα σου έχει υποχρέωση νίκης.
0: Πάντως, εξήγησε μας λίγο αυτό στην Ατλέτικο γιατί έγινε με τον Χούλιαν Άλβαρες. Είναι προφανώς.
1: Άλβαρες, ναι, έχει δίκιο γιατί το θεώρησα δεδομένο ναι. Και δεν θα έπρεπε. Ο Άλβαρες έχει απαιτήσει, να το πω έτσι, τη μεταγραφή του. Κατά προτεραιότητα στην Μπαρτσελόνα που ψάχνει επιθετικό αντίτου Λεβαντόφσκι που έφυγε για ΗΠΑ. Και να τον χαλούσε και η Arsenal που επίσης ξοδεύει καλά λεφτά ξανά φέτος. Νομίζω όμως ότι η προτεραιότητά του είναι η Μπαρτσελόνα. Μέση εβδομάδα η Ατλέτικο πήρε μια απόφαση να μην το πουλήσει. Δεν ξέρω αν είναι εκείνη τακτική για να ανεβάσει κι άλλο την τιμή ή όχι. Θα το δούμε. Απομένουν κάπου 10 μέρες μαζί με τις πρώτες του Σεπτέμβρη για τις μεταγραφές. Αυτή τη στιγμή όμως η στάση της είναι δεν πωλείται. Μπήκε αλλαγή και οι οπαδοί το είχαν ήδη διαμηνήσει προημερών. Είναι στη φάση ο Χουλιάν Άλβαρης είναι ξένο σώμα για μας. Δεν ξέρω τι θα επικρατήσει γιατί. Το να μείνει ως ξένο σώμα το αποκλείω. Είτε θα πουληθεί και θα είτε θα μείνει στην ομάδα με κάποιο τύπου συγγνώμη και θα είναι κανονικά το νούμερο ένα του κλαμπ. Αυτό de facto ένα από τα δύο, γιατί το τρίτο σενάριο, το να μείνει και να του κρεμάσουν έτσι το δελτίο να το δεν θα είναι προς όφελος κανένας. Έτσι, ναι. Αυτό το καταλαβαίνει.
0: Το είπε και ο Σιμεώνε βεβαίως ότι θα τον προστατεύσει τον παίκτη σε κάθε περίπτωση ο ίδιος και ότι ακόμα είναι.
1: Είναι ένας άνθρωπος ναι. Που κατεξοχήν μπορεί να το πράξει αυτό, γιατί είναι και Αργεντίνος, τον καταλαβαίνει πρώτος από όλους, αλλά και μιλάει την ψυχή των οπαδών της Ατλέτικος, πρώην ποδοσφαιριστής της, διχρόνια προπονητής της, άνθρωπος που έχει κερδίσει τίτλους από τους λίγους. Γιατί η Ατλέτικο δεν είναι και κλαμπ που κερδίζει κάθε χρόνο τίτλους κατά τα άλλα. Οπότε ασφαλώς ισχύει αυτό. Είναι μια παράξενη περίοδος γιατί είναι ταυτόχρονα περίοδος προετοιμασίας ως προς αυτό που ανέφερα γιατί οι καλύτεροι των καλύτερων ήρθαν πολύ ωριακά από το Μουντιάλ. Είναι γιατί οι μεταγραφές συνεχίζονται για να μην προκορυφώνονται έτσι, οι ευκαιρίες πολλές φορές είναι τέλος της μεταγραφικής περίοδου ή θα το πάω και από την άλλη πλευρά οι διαπιστωμένες ανάγκες ξοδεύουν και παραπάνω τέλος περίοδου για να μην μείνουν χωρίς ενίσχυση. Πάντως οι μεταγραφές αυτές τις μέρες κορυφώνονται. Αυτό είναι de facto. Και είναι ταυτόχρονα περίοδος που χρειάζεται τον βαθμό γιατί θα συγχύσουν αν δεν τα καταφέρνουν στην πορεία. Είναι μια ιδιότυπη συνθήκη την οποία όμως ξαναλέω και τα επόμενα χρόνια θα την βρούμε μπροστά μας. Ο χρόνος για ξεκούραση ή για προετοιμασία όλο και λιγοστεύει και δεν είναι μόνο θέμα του ποδοσφαίρου αυτό. Το βλέπουμε και στο μπάσκετ και σε άλλα παιχνίδια. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με το NBA που υπάρχει ένα καθαρό δίμηνο με απραξία. Από τα τέλη Ιούνιου οι παίχτες ξαναπιάνουν δουλειά Σεπτέμβριο ουσιαστικά για να μπουν μέσα Οκτώβρη στη δράση. Είναι ένα άλλο πνεύμα του ευρωπαϊκού και δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε σε αυτή τη νέα συνθήκη που να υπάρχουν τόσες πολλές υποχρεώσεις. Γιατί εντάξει, εμείς τα λέμε, οι διοργανώσεις αυξάνονται. Μπήκαν μόνο τα τελευταία 5 χρόνια στη ζωή μας το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και το Nations League. Λες και αυτά δεν τα παίζουν οι ίδιοι παίχτες. Οι ίδιοι τα παίζουν.
0: Οι ίδιοι τα παίζουν, ναι, προφανώς.
1: Και δεν βάζω στην εξίσωση ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο έγινε διοργάνωση 48 ομάδων και 10 ημερών παραπάνω. Έτσι είναι όλα αυτά μαζί.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Τα λέμε. Για χαρά.

Λοιπόν, το συμβαίνει τώρα ανήκει στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ο οποίος ανακοίνωσε πριν από λίγο πως υπάρχει προφορική συμφωνία για την πώληση στην Al Wahda του Άνταμ Τσέριν έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα λοιπόν θα αγωνίζεται ο Τσέριν από την όχι προσεχή σεζόν, από τη σεζόν που μόλις ξεκίνησε στην χώρα μας. Η μεταγραφή, μαθαίνουμε, οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, με τους πράσινους να αποδέχονται τελικά την πρόταση των 3 εκατομμυρίων ευρώ που έφτασαν στα γραφεία του Παναθηναϊκού από την ομάδα των Εμμυράτων. Ο Σλοβαίνος αναμένεται να πετάξει αύριο για το Άμπου Ντάμπι ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, να περάσει δηλαδή τις ιατρικές εξετάσεις και μετά να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο. Ο Τσέριν δεσμευόταν, να υπενθυμίσουμε, στον Παναθηναϊκό με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2028. Είναι τα τελευταία 4 χρόνια στους πράσινους. Μέτρησε συνολικά 171 συμμετοχές με 12 γκολ και 7 ασίστ και αποτελεί πλέον παρελθόν. Είναι χαρακτηριστικό πως πληροφορίες που έρχονται από την πρωτεύουσα λένε πως δεν θα αγωνιστεί στο μάτς το κρίσιμο του Παναθηναϊκού στην Τσεχία, γιατί θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε η μεταγραφή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.

0: Για αυτούς που επέστρεψαν από καλοκαιρινές διακοπές, ελπίζω να αντιλήφθηκαν όπως το αντιλήφθηκα και εγώ, ότι εκτός από το ποδόσφαιρο, το οποίο παραδοσιακά συντροφεύει πολλούς Έλληνες κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών, είχαμε και πάρα πολύ στίβο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και εγώ το κρατάω ως πάρα πολύ θετικό εκεί που βρισκόμουν, ότι υπήρχε, ξέρεις, και μια αγωνία του κόσμου αν θα δείξει τον Καραλή, αν θα δείξει τα άλματα του Τεντόγλου, αν θα δείξουν τις ελληνικές συμμετοχές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, αν θα δείξουν τις ελληνικές συμμετοχές στους μεσογειακούς αγώνες. Που σημαίνει ότι εντάξει, μπορεί το ποδόσφαιρο να είναι ο βασιλιάς των σπορ, αλλά όταν το ενδιαφέρον πηγαίνει και στον στίβο, κάτι καλό γίνεται. Υπάρχει μια πιο σφαιρική άποψη, μια πιο σφαιρική γνώση, η οποία μόνο θετικά εγώ μπορώ να την κρίνω. Γιατί προσωπικά τουλάχιστον για μένα ο βασιλιάς των σπορ δεν είναι το ποδόσφαιρο, αλλά είναι ο στίβος. Κάνω αυτή τη μικρή εισαγωγή για κάτι το οποίο έζησα και εγώ, για να μεταφερθούμε τώρα ως εκπομπή εκτός συνόρων. Θα πάμε έως την Μαρτίνα Φράνκα στη γειτονική Ιταλία, εκεί όπου γίνονται οι μεσογειακοί αγώνες. Ένα κομμάτι τους βεβαίως. Ο Θοδωρής Φελάνης θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ο οποίος παρακολουθεί τις ελληνικές συμμετοχές. Θόδωρε, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας από την Ιταλία, από την Μαρτίνα Φράνκα, όπως σωστά ανέφερες. Μεσογειακοί αγώνες λοιπόν, με επίκεντρο την πόλη Τάραντο. Και αγώνες οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγάλη σε μέγεθος, αν κρίνουμε από την παρουσία περίπου 4.000 αθλητών από 26 χώρες, από 3 Ηπείρους, Ευρώπη, Ασία, Αφρική, σε 41 αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως μας ενημέρωσαν οι Ιταλοί. Απλωμένη η διοργάνωση στις γύρω περιοχές της Απουλίας, έτσι ονομάζεται εδώ ο νότος, το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Εμείς επισκεφθήκαμε τώρα την Μαρτίνα Φράνκα γιατί έχουμε σε λίγες ώρες αγώνες πάλις και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε σίγουρα μετάλλια, γιατί έχουμε παρουσία σε τελικούς, να δούμε αν αυτό θα είναι χρυσό ή όχι. Οι αγώνες ξεκίνησαν πριν από 4 ημέρες. Να βάλουμε ένα ιστορικό πλαίσιο.
0: Βεβαίως.
1: Η πόλη Τάραντο, ελληνικό το όνομα, Τάραντας, στη μυθολογία ήταν ο γιος του Ποσειδώνα, ιδρύθηκε η πόλη τον 8ο π.Χ. αιώνα από Σπαρτιάτες. Υπάρχει έτσι, η παρουσία της Ελλάδος και σε ονομασίες δρόμων, μια μεγάλη λεωφόρος στο Τάραντο λέγεται Magna Grecia. Οπότε υπάρχει έτσι, με αυτή η σύνδεση με την όλη περιοχή. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους αγώνες, όπως αναφέραμε ήδη, είναι αρκετά μεγάλη σε μέγεθος. Πάντα βέβαια οι μεσογειακοί αγώνες είναι μικρότερης κλίμακος, αλλά δεν πάβουν να θυμίζουν ότι μία μικρή Ολυμπιάδα με τόσα πολλά αθλήματα και τόσους πολλούς αθλητές σε διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις. Η Ελλάδα είναι εδώ με 277 αθλητές, πολύ μεγάλη παρουσία. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά στην κολύμβηση. Μέχρι στιγμής ο πίνακας των μεταλλίων, αν ρίξει κανείς μια ματιά, θα δει ότι είμαστε στην τρίτη θέση με 13 μετάλλια, εκ των οποίων τα 5 είναι χρυσά, όλα στην κολύμβηση. Έχουμε 4 αργυρά και 4 χάλκινα. Στις επόμενες ώρες, γύρω στις 8 η ώρα, 7 η ώρα, σε αυτό το 60 λεπτό θα έχουμε την παρουσία των Ελλήνων πρωταθλητών μας στην πάλη, του Κουρουγκλίεφ και του Κουλιουμτζίδη, οι οποίοι είναι σε τελικούς και θα παλέψουν για χρυσά. Ταυτόχρονα σήμερα έχουμε στα ομαδικά, έχουμε βόλια ανδρών, παίζουμε με την Ισπανία, όμως αυτό δεν κρίνει κάτι, θα πω είναι προκριματικό, ακόμη δεν είμαστε σε τελικές φάσεις. Έχουμε χάντμπολ επίσης σε άλλη πόλη, η Ελλάδα παίζει με το Κόσοβο. Ποδηλασία, ξυπασκία, box, badminton, όπου υπάρχει επιτυχία και μετάλλια θα τα αναφέρω. Μέχρι στιγμής έχουμε την κολύμβηση και 2 μετάλλια στο Taekwondo χάλκινα. Να πούμε ότι και στην κολύμβηση σήμερα το απόγευμα υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση παρουσία σε τελικούς. Και το επόμενο διάστημα, να σας πω, θα αρχίσουν να μπαίνουν και άλλα αθλήματα σιγά σιγά στο παιχνίδι. Το πόλο, το οποίο θα έρθει, η επιτραπέζια της Πέρυσης, η οποία είχε έρθει από χθες. Προς το τέλος πάντα των αγώνων έχουμε τον στίβο. Υπάρχουν αθλητές αρκετά σημαντικοί, όχι όλοι φυσικά, όχι όλοι οι αθλητές τους οποίους ανέφερε λίγο νωρίτερα και τους θαυμάζαμε το προηγούμενο διάστημα, Καραλής, Τεντόγλου, αυτοί δεν θα δεν θα είναι εδώ. Θα είναι παιδιά μικρότερες ηλικίες, αλλά και αρκετά σημαντικοί αθλητές, οι οποίοι έχουν ρεκόρ ναι. και πολύ καλές επιδόσεις.
0: Είναι όμως μια διοργάνωση η οποία μπορεί να σταθεί στο κλείσιμο της σεζόν. Εντάξει, Καραλής και Τεντόγλου τους απολαύσαμε το καλοκαίρι. Ναι, τώρα, ναι. γιατί όχι, να γυρίζουμε να βλέπουμε μεσογειακούς αγώνες. Για να ναι, διατηρηθεί ναι, ναι. το momentum έτσι, του κάτι άλλο εκτός από ποδόσφαιρο ναι, ναι, ναι. και μπάσκετ πάντα.
1: Μέχρι στιγμής είχαμε κυρίως την ευκαιρία να μιλήσουμε με παιδιά από την κολύμβηση. Mm-hmm. Στο επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή και με τα άλλα σπορ βεβαίως. Και αυτό το οποίο μας λέγανε είναι αυτό που είπες, το αντιμετωπίζουν λίγο τους μεσογειακούς αγώνες ως το τέλος ενός κύκλου. Είχαν το προηγούμενο διάστημα πανευρωπαϊκά, είχαν διοργανώσεις, είχαν παγκόσμια. Τώρα με αυτή τη διοργάνωση κλείνει ένας μεγάλος κύκλος αγωνιστικών δραστηριοτήτων. Είναι όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι. Αυτό δεν τους εμπόδισε βεβαίως να κατακτήσουν χρυσά μετάλλια. Ο Χρήστου εύκολα στα 50 μέτρα είδαμε χθες. Η Ντουντουνάκη, Χρυσό, ο Μάρκου, δύο μετάλλια. Και όλοι αντιμετωπίζουν αυτούς τους αγώνες ως μια ευκαιρία να απολαύσουν γενικότερα και το άθλημα και τις στιγμές αυτές. Γιατί μετά κλείνει αυτός ο κύκλος, θα έχουν ευκαιρία να ξεκουραστούν επιτέλους. Αυτό αφορά την κολύμβηση και τις επόμενες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να λέμε και άλλα πράγματα. Μακάρι η ελληνική αποστολή να μας δώσει αφορμές για να έχουμε και άλλες συνδέσεις.
0: Έτσι είναι. Θόδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

Η μέρα δυστυχώς δεν κύλησε και χωρίς πυρκαγιές. Αρκετά τα περιστατικά και σήμερα και με τρία περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, τα οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Βεβαίως, δύο από τα τρία έχουν πάρα πολύ καλή και θετική εξέλιξη. Μιλάμε για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές των Σερών, των Γρεβενών και της Ημαθίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές στο περιβόλι Γρεβενών και στην Καστανιά. Η Ημαθία, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά στην Αμφίπολη των Σερών. Αυτά είναι τα τρία περιστατικά που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Τα δύο πάνε προς την ολοκλήρωσή τους. Η φωτιά στην Αμφίπολη είναι υπό μερικό έλεγχο, ελπίζουμε και εκεί με το πέρασμα του χρόνου να καταφέρουν πυροσβεστικές δυνάμεις να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε καπνό, είμαστε στο δρόμο, βλέπουμε καπνό, μία και μοναδική κίνηση έχουμε να κάνουμε, να επικοινωνήσουμε και να ενημερώσουμε την πυροσβεστική υπηρεσία.

Υπάρχει σχεδόν σε όλες τις ενημερωτικές ιστοσελίδες, δεν είναι υπερβολή. Είχε όντως την πόρτα του οδηγού και την πόρτα του συνοδηγού ανοιχτές και ουσιαστικά το έκανε αυτό για να διαχέεται, φαντάζομαι, ο ήχος από το ηχοσύστημα το οποίο έδινε εκείνη την ώρα δεκάδες ντεσιμπέλ. Ευτυχώς θα πω, οι αρχές κινητοποιήθηκαν μέσα από αυτές τις εικόνες που πρωτοκυκλοφόρησαν στα social media και κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη ενός νεαρού, του νεαρού μάλλον οδηγού. Βεβαίως δεν προσήχθη, είχε περάσει, βλέπετε, η διαδικασία του αυτόφορου, σχηματίστηκε όμως δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση εναντίον του και είμαι πάρα μα πάρα πολύ περίεργος να δω, καταλαβαίνω και κατανοώ απόλυτα πως έχει δικαιώματα ως κατηγορούμενος, έτσι, και το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά εγώ δηλώνω πάρα πάρα πολύ περίεργος να δω πως θα γίνει ο χειρισμός του 21χρονου στο δικαστήριο από τη στιγμή που υπάρχουν και κυκλοφορούν ευρέως τα συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο βίντεο. Αν το δείτε, θα καταλάβετε γιατί μιλάμε για την επικινδυνότητα στο φουλ. Όχι μόνο για τη δική του υγεία, αλλά και για την υγεία όσων βρέθηκαν στο δρόμο εκείνες τις στιγμές μαζί του. Ωραία η επίδειξη. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν και κανένα challenge το οποίο προκλήθηκε να κάνει ο νεαρός και το έκανε πραγματικότητα στους ελληνικούς δρόμους. Άρα πριν καταστεί αυτό το πράγμα επικίνδυνο και πριν βρει μιμητές, κάτι το οποίο εγώ πολύ φοβάμαι πως θα γίνει, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την ελληνική δικαιοσύνη εκεί όπου πλέον θα δοθεί η συνέχεια της υπόθεσης. Ελπίζω μόνο να γίνει σχετικά σύντομα για να μπει και ένα φρένο σε όσους σκέφτονται, γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν αυτοί, σε όσους σκέφτονται να μιμηθούν τον 20χρονο και να ξεκινήσουν την οδηγική τους καριέρα με ορθάνυχτες στις πόρτες τους.

τελική Λίβερπουλ θρηλυκή ισοπαλία, ήρθε αμέσως και πήρε θέση ο συνάδελφος. Καλή βάρδια, συνάδελφε, καλή σεζόν να έχουμε, ελπίζοντας ότι αυτή η πρώτη θα είναι και τελευταία ισοπαλία και από εδώ και πέρα μόνο νίκες για να ξαναβρεθεί. Σωστά, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα, αλλά να σου πω κάτι, εμείς είμαστε ήδη αυτοκρατορία ή είχαμε απλά ένα, πώς το λένε, εντάξει. Καταλαβαίνω. Ναι, εμείς είχαμε απλά πως ένα λόξιγκα, ρε παιδί μου. Είχαμε ένα λόξιγκα τώρα στην πρώτη αγωνιστική. Τώρα θα επανέλθει η αυτοκρατορία. Αντεπιτίθεται. Τζεντάι θα γίνουμε. Star Wars. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 39 και 40 βαθμούς, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δασική έκταση στον ορεινό όγκο πάνω από την πόλη της Βέρειας, κοντά στο χωριό Καστανιά, στο πεδίο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Σε εξέλιξη και η δασική πυρκαγιά σε δυσβατή δυσπρόσιτη περιοχή στη θέση Μπαϊτάνη στο περιβόλι Γρεβενών. Επιχειρούν 74 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Φωτιά το μεσημέρι και σε δασική έκταση στη Σάμο στη θέση Βαγγελίστρα Μαραθόκαμπου, όπου επιχειρούν 28 πυροσβέστες. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας. Ένα συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της Ελλάδας έως το 2030 θα παρουσιάσει το άλλο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, όπως προανήγγειλε ο ίδιος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ για τις μειωμένες τιμές στα βασικά αγαθά, αλλά και στην προώρη αποπληρωμή χρέους, χαρακτηρίζοντας ανεύθυνους εκείνους που υποβαθμίζουν, όπως είπε, μια μεγάλη εθνική επιτυχία με αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού. Οι αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς τα συγκεκριμένα χρήματα, όπως τονίζουν, προήλθαν κυρίως, όπως επισημαίνουν, από την υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Σφοδρή αντιπαράθεση επίσης ξέσπασε μεταξύ της κυβέρνησης και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Ελλάς μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου του 2026 θα μπορούν να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση προτίμηση για πρόσληψη στα τμήματα ένταξης των δημόσιων ονάσιων σχολείων ως προσωρινοί αναπληρωτές για το σχολικό έτος 2026-2027. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος στα Χανιά που κατηγορείται ότι εσελγούσε στην 14χρονη βαφτισιμιά του. Η υπόθεση κρίνεται πολύ σοβαρή με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες, καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016 όταν η ανήλικη ήταν 4 ετών. Στο διεθνή χώρο, Ευρωπαίοι ηγέτες φιλοξενούνται στο Κίεβο για την 35η επέτειο ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, η οποία συμπίπτει με την συμπλήρωση 4,5 χρόνων από τη ρωσική εισβολή, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να στέλνει αυστηρό μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας την ώρα που οι μάχες στο πεδίο συνεχίζονται. Ρωσία και Ουκρανία πραγματοποίησαν σήμερα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανταλλάσσοντας 10 αιχμαλώτους η κάθε μία, όπως μετέδωσε το λευκορωσικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Μπέλτα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες στις επιθέσεις της. «Δικαίωμά μας να απαντήσουμε», δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. την ίδια ώρα βίντεο με το οποίο απειλεί τη ζωή του μικρότερου γιου του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, δημοσιοποίησε το Ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Channel 3. Σε αυτό περιγράφεται λεπτομερώς συγκεκριμένες περιοχές που εμφανίζεται ο Μπάρον, προσφέροντας αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα του στο Truth Social ότι το Ιράν καταραίει πλήρως μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη αύριο, με νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες και πιθανότητα βροχών στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 39 και 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσχερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι αυτή την ώρα οι φωτιές που ξέσπασαν σε Καστανιά Ημαθίας, περιβολάκι Γρεβενών και στο Μαραθώ Καμποσάμου. Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Έναν συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της Ελλάδας έως το 2030 θα παρουσιάσει το άλλο Σαββατοκύριακο στη Νέα Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, όπως προανήγγειλε ο ίδιος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ για τις μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά αλλά και στην προώρη αποπληρωμή χρέους, χαρακτηρίζοντας ανεύθυνους εκείνους που υποβαθμίζουν, όπως είπε, μια μεγάλη εθνική επιτυχία με αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού. Οι αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο προκάλεσαν έντονες επικρίσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς τα συγκεκριμένα χρήματα, όπως τονίζουν, προήλθαν κυρίως από την υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε επίσης μεταξύ κυβέρνησης και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Ελλάς μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου του 2026 θα μπορούν να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση προτίμηση για την πρόσληψη στα τμήματα ένταξης των δημόσιων ονάσιων σχολείων ως προσωρινοί αναπληρωτές για το σχολικό έτος 2026-2027. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος στα Χανιά που κατηγορείται ότι ασελγούσε στην 14χρονη βαφτισιμιά του. Η υπόθεση κρίνεται πολύ σοβαρή, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016 όταν η ανήλικη ήταν 4 ετών. Σε 4 ασθενείς τελικού σταδίου ανεπάρκειας οργάνων έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής ένας 18χρονος που έγινε δωρητής μετά το θάνατό του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δωρεάς των οργάνων της καρδιάς, του ύπατος και των δύο νεφρών σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Στον διεθνή χώρο, Ευρωπαίοι ηγέτες φιλοξενούνται στο Κίεβο για την 35η επέτειο ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, η οποία συμπίπτει με την συμπλήρωση των 4,5 χρόνων από τη ρωσική εισβολή, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να στέλνει αυστηρό μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας, την ώρα που οι μάχες στο πεδίο συνεχίζονται. Ρωσία και Ουκρανία πραγματοποίησαν σήμερα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανταλλάσσοντας 10 αιχμαλώτους η κάθε μία, όπως μετέδωσε το λευκορωσικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Μπέλτα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες στις επιθέσεις της. Δικαίωμά μας να απαντήσουμε, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα βίντεο με το οποίο απειλεί τη ζωή του μικρότερου γιου του Ντόναλντ Τραμπ Μπάρον δημοσιοποίησε το Ιρανικό κρατικό κανάλι Channel 3. Σε αυτό περιγράφει λεπτομερώς συγκεκριμένες περιοχές που εμφανίζεται, προσφέροντας αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα του στο Truth Social ότι το Ιράν καταραίει πλήρως, μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά, αίθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμοι μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος παραμένει και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσχερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον άσπρο του Δήμου Παιωνίας Κιλκής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι οι φωτιές που ξέσπασαν σε Καστανιά Ιμαθίας, Περιβολάκι Γρεβενών και στο Μαραθώκαμπο Σάμου. Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και σε άλλες 30 περιφέρειες της χώρας. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξ Ανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, να είναι ιδιαίτερα επικριτικός στις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά. Καυτηρίασε την πολιτική των ήρεμων νερών και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδος του 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα, σχολίασε το ΚΚΕ. Επί 7 ολόκληρα χρόνια η κυβέρνηση σχεδιάζει οδικούς χάρτες που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιάννικης, με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγόρησε για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική και πολιτική συμπεριφορά. Είναι μια παράδοση που τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, τόνισε. Η Ελλάς ανταπέδωσε τα πυρά, αποδίδοντας στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης, υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στην επιστολή της, η κυρία Γεροβασίλη σημειώνει ότι εφ' εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτή Σάρτας. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος στα Χανιά που κατηγορείται ότι ασελγούσε στη 14χρονη βαφτισιμιά του. Η υπόθεση κρίνεται πολύ σοβαρή, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016, όταν η ανήλικη ήταν 4 ετών. Σε 4 ασθενείς τελικού σταδίου ανεπάρκειας οργάνων έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία ζωή σε ένας 18χρονος που έγινε δωρητής μετά το θάνατό του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δωρεάς των οργάνων, της καρδιάς, του ύπατος και των δύο νεφρών, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί αύριο θα απαγορευτεί η κυκλοφορία στον περιφερειακό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης αλλά και της Θεσσαλίας γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδας το 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα σχολεία σε το ΚΚΕ. Επί 7 ολόκληρα χρόνια η κυβέρνηση σχεδιάζει οδικούς χάρτες που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, το μήνυμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγόρησε για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά. Είναι μια παράδοση που τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, τόνισε. Η Ελλάς ανταπέδωσε τα πειρά, αποδίδοντας τον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης και υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιάννικης με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσχερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Στο αυτόφορο, μόνο μελές πλημελίου δικείου Σερών παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι συλληφθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην κλειστή δομή στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Τετάρτη, ενώ οι κατηγορούμενοι παραμένουν υποκράτηση. Στην εισαγγελία πρωτοδικών Σερών οδηγήθηκαν 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου. Ο αριθμός των κρατουμένων που διέφυγαν και αναζητούνται ξεπερνά τους 15. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της, προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ομιλία του για τους εορτασμούς για τα 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τη ΣΥΠΑ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάη, υποστήριξε ότι η ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και συνιστά συνδρομή στον πόλεμο κατά του Ιράν. Στο μεταξύ, η Τεχεράν δημοσίευσε για πρώτη φορά τη λίστα με τα πλοία που παραβίασαν τα Ιρανικά πρωτόκολλα διέλευσης και πλέον κινδυνεύουν με περιορισμούς στις μελλοντικές διελεύσεις τους, πρόστιμα, κράτηση ή κατάσχεση. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα, από 11 το βράδυ σήμερα μέχρι 5 αύριο το πρωί θα απαγορευτεί η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ξεκλειό υψηλών θερμοκρασιών παραμένει η χώρα μας. Αύριο τα σαραντάρια θα επιμείνουν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Συνολικά 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας στο Κιλκής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κιλκής. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρο σε ένα ελικόπτερο, ενώ ο Δήμος Αμφίπολης διέθεσε υδροφόρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και σε άλλες 30 περιφέρειες της χώρας. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Διεθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, να είναι ιδιαίτερα επικριτικός στις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά. Ειδικότερα, καυτηρίασε την πολιτική των ήρεμων νερών και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδας το 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα, σχολίασε το ΚΚΕ. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, στις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιαννικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφασή του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης τον κατηγόρησε για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά. Είναι μια παράδοση που τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, τόνισε. Η Ελλάς ανταπέδωσε τα πειρά, αποδίδοντας στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης, υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεωροβασίλη. Στην επιστολή της, η κυρία Γεωροβασίλη σημείωσε ότι η ΕΦΕΞΗΣ θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας. Σε 4 ασθενείς τελικούς στα 2 ανεπάρκειας οργάνων έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής ένας 18χρονος που έγινε δωρητής μετά το θάνατό του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία της δωρεάς των οργάνων, δηλαδή της καρδιάς, του ύπατος και των δύο νεφρών, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα, από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί, απαγορεύεται η κυκλοφορία στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ, Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση, Μύρον Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη βούλησή της να κόψει κάθε οικονομικό πόρο που κρατά στη ζωή, όπως είπε, το τυραννικό καθεστώς του Ιράν, όπως επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ. Το Ιράν βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ ξεκάθαρης επιλογής με μονάχα δύο πιθανούς δρόμους: την πλήρη απομόνωση και μια οικονομία αυτοσυντήρησης ή μια επιστροφή προς την κανονικότητα με τη δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου στην παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ο Μπέσεντ. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με ηγέτες της διεθνούς κοινότητας με συγκεκριμένα αιτήματα προκειμένου να σταματήσουν τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της, προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ομιλία για τους εορτασμούς για τα 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Επιμένει το θερμό κύμα καύσωνα στη χώρα μας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και αύριο, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Συνολικά 49 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ η πυροσβεστική αντιμετωπίζει ακόμη 11. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, μεταξύ άλλων σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο και Κύθυρα. Ανησυχία προκαλεί η εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επισήμως, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Εντείνονται οι ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή αμέσως μετά την Αττική. Με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιαννικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Προμελετημένο έγκλημα με χαρακτηριστικά αιμονικής συμπεριφοράς βλέπουν οι αστυνομικοί πίσω από την γυναικοκτονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη, καθώς νέα στοιχεία που έρχονται στο φως αποτυπώνουν την αποφασιστικότητα του 48χρονου δράστη να αφαιρέσει τη ζωή της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται και το παρελθόν του 48χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αλβανικές αρχές, το 2016 είχε συλληφθεί στα Τύρανα έπειτα από καταγγελία της πρώην συζύγου του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ είχε κατηγορηθεί και για παρακολούθηση και παρενόχλησή της. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ο προσωπικός βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύνοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Κλείνει σε μία ώρα τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Μέχρι τις 5 το πρωί θα απαγορευτεί η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και της Θεσσαλίας, γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν φτάνει που κάποιοι είναι αδειούχοι. Μας στέλνουν και προκλητικές φωτογραφίες από εκεί που κάνουν διακοπές. Μιλάω για τον Παναγιώτη Τομανή που δεν είναι μαζί σας αυτή τη βδομάδα. Βλέπω ποτά, βλέπω μπαλκόνια με θέα, βλέπω ένα σκύλο που χαίρεται. Μέχρι και ο σκύλος Παναγιώτη περισσότερες διακοπές έχει κάνει από μένα φέτος. Καλά να περάσεις, μη μας σκέφτεσαι καθόλου. Ξέχασέ μας για δύο εβδομάδες πόσο θα λείψεις και όταν γυρίσεις πίσω θα είμαστε εδώ να σε υποδεχτούμε. Λοιπόν, όποιος ζεσταίνεται να σηκώσει το χέρι, οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα. Μείνει η χώρα. Ψηθήκαμε οι περισσότεροι. Κάποιοι τη γλιτώσατε και πήγατε ψηλά. Μόνο η Ήπειρος είχε χαμηλές θερμοκρασίες και τα νησιά του Ιωνίου δεν αισθάνθηκαν τον καύσωνα πάρα πολύ. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα είδε το θερμόμετρο να ανεβαίνει σημαντικά. Φωτιά έχουν πάρει τα air condition και οι ανεμιστήρες. Μάλιστα, αυτή τη βδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, πουλήθηκαν αρκετοί ανεμιστήρες, όπως έδειξαν τα στοιχεία από τα καταστήματα. Το κακό νέο είναι ότι φαίνεται πως η ζέστη θα κρατήσει μέχρι και τις αρχές Σεπτέμβρη. Έτσι είπαν σήμερα οι μετεωρολόγοι. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω παρέα μου στον ήχο τον Χρήστο Σιδερίδη. Πολλές ειδήσεις. Βρήκαμε και τα κατάλληλα τραγούδια για να τις συνοδεύσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Ο Παναγιώτης ρωτάει ποιον έχουν κονσόλα. Δεν το άκουσε πριν. Χρήστο Σιδερίδη. Και χρωστάει, λέει, ποτάρες. Σε μένα ή το Χρήστο, ή και στους δύο. Θα σου βγούμε ακριβά, Παναγιώτη. Προτιμότερο είναι να φας τα λεφτά εκεί που πας τώρα. Ο Χρήστος αφιερώνει, λέει, στη Δέσποινα το Nothing Really Matters της Μαντόνα. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Nothing Really Matters της Μαντόνα. Και η Γιώτα λέει, αν ήμασταν μαθητές, σε 20 μέρες θα έπρεπε να ξαναπάμε στο σχολείο, οπότε δεν πειράζει, λέει, που τελειώνει το καλοκαίρι, γιατί θα μπορούσαν όλα να είναι χειρότερα. Διαφωνώ κάθετα, έδινα και το ένα μου νεφρό για να ξαναγυρίσω. Αν όχι στα μαθητικά χρόνια, σίγουρα στα φοιτητικά χρόνια. Δεν υπήρχε κάτι πιο εύκολο από το σχολείο και το πανεπιστήμιο. Η μετέπειτα ζωή είναι πιο δύσκολη. Πραγματικά, αν μπορούσε κάποιος να με γυρίσει πίσω το χρόνο, θα διάλεγα το πρώτο δεύτερο έτος, σίγουρα. Πάμε να δούμε το αστυνομικό ρεπορτάζ της Θεσσαλονίκης, που και σήμερα είναι πλούσιο. Στα χέρια της δικαιοσύνης έχει φτάσει μια καταγγελία από μια γυναίκα 51 ετών για βιασμό που υπέστη παρά τη θέλησή της από 48χρονο αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις δικαστικές πηγές, η καταγγέλουσα είναι καθυλωμένη σε ένα πυρικό αμαξίδιο, ενώ φαίνεται να διατηρούσε κατά το παρελθόν σχέση με το 48χρονο. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η ίδια κατήγγειλε ότι τον προηγούμενο μήνα ο αστυνομικός την ανάγκασε με τη χρήση βίας, φυσικά 4 φορές, σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ τη βιντεοσκόπησε σε διάφορες στιγμές της κοινής του συμβίωσης και επιπλέον την απείλησε και την εξύβρισε. Και ο αστυνομικός φυσικά συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα με τη διαδικασία του αυτοφόρου για πλημελήματα της διατάραξης οικιακής ειρήνης και της ενδοοικογενειακής απειλής θα δικαστεί. Όμως είναι στο νοσοκομείο, οπότε ζήτησε αναβολή του δικαστηρίου για παθολογικά αιτία, δικά του θέματα, αλλά δεν νομίζω ότι θα αργήσει να δικαστεί. Οι διαδικασίες στα δικαστήρια έχουν αλλάξει πάρα πολύ και οι δίκες, ειδικά τέτοιες δίκες που αφορούν βιασμούς, κακοποιήσεις, ξυλοδαρμούς, γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και απονέμονται οι ποινές που πρέπει.

Ο Θεός μας φύλαξε και δεν πήγαμε αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική, γιατί θα γυρνούσαμε χωρίς το μαγιό μας. Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής με θύμα μια γυναίκα, η οποία διαπίστωσε ότι ένας άγνωστος άνδρας μπήκε στην αυλή του σπιτιού της και πήρε ένα μαγιό από την απλόστρα της. Το είχε να στεγνώσει η γυναίκα. Μπήκε αυτός, το πήρε, το έφερε στο πρόσωπό του, το μύρισε. Φαίνεται ξεκάθαρα από το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας και έφυγε. Η γυναίκα μετά το περιστατικό ανέβασε το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας στα social media και απέφθινε δημόσια έκκληση ζητώντας από το δράστη να επιστρέψει το μαγιό της, καθώς όπως λέει ήταν επώνυμο και ακριβό. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτή η περίπτωση θυμίζει ένα περιστατικό όπου κάποιος λίστευε εσώρουχα από φοιτήτριες στην Άνω Πόλη, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 2 ή 3 χρόνια, και ο δράστης αυτός πλήρωσε ακριβά αυτή την ερωτική του διαστροφή, καθώς συνελήφθη και δέχτηκε και μια ποινή ενός έτους με αναστολή, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Καταγράφηκε, καταδικάστηκε, οπότε την επόμενη φορά που θα θελήσει να το κάνει, πιθανόν θα οδηγηθεί και στη φυλακή.

Μιλούσαμε γι' αυτό, ρωτούσαμε γι' αυτό, κάναμε ερωτήσεις, ρεπορτάζ, η ώρα έφτασε. Δεν ξεγράφει η ημερομηνία, 27 Αυγούστου. Η Καλαμαριά υποδέχεται το μετρό και μάλιστα θα στηθεί και μια μεγάλη γιορτή, παύλα συναυλία, και θα είναι και με δωρεάν είσοδο. Ερχόμαστε με μετρό, συναντιόμαστε στην πόλη, γιορτάζουμε μαζί, αναφέρουν οι διοργανωτές στην ανακοίνωσή τους. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 9 η ώρα το βράδυ στη Συμβολή των Οδών Μεταμορφώσεως και Κομνηνών, λίγα μέτρα από τη στάση Καλαμαριά του μετρό, που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά εκείνη την ημέρα. Στη σκηνή ανεβαίνουν οι Νόμα Μπαντ, θα δώσουν το ρυθμό τους στην ιδιαίτερη αυτή ημέρα, τη σημαντική αυτή ημέρα για την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τη συναυλία διοργανώνουν ο Δήμος Καλαμαριάς και ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμαριάς. Τι άλλο έχουμε? Φυσικά θα είναι και ο Πρωθυπουργός μας στα εγκαίνια του μετρό, της επέκτασης του μετρό, όλοι όσοι συμβάλλαν σε αυτό το έργο, και θα είναι και πάρα πολλοί κόσμος, είμαι σίγουρος. Θα είναι περισσότερος κόσμος και από την πρώτη μέρα που άνοιξε το μετρό της Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά τη λειτουργία, είμαι σίγουρος. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό δεχόμαστε συνέχεια μηνύματα που ρωτάνε την ακριβή ημερομηνία που θα άνοιγε η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, γιατί από ό,τι φαίνεται θα εξυπηρετήσει χιλιάδες κόσμου. Καλό είναι αυτό, η Θεσσαλονίκη χρειάζεται έργα, πραγματικά χρειάζεται έργα, όχι μόνο όμως κέντρο και Ανατολική Θεσσαλονίκη, να ρίχνουμε και μια ματιά και προς τα δυτικά της πόλης.

Λοιπόν, η Μαρία μας λέει ότι είμαστε η καλύτερη παρέα τώρα που έχει τον μικρό στο σπίτι με πυρετό. Περαστικά στο γιο σου, Μαρία. Δεν είναι τίποτα. Δώσ' του εκεί ό,τι πει ο γιατρός. Αλλά και με καύσωνα το παιδί τώρα να δελπορείται και με πυρετό. Τι να πω. Αμαρτία. Η Μαριάννα, και μάλιστα η Μαριάννα η Καρέζη, όσοι ασχολείστε με το ραδιόφωνο θα την ξέρετε σίγουρα. Είναι χρόνια στα ραδιόφωνα και έχει και πολύ κοινό που την αγαπάει. Μας ακούει, λέει, από ένα μπαλκόνι στον Πλαταμόνα, παρέα με τον Τίμο και τη Βαγγελίτσα και ένα σκυλάκι που το ονομάζει Φέτα και μας το έχει στείλει φωτογραφία. Καλά να περνάτε, παιδιά, είστε στο κατάλληλο μέρος για να περάσετε υπέροχα. Ο Πλαταμόνας είναι φοβερός. Και η Δέσποινα λέει: μπήκε στην πρώτη διαδρομή του μετρό, έτσι θα μπει, λέει, και σε αυτήν που πάει προς Καλαμαριά. Πάρα πολλοί κόσμος ξέρω ότι την Πέμπτη το απόγευμα θα μπει στο μετρό και θα κυκλοφορήσει προς τα ανατολικά. Σας έχω μερικές πληροφορίες κιόλας για το μετρό. Από τον τερματικό στην Καλαμαριά μέχρι τον σταθμό στα τρένα θα χρειάζεται 24 λεπτά πλέον για να πας από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη. Ο σκοπός είναι να υπάρχουν δρομολόγια κάθε 4,5 λεπτά το αργότερο. Πολλές φορές θα είναι και λιγότερα τα λεπτά που θα εμφανίζεται το σειρμός. Και υπάρχει μια πληροφορία ότι τις μέρες της ΔΕΘ, το Παρασκευή και το Σάββατο, θα έχουμε 24 ώρες λειτουργία του μετρό. Πάρα πολύ ωραίο μετρό. Να δείτε ότι θα εντυπωσιαστούν από τα έσοδα οι υπεύθυνοι της εταιρείας που διαχειρίζεται το μετρό και θα το καθιερώσει σίγουρα για τα Σαββατοκυριακά. Είναι ένα μέτρο που, αν όχι 24 ώρες, γιατί είναι υπερβολή, σίγουρα πρέπει να γίνει επέκταση του μετρό προς τις 2 η ώρα το βράδυ, 3 η ώρα το βράδυ, να εξυπηρετεί τους νέους που δεν θέλουν και δεν πρέπει να πάρουν αυτοκίνητο γιατί θα πιούνε.

Λέγαμε για οδήγηση και αλκοόλ που συνήθως καταλήγει σε αλκοτέστ και ένα βαρύτατο πρόστιμο και πιθανότατα και αφαίρεση διπλώματος και σας πάω στην Άνδρο που ένας άνδρας πλήρωσε 700 ευρώ πρόστιμο γιατί οδηγούσε το άλογο του μεθυσμένος. Βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα ο συγκεκριμένος άνδρας γιατί υπήρχε μια καταγγελία ότι κακοποιεί το άλογο του. Η καταγγελία ήταν ψεύτικη. Όμως κατά τη διάρκεια της κράτησης του άνδρα στο αστυνομικό τμήμα της Άνδρου, κάποια νου του μπήκε η ιδέα να του κάνει αλκοτέστ. Το αλκοτέστ βάρεσε κόκκινα και εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη από τον νόμο, του επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 700 ευρώ. Ο αναβάτης παραδέχθηκε ότι είχε πιει, αλλά τόνισε ότι δεν ύπευε το άλογο, αλλά το κρατούσε με το χέρι του, λέει, και περπατούσαν μαζί δίπλα-δίπλα. Προφανώς δεν έπεισε τους αστυνομικούς, το πρόστιμο μπήκε, θα πρέπει να το πληρώσει. Και το περίεργο είναι ότι του αφαιρέθηκαν και 9 βαθμοί από το δίπλωμα οδήγηση του αυτοκινήτου. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα το ψάξω, είναι η αλήθεια, αλλά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήτανε πάνω στο άλογο μεθυσμένος και του πήρανε, του βάλανε και 9 πόντους στο δίπλωμα οδήγησης. Ο Χρήστος αναρωτιέται αν του πήραν και τις πινακίδες. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά θα ψάξω αν όντως ο νόμος το ορίζει αυτό. Ότι επειδή μάλλον ήταν μεθυσμένος και ήταν και στο δρόμο, κάτι τέτοιο θα είναι η πρόβλεψη του νόμου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

Και όμως το έψαξα, αν πιαστείς να οδηγάς άλογο, ποδήλατο, πατίνι, αν είσαι μεθυσμένος και είσαι πεζός και προκαλέσεις τροχαίο ατύχημα, σου επιβάλλεται κανονικά το πρόστιμο και η βαθμή της ποινής στο κανονικό σου δίπλωμα της οδήγησης του αυτοκινήτου και με τον νόμο και με τη βούλα. Οτιδήποτε γίνεται στο δημόσιο δρόμο, ανεξάρτητα αν οδηγείς αυτοκίνητο, μηχανάκι, άλογο, πατίνι, ποδήλατο, είσαι με τα πόδια, κάνεις κολοτούμπες, οτιδήποτε, θα πάρεις και πρόστιμο, θα πάρεις και τους βαθμούς της ποινής. Αν δεν έχεις δίπλωμα, φαντάζομαι θα έχει προβλέψει ο νομοθέτης και θα πηγαίνεις κατευθείαν στη φυλακή. Κάτι θα γίνεται και αυτό. Εσύ αμέσως να ψάξεις το παραθυράκι στο νόμο. Ορίστε, αυτό είναι ο Έλληνας. Βγαίνει ο νόμος και κατευθείαν ξέρουμε το παραθυράκι. Και αφού μιλάμε για κακούς οδηγούς, θα σας πάω σε έναν 21χρονο που οδηγούσε με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου του και την μουσική του στη διαπασόν στην Αθηνών Κορίνθου. Για κακή του τύχη, οι σύραγγες έχουν κάμερες. Το βίντεο το είδε εισαγγελέας και κίνησε τη διαδικασία. Ταυτοποιήθηκε ο νεαρός, θα οδηγηθεί στην αστυνομία και θα του επιβληθεί η ποινή που προβλέπεται από τη δικαιοσύνη. Καλό θα είναι όταν είμαστε σε δρόμους, ειδικά σε τέτοιους δρόμους που ένα ατύχημα μπορεί να αποβεί μοιραίο για πάρα πολύ κόσμο, να είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο σοβαροί, πιο όριμοι.

Αν ένας χρονοταξιδιώτης πήγαινε στο 1930, 40, 50, ακόμα και στο 60 και στο 70 και του έλεγε τι συμβαίνει το 2026 στον κόσμο, πραγματικά θα γελούσαν άπειρες ώρες. Στην Νότια Κορέα κάποιος σκέφτηκε ότι υπάρχει ένας τρόπος να βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Ποιος είναι αυτός? Υπάρχει κάτι που λέγεται συναισθηματική πείνα. Δηλαδή οι άνθρωποι που δεν είναι καλά γυρνάνε το βράδυ σπίτι τους και συνήθως παραγγέλνουν απ' έξω junk food και τρώνε μπροστά από μια τηλεόραση. Ή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από τα ψώνια, δηλαδή να ψωνίζουν διαδικτυακά, ρούχα, αξεσουάρ, πράγματα για το σπίτι και ξοδεύουν έτσι πάρα πολλά λεφτά. Αυτός λοιπόν στην Νότια Κορέα ο άνθρωπος σκέφτηκε να φτιάξει μια ιστοσελίδα όπου θα μπαίνεις μέσα να παραγγέλνεις φαγητό ή να ψωνίζεις πράγματα για σένα, ρούχα, πράγματα για το σπίτι, για το αυτοκίνητο, για οτιδήποτε θέλεις να ξοδέψεις τα χρήματά σου. Θα είναι προσομοίωση όμως. Δεν θα είναι δηλαδή πραγματικά. Θα πατάς εσύ την παραγγελία ότι και καλά θέλεις να πάρεις ένα μπέργκερ, δύο τηγανιτές πατάτες, τρία λίτρα κοκακόλα, δύο κιλά παγωτό, αλλά η παραγγελία δεν θα έρχεται ποτέ στο σπίτι σου. Το ίδιο θα συμβαίνει και με τα ρούχα και με τα αξεσουάρ και με τα πράγματα για το σπίτι. Γιατί το σκέφτηκε αυτό ο άνθρωπος? Γιατί στη Νότια Κορέα οι παραγγελίες πάνω σε εξάρσεις συναισθηματικής πίεσης είναι, λέει, πάνω από το 50%. Ένας στους δύο Κορεάτες ψωνίζει πράγματα που δεν θέλει επειδή δεν αισθάνεται καλά. Οι ψυχολόγοι το λένε side dopamines και καλύπτει, λέει, τα συναισθηματικά κοινά των ανθρώπων. Χτυπάει πάνω στην παρόρμηση. Δηλαδή τα περισσότερα λάθη γίνονται από παρόρμηση. Στα πάντα σε αυτή τη ζωή. Αυτό το site, λέει, αυτή η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, σου προσφέρει μια δυνατότητα να κάνεις πράγματα που δεν θα μετανιώσεις μετά. Αν πάλι θέλεις και επιμένεις να αγοράσεις κάτι, θα είναι μετά από όρημη σκέψη. Δηλαδή, αν ξυπνήσεις το πρωί και θέλεις πάλι να ψωνίσεις το φόρμα που είδες στο διαδίκτυο, προφανώς και θα το αγοράσεις. Αλλά αν δεν το ήθελες πραγματικά, ο Νότιο Κορεάτης που έφτιαξε αυτή την ιστοσελίδα θα σε σώσει.

Να πάμε και μια βόλτα στο πανέμορφο Σέλι Μαθίας, όπου εκεί κάποιοι, πολλοί όχι κάποιοι, πάρα πολλοί κόσμος, έστησε ένα παράνομο κάμπινγκ μέσα. Βόλτα στο πανέμορφο Σέλι Μαθίας, όπου εκεί κάποιοι, πολλοί όχι κάποιοι, πάρα πολλοί κόσμος, έστησε ένα παράνομο

και μέσα στο υπέροχο δάσος του Σελίου Ημαθίας. Προφανώς έχουμε δει αυτό το καλοκαίρι φωτιές να κατακαίουν δασικές εκτάσεις. Ορατός ήταν λοιπόν ο κίνδυνος πυρκαγιάς και γενικώς υποβάθμισης του περιβάλλοντος στην περιοχή. Ενημερώθηκε οι αστυνομικές αρχές αλλά και το δασαρχείο. Ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Γιώργος Φαρσαρότος, μίλησε για αυτό το πράγμα, το χαρακτήρισε απαράδεκτο, επικίνδυνο. Υπήρχε, λέει, παλιά μια παράδοση 10-15 άτομα να πηγαίνουν εκεί, οικογενειάρχες με τροχόσπιτα, αλλά αυτό το πράγμα τώρα, λέει, έχει πάρει ανεξέλεγκτη έκταση, πάνω από 50 σκηνές, παραπήγματα, κουζίνες υγραερίου. Είναι άτομα, λέει, από κάθε περιοχή της Ελλάδας, όπου οργανώνουν και μάλιστα, λέει, και διάφορα happenings, party δηλαδή. Υπάρχουν βραδιές που υπάρχουν πάνω από 300 άτομα μέσα στο δάσος και, όπως καταλαβαίνετε, όταν δεν υπάρχουν τρεχούμενα νερά και τουαλέτες, οι συνθήκες υγιεινής είναι άθλιες. Υποβαθμίζεται το περιβάλλον. Απομακρύνθηκαν οι σκηνές. Ξαναλέω, ο ίδιος ο πρόεδρος της κοινότητας το χαρακτηρίζει το γεγονός θλιβερό και άκρος επικίνδυνο σκηνικό. Δεν μας ανήκει η φύση, πρέπει να το καταλάβουμε. Αν θέλουμε να την απολαμβάνουμε, πρέπει και να την προστατεύουμε και κυρίως να τη σεβόμαστε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν μια νέα σειρά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, τις οποίες θα εφαρμόσουν σε τομείς που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, μεταξύ άλλων τον χρυσό, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τις θαλάσσιες μεταφορές, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη βούλησή της να κόψει κάθε οικονομικό πόρο που κρατά στη ζωή το Ιρανικό καθεστώς του Ιράν, όπως επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Το Ιράν βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ ξεκάθαρης επιλογής με μονάχα δύο πιθανούς δρόμους: την πλήρη απομόνωση και μια οικονομία αυτοσυντήρησης ή μια επιστροφή προς την κανονικότητα με τη δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου στην παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ο Μπέσεντ. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με ηγέτες της διεθνούς κοινότητας με συγκεκριμένα αιτήματα προκειμένου να σταματήσουν τις συναλλαγές με το Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της, προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυραμαχικά και ραντάρ. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις εν ώψη της ΔΕΘ παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στη Θεσσαλονίκη ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξ Ανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Οξία κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιμένει το θερμό κύμα καύσωνα στη χώρα μας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και αύριο, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Συνολικά 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, μεταξύ άλλων σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο και Κύθυρα. Ανησυχία προκαλεί η εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επισήμως, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Εντείνονται οι ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή, αμέσως μετά την Αττική. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης του Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο που βρισκόταν με τη σύζυγό του στα ανοιχτά της Πύλου. Το ιστιοφόρο είχε αποπλέψει από τις Σιρακούσες της Σικελίας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου και το πρωί της Τρίτης ο 66χρονος, σύμφωνα με όσα ανέφερε η σύζυγό του στις αρχές, στην προσπάθειά του να καθαρίσει έναν τόνο που είχε ψαρέψει, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα. Η γυναίκα δήλωσε ότι τον άκουσε να της φωνάζει να σταματήσει το σκάφος, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το σημείο. Ισχυρίστηκε επίσης ότι επί 3-24 ώρα δεν είχε σήμα στο κινητό τηλέφωνο για να καλέσει βοήθεια. Την ίδια ώρα την έρευνα για τον αγνοούμενο άνδρα έχουν αναλάβει οι ιταλικές αρχές. Οι πιθανότητες να βρεθεί σώος ο Ισπανός αγνοούμενος μειώνονται συνεχώς. Προμελετημένο έγκλημα με χαρακτηριστικά αιμονικής συμπεριφοράς βλέπουν οι αστυνομικοί πίσω από τη γυναικοκτονία της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη, καθώς νέα στοιχεία που έρχονται στο φως αποτυπώνουν την αποφασιστικότητα του 48χρονου να αφαιρέσει τη ζωή της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το παρελθόν του 48χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αλβανικές αρχές, το 2016 είχε συλληφθεί στα Τύρανα έπειτα από καταγγελία της πρώην συζύγου του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ είχε κατηγορηθεί και για παρακολούθηση και παρενόχλησή της. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Κλείνει αυτή την ώρα τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τώρα μέχρι τις 5 το πρωί θα απαγορευτεί η κυκλοφορία στην Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Να ξαναδώσουμε τηλέφωνα επικοινωνίας 6930-07-82-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, δεύτερη και τελευταία ώρα για τη Δευτέρα νυχτερινή βάρδια. Πάμε να δούμε τι έγινε στα αθλητικά το Σαββατοκύριακο. Ο Άρης ξεκίνησε με μια ανατροπή 2-3 την Καλαμάτα. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Φαμπιάνο λύτρωσε τους κιτρινόμαυρους και έδωσε το πρώτο τρίποντο της χρονιάς στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ελπίζουμε να μην κυλήσει έτσι η χρονιά και πάθουμε φράγματα και εγκεφαλικά. Παρουσίασε πολλά κενά ο Άρης. Επιμένουμε να λέμε ότι η άμυνα έχει μεγάλο πρόβλημα. Ο προπονητής φαίνεται ότι έχει δουλέψει καλά την ομάδα, αλλά του λείπουν τα συστατικά. Αντιθέτως, ο Ηρακλής δεν ξεκίνησε θετικά. Έχασε με 4-0 από την ΑΕΚ. Ο Ηρακλής φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμος για τη Super League. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, γιατί έπαιζε με μια σαφώς ανώτερη ομάδα. Δεν έπαιξε καλά. Και φαίνεται ότι ο προπονητής της δεν πολύ ταιριάζει με το ελληνικό πρωτάθλημα ή τον έχει ξεπεράσει το άθλημα. Είναι χρόνια προπονητής ο άνθρωπος, είναι καταξιωμένος προπονητής, αλλά είναι μεγάλος σε ηλικία και ίσως τον έχει ξεπεράσει το άθλημα, όπως είπαμε. Ο Ολυμπιακός κατάφερε και κέρδισε με 1-0 τον Ατρόμητο. Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ ξέσπασε απέναντι στο Λεβαδιακό, κέρδισε με 4-0. Έδειξε τις επιθετικές του αρετές, αυτό που περιμέναμε τις προηγούμενες δύο εβδομάδες να το δείξει στην Ευρώπη, το έδειξε απέναντι στο Λεβαδιακό. Ωραίο ποδόσφαιρο έπαιξε, άρεσε και ο καινούριος επιθετικός, γέμισε την περιοχή δηλαδή, αισθάνθηκαν οι αντίπαλοι την παρουσία του. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα. Την Τετάρτη αγωνίζεται η ΑΕΚ, πάει να υπερασπιστεί το 0-0 που είχε στην έδρα της απέναντι στη βουλγάρικη ομάδα. Δύσκολο παιχνίδι προμηνύεται, δεν είναι εύκολο. Μπορεί να είναι ανώτερη στα χαρτιά η ομάδα της ΑΕΚ, αλλά δεν θα πουλήσουν εύκολα το ντομάρι τους οι Βουλγαροί. Ο ΠΑΟΚ μετά το 1-1 που έφερε στην Τούμπα θα πάει στην Νορβηγία να παίξει με την Μπραν. Και ο Παναθηναϊκός που αυτοκτόνησε, δέχτηκε 2 γκολ μέσα σε 3-4 λεπτά στο τέλος του αγώνα από την Κράλοβε, αντιμετωπίζει την Πέμπτη και αυτός στην Τσεχία την ομάδα την Κράλοβε για να περάσει στους ομίλους του Conference. Οποιαδήποτε αποτυχία φαντάζει καταστροφική και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό.

0: kiss.
1: Λοιπόν, εκτός από την ποδοσφαιρική δράση, είχαμε και στο μπάσκετ την Εθνική Ελλάδος, την επίσημη αγαπημένη, όπου έδωσε δύο φιλικά. Ήταν εμφανώς καλύτερη από τα προηγούμενα παιχνίδια τα οποία ιτήθηκε. Κέρδισε σήμερα την Κύπρο με 82-75. Συγκλονιστικές στιγμές, οι παίχτες και των δύο εθνικών αγκαλιασμένοι άκουσαν τον εθνικό μας ύμνο. Τον κοινό εθνικό μας ύμνο. Μην φανταστείτε ότι παίξαμε φοβερό μπάσκετ. Ήμασταν καλοί περίπου 10 με 15 λεπτά. 82 πόντια απέναντι στην Κύπρο σημαίνει ότι με μια δυνατή ομάδα όπως είναι η Ουκρανία και η Ισπανία που θα αντιμετωπίσουμε στα επόμενα παιχνίδια, που θα έχουν περισσότερες κατοχές από ό,τι είχε η Κύπρο, σημαίνει κοντά στους 75 με 74 πόντους. Στο σύγχρονο μπάσκετ με 74 πόντους δεν κερδίζεις παιχνίδια. Γι' αυτό θα πρέπει τα μεγάλα αστέρια της ομάδας όπως είναι ο Ντόρση και το Λιόπουλος να πάρουν πάνω τους την ομάδα στις πλάτες τους και να οδηγήσουν την ομάδα τουλάχιστον στην επίθεση. Πάρα πολύ καλός ήταν, και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο, ο Κώστας Αντετοκούμπο. Έκανε double-double, δείχνει πολύ ωρεξάτος, τον βοηθάν τα φυσικά του προσόντα. Οι καλές στιγμές του Κώστα Αντετοκούμπο είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας. Όποτε είναι καλά και έχει όρεξη για να παίξει, είναι ένας αξιοπρεπέστατος σέντερ που λείπει από την εθνική ομάδα, κυρίως τώρα που δεν έχουμε και τον Παπαγιάννη, τον ψηλό μας, λόγω τραυματισμού. Ας ελπίσουμε σε καλές εμφανίσεις, γιατί θυμίζω ότι η εθνική ομάδα, αν θέλει να περάσει στο μουντομπάσκετ, χρειάζεται 5. Πολύ πιθανό να χρειαστεί και 6 νίκες. Οπότε δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, ούτε για ήττες.
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

Να πάμε στη Σιτία, όπου ένας 17χρονος από την Κύπρο πήγε σε ένα πανηγύρι και ο άνθρωπος είπε να χορέψει μία σούστα. Για όποιον δεν ξέρει, είναι ένας παραδοσιακός χορός που χορεύεται κυρίως στην Κρήτη, χορεύεται και αλλού, αλλά κυρίως στην Κρήτη. Είπε να χορέψει λοιπόν μία σούστα μαζί με μία κοπέλα που ήταν εκεί, όχι να την πιέσει. Και η κοπέλα ήθελε να χορέψουν. Όμως δύο άλλοι ανήλικοι, 16 και 17 ετών, θύχτηκαν και του επιτέθηκαν, τον χτύπησαν σοβαρά και ο 17χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο. Από αστυνομικές πηγές ξέρουμε ότι πριν από τον καυγά δεν είχε σημειωθεί το παραμικρό περιστατικό. Δεν είχαν καν μιλήσει ο 17χρονος με το 16χρονο και το 17χρονο που μπλέχτηκαν στον καυγά. Οι δύο ανήλικοι φέρονται να επιτέθηκαν στο 17χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθών. Οι γιατροί έκριναν ότι δεν ήταν απαραίτητη η παραμονή του για νοσηλεία. Ο νεαρός πήρε εξιτήριο, όμως οι δύο που προκάλεσαν το συμβάν, τον τραυματισμό του Κύπριου, συνελήφθησαν. Μάλιστα ο ένας παραδέχτηκε ότι χτύπησε τον Κύπριο. Ο δεύτερος είπε ότι απλά ενεπλάκη για να τους χωρίσει, αλλά κατά λάθος το χέρι του βρέθηκε στα πλευρά του και άρχισε να το χτυπάει. Θα αποδοθεί ποινές και στους δύο ανήλικους. Προφανώς θα τιμωρηθούν και οι γονείς τους, γιατί έτσι γίνεται. Όταν είναι από μια ηλικία και κάτω τα παιδιά, τιμωρούνται και οι γονείς.

Πάμε τώρα σε μια περίεργη και ταυτόχρονα τραγική είδηση που μάθαμε σήμερα. Ένας ομογενής από τον Καναδά, 53 ετών, νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά από χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης εμφυτευμάτων δοντιών στην Τουρκία. Ο ασθενής υπέστη σοβαρή υποξαιμική εγκεφαλοπάθεια, θρόμβους και αιμορραγίες στον εγκέφαλο μετά από την επέμβαση αυτή που έκανε για εμφυτεύματα στα δόντια και μεταφέρθηκε σε ένα νοσοκομείο στην Τουρκία. Με παρέμβαση του Άδωνη Γεωργιάδη σηκώθηκε ένα αεροσκάφος πολεμικής αεροπορίας για να τον παραλάβει και να τον φέρει στην Αθήνα. Αρνήθηκε η Τουρκία και τελικά ο επαναπατρισμός του ασθενού στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με πολιτικό αεροσκάφος κατόπιν συντονισμού του ΕΚΑΒ και προσωπικής παρέμβασης του Υπουργού Υγείας. Η σύζυγος του ομογενή, η Μαρία Ζιάκα, έκανε κάποιες δηλώσεις στην τηλεόραση. Αυτή τη στιγμή είναι, λέει, σε κομματώδη κατάσταση με σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Δεν μας δίνουν ελπίδες, αλλά η ελπίδα είναι μέσα μας. Συνεχίζουμε και προσπαθούμε. Μην τσουβαλιάζουμε τα πράγματα, αλλά επειδή τον τελευταίο δίχρονο, τρίχρονο υπάρχουν αρκετές καταγγελίες για πολλά περίεργα που συμβαίνουν μετά από τέτοιες επεμβάσεις δοντιών, μαλλιών που γίνονται στην Τουρκία, καλό θα είναι να ψάχνετε 2 και 3 φορές το γιατρό που θα επισκεφτείτε, αν αποφασίσετε να πάτε στην Τουρκία για να κάνετε κάποια επέμβαση. Εγώ θα σας έλεγα να το αποφύγετε, θα μου πείτε το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο. Ναι, αλλά από ό,τι βλέπουμε και το ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο.

Το 1986 στους αγώνες ποδοσφαίρου δεν υπήρχε το VAR, αλλά και να υπήρχε, ο Ντιέγκο Μαραντόνα θα έβρισκε τρόπο να το ξεγελάσει και αυτό. Μιλάμε για το περίφημο χέρι του Θεού που χάρισε το Μουντιάλ στην Αργεντινή το 1986. Πιστεύω όλοι το έχετε δει αυτό το γκολ. Ο αγώνας Αργεντινής-Αγγλίας που τελείωσε με νίκη της Αργεντινής 2-1 και οδήγησε στην κατάκτηση του δεύτερου παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας. Γιατί μιλάμε για αυτή τη φάση? Γιατί η μπάλα αυτού του αγώνα πουλήθηκε σε δημοπρασία σήμερα για 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί εμάς να μας μοιάζουν πολλά τα 2,9 εκατομμύρια ευρώ, όμως ο πολιτής δεν αισθάνεται πολύ χαρούμενος. Υπολόγιζε ότι η μπάλα θα πιάσει τουλάχιστον 8,5 εκατομμύρια ευρώ και το βάσιζε πάνω στην προηγούμενη δημοπρασία που είχε γίνει, όπου η φανέλα του Μαραντόνα από τον ίδιο αγώνα πουλήθηκε το 2022 για 8,3 εκατομμύρια ευρώ σε ξεχωριστή δημοπρασία. Ποιος είχε την μπάλα? Ο διαιτητής εκείνου του αγώνα. Και δεν είδε ότι ήταν χέρι το γκολ του Μαραντόνα και πήρε την μπάλα και έγινε πλουσιότερος κατά 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Για την ιστορία, είναι ο Αλί Μπιν Νασέρ από την Τινησία και η μπάλα ήταν μάρκα Adidas. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που μπήκατε στον κόπο και μας στείλατε τα μηνύματά σας και μας δείχνετε την αγάπη σας καθημερινά. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Σιδερίδη που φρόντισε ο ήχος να πάει όλα τέλεια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν μια νέα σειρά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, τις οποίες θα εφαρμόσουν σε τομείς που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, μεταξύ άλλων το χρυσό, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τις θαλάσσιες μεταφορές, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Το Ιράν βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ ξεκάθαρης επιλογής με μονάχα δύο πιθανούς δρόμους: την πλήρη απομόνωση και μια οικονομία αυτοσυντήρησης ή μια επιστροφή προς την κανονικότητα με τη δυνατότητα να ενταχθεί εκ νέου στην παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ο Μπέσετ. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν, Αλί Ματζαχάντ, υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον για νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, διαβεβαιώνοντας ότι διαθέτει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκενώσουν. Σύμφωνα με τις αρχές, βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλη δασική πυρκαγιά που εξελίσσεται ραγδαία, απειλώντας το Ρήνο, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Δυτικής Αμερικανικής Πολιτείας. Οι 800 Αμερικανοί πυροσβέστες που έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έλαβαν τη στήριξη ειδικών ομάδων που ταξίδεψαν από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Επιμένει το θερμό κύμα καύσωνα στη χώρα μας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και αύριο, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Συνολικά 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και σε άλλες 30 περιφέρειες της χώρας. Ανησυχία προκαλεί η εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επισήμως. Εντείνονται οι ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή μετά την Αττική. Με φόντο τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιαννικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης του Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο όπου βρισκόταν με τη σύζυγό του στα νυχτά της Πύλου. Το ιστιοφόρο είχε αποπλέψει από τις Σιρακούσες της Σικελίας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου και το πρωί της Τρίτης ο 66χρονος, σύμφωνα με όσα ανέφερε η σύζυγός του στις αρχές, στην προσπάθεια του να καθαρίσει ένα τόνο που είχε ψαρέψει, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα. Η γυναίκα δήλωσε ότι τον άκουσε να της φωνάζει να σταματήσει το σκάφος, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το σημείο. Ισχυρίστηκε ότι επί 3-24 ώρα δεν είχε σήμα στο κινητό για να καλέσει βοήθεια, ενώ την έρευνα για τον αγνοούμενο άνδρα έχουν αναλάβει οι ιταλικές αρχές. Σε 4 ασθενείς τελικού σταδίου ανεπάρκειας οργάνων έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε ένας 18χρονος που έγινε δωρητής μετά το θάνατό του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία της δωρεάς των οργάνων σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Ανοίγει την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, το οποίο μετά την πολιτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Dios, a la lluvia, esta noche con el sol.